0: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα?
1: Κέλπακ.
0: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
1: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
2: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Δηλαδή τώρα εγώ βρίσκομαι σε ένα προβληματισμό. Να πω καλή άνοιξη, να πω καλό φθινόπωρο, να πω καλό χειμώνα. Ο μόνος ευχαριστημένος φαίνεται πως είναι ο Ορέστης Παπάς, ο μάγος των πλήκτρων απέναντί μου, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία χθες, γιατί του αρέσει αυτός ο καιρός, και το έκοψε στον ποδόδρομο. Δεν ξέρω, προετοιμάζεσαι για Ολυμπιακούς Αγώνες? Όχι, τυχαίο. Έτσι απλά λες να το απολαύσω. Κάνα βουνό να πας. Να σου πω, σκέφτομαι και εγώ φέτος μήπως οι καλοκαιρινές διακοπές να συνδυαστούν με το βουνό. Καλύτερα δεν είναι? Ξέρω, κάπου να έχει ένα καταράκτη, ποταμάκι. Ένα ποταμάκι. Να πάρω ένα, πώς τα λένε αυτά τα μικρά τα σκαφάκια?
1: Καγιάκ.
0: Ένα καγιάκ αυτό εκεί. Γιατί θα έχω κάνει και μπράτσα εντωμεταξύ μέχρι το καλοκαίρι, ελπίζω. Αλλά okay. Πάμε στα του καιρού, γιατί σήμερα δεν έχουμε Γιώργο Τσατραφίλια. Σήμερα λοιπόν Σάββατο, περίπου ίδιος θα είναι ο καιρός όπως και χθες. Το πρωί δε ερχόμενοι προς την Κηφισιά, σε ένα σημείο εκεί του Κηφισού με έπιασε μια βροχή. Λέω ωραία, με το που θα φτάσω εκεί θα γίνει χαμός, και δεν είχα και ομπρέλα. Καλά βέβαια έχω αυτό το μπουφάν που είναι παντός καιρού, αλλά το σκεπτόμουν. Τελικά ήταν πολύ καλύτερες οι συνθήκες εδώ, αλλά έχει κρύο. Έχει το πρωί, έχει μια ψύχρα, την έχει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν μας ενημερώνει ότι σήμερα στην Ανατολική χώρα νεφώσεις, τοπικές βροχές από το απόγευμα και στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς θα δούμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά όταν λέμε καταιγίδες, μην φανταστείτε, θα έχουν μια πολύ μικρή διάρκεια. Βεβαίως θα έχουν ένταση, καταιγίδες λέγονται. Αλλά δεν είναι κάτι για να μας χαλάει τη μέρα, ούτε και τον προγραμματισμό. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Βέβαια θα έχουμε και τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Είδα χτες σε διάφορα δελτία ειδήσεων είχε χιονάκι. Εκεί που πήγαινες, ας πούμε, να πιάσεις το Μάη, έπαιρνες τα πέδελα του σκι και πήγαινες να κάνεις σκι. Φανταστική κατάσταση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 8, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά τους 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 19, και μόνο η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα κάνουν τη διαφορά, που θα έχουν 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αττική, ο καιρός προβλέπεται παροδικά αυξημένες νεφώσεις να εκδηλωθούν, πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειο, η βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, η θερμοκρασία δεν είναι και πολύ κακή, αλλά συνδυαστικά με τις βροχές και με τους ανέμους, την ψυχρανσία την νιώθεις. Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές από το βράδυ, μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά είπαμε, τον καιρό τον παίρνουμε όπως έρχεται. Α, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ευχαριστώ πολύ για τις επισημάνσεις. Έχετε δίκιο, αλλά να ξεχνιέμαι, γιατί έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου μπαίνοντας. Έχει προηγηθεί πάντα μία συζήτηση με τον Ορέστη Παπά, περί του ασχέτου δεν το συζητώ, αλλά να, εκεί που νομίζω ότι μιλάω με τον Ορέστη που γνωριζόμαστε τώρα, κοντεύουμε 4 χρόνια, δεν κοντεύουμε? Κοντεύουμε. Ζωή να έχουμε. Να τα εκατοστήσουμε, να πω. Όχι, όχι, δεν μου αρέσουν αυτές οι υπερβολές. 100 χρόνια. Παναγία μου, 100 χρόνια ζωή. Απαπαπα. Και αργεί και η σύνταξη. Καλά, και έτσι όπως το πάνε, δεν νομίζω. Ούτε στα 67 δεν μας βλέπω να βγαίνουμε στη σύνταξη. Ήδη ξέρεις ότι σε πάρα πολλές χώρες έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. Οπότε μέχρι να φτάσει. Διότι στην Ελλάδα, ακού να δεις τι γίνεται. Πάντα έρχονται πρώτα τα κακά νέα. Είναι φοβερό. Έλεγα προχθές που διάβαζα για αυτές τις κινητοποιήσεις στην Πορτογαλία που πέρασε ένα εργατικό νομοσχέδιο παραπλήσιο με το δικό μας, με κάτι 13 ώρα, με κάτι τέτοια, και κατέβηκαν οι άνθρωποι να διαδηλώσουν. Εντάξει, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Φαίνεται ότι πάγωσε λίγο το θέμα του 13ωρου, αλλά είναι προσωρινό. Προσωρινό. Και λέω, μα γιατί σε αυτή τη χώρα να έρχονται τα κακά νέα πρώτα? Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εφαρμογές τύπου σκανδιναβικών χωρών με έτσι ισχυρό κοινωνικό κράτος, με ανταποδοτικότητα των φόρων? Δηλαδή όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στις χώρες που θαυμάζουμε. Πρέπει να ξεκινάμε πάντα από το αρνητικό. Αχ, τι να πεις, είναι που δεν παρακολουθούμε σωστά την ιστορία. Αυτό πιστεύω ότι φταίει. Για το λόγο αυτόν έχουμε επιλέξει αυτά Σαββατοκύριακα εδώ που μαζευόμαστε και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, τους προβληματισμούς μας. Έτσι κάνουμε και μια ενδοσκόπηση, επιτρέψτε μου να πω, για να αλλάξουμε τις διαδικασίες, αλλά πώς θα αλλάξουν αυτές οι διαδικασίες εάν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη βουτιά στην ιστορία, πολύ χρήσιμη, γιατί αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δυστυχώς το μέλλον είναι δυσίωνο. Πάμε λοιπόν να την κάνουμε αυτή την όμορφη βουτιά στην ιστορία.

1519 πεθαίνει στη Γαλλία ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της αναγέννησης, ζωγράφος, μηχανικός, ανατόμος και εφευρέτης. Άφησε έργα όπως η Μόνα Λίζα και ο Μυστικός Δείπνος. 1559 ο Τζον Νόξ επιστρέφει από την εξορία στη Σκωτία και αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη θρησκευτική μεταρρύθμιση της χώρας. 1808 ο λαός της Μαδρίτης εξεγείρεται κατά των γαλλικών στρατευμάτων, πυροδοτώντας την έναρξη του πολέμου της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η εξέγερση καταπνίγει και στο αίμα, ο Φρανσίσκο Γκόγκια αποτυπώνει τα γεγονότα με εμβληματικούς πίνακες. 1824 η σωρός του Λόρδου Βίρονα που έχει πεθάνει στο Μεσολόγγι μεταφέρεται στη Ζάκυνθο πριν συνεχίσει το ταξίδι της στην Αγγλία. Η παρουσία στην Ελλάδα έμεινε ως ισχυρό σύμβολο διεθνούς συμπαράστασης στον αγώνα της ανεξαρτησίας. 1893 πραγματοποιείται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο οργανωμένο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική Πρωτομαγιά. Στο πλήθος μίλησε ο Πλάτων Δρακούλης, από τις πρώτες μορφές του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. 1919 η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού αποβιβάζεται στη Σμύρνη με εντολή των συμμάχων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόβαση γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό αλλά συνοδεύτηκε από βία επεισόδια. Σηματοδότησε την έναρξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας που κατέληξε τρία χρόνια αργότερα στη Μικρασιατική Καταστροφή. 1940 ματαιώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διοργάνωση είχε αρχικά ανατεθεί στο Τόκιο και στη συνέχεια είχε μεταφερθεί στο Ελσίνκι πριν ακυρωθεί οριστικά. 1941 πεθαίνει η Πινελόπη Δέλτα, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παιδικής και ιστορικής λογοτεχνίας. Η αυτοκτονία της λίγες μέρες μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα συνδέθηκε με το βαρύ κλίμα της κατοχής. 1941 ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγκας εκτελείται από γερμανικά στρατεύματα στη Βιτίνα. Σύμφωνα με την ιστορική μνήμη, στάθηκε μπροστά σε γερμανική φάλαγγα και αρνήθηκε να υποταχθεί στην κατοχή. 1945 η Σοβιετική Ένωση ανακοινώνει την πτώση του Βερολίνου έπειτα από τη σκληρή μάχη για την κατάληψη της γερμανικής πρωτεύουσας. Λίγες μέρες αργότερα ο πόλεμος στην Ευρώπη θα φτάνει στο τέλος του. 1949 ο Άρθουρ Μίλλερ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το θεατρικό έργο «Θάνατος του Εμποράκου». Το έργο ανέδειξε με δραματική δύναμη τις διαψεύσεις του αμερικανικού ονείρου και την πίεση της κοινωνικής επιτυχίας. 1955 ένα ακόμα βραβείο Πούλιτζερ για τον Τένεσι Βίλιαμς, αυτή τη φορά για τη λυσσασμένη γάτα. Το έργο με φόντο μια εύπορη οικογένεια του Αμερικανικού Νότου εξερευνά τη σιωπή, την υποκρισία, την επιθυμία και τη διάλυση των οικογενειακών δεσμών. 1966 ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodenflow κατοχυρώνει την τεχνολογία στην οποία βασίστηκε το PIN και το οποίο συνδέθηκε και με τα ATM. 1969 το υπεροκειάνιο Queen Elizabeth II ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι από τη Βρετανία προς τη Νέα Υόρκη, εντυπωσιάζοντας με τη χλυδή και την τεχνολογία του. Το 1976 οι τρόφιμοι του οίκου τυφλών στην Καλυθέα καταλαμβάνουν το ίδρυμα σε μια ιστορική εξέγερση του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα. Πρωτοστατεί ο νεαρός τότε Παναγιώτης Κουρουμπλής, μετέπειτα πολιτικός και υπουργός, διεκδικώντας ίσα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία. 1977 ο Γιάννης Ρίτσος τιμάται με το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Η διάκριση επιβεβαίωσε τη διεθνή επίχυση του έργου του, το οποίο συνδύασε τη λυρική έκφραση με την πολιτική και κοινωνική στράτευση. Το 1977 ο Τόνι Μπλερ, σε ηλικία μόλις 43 ετών, αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη των εργατικών. Η άνοδός του σηματοδότησε μια νέα φάση για την κεντροαριστερά. 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αποστολή τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Αποτέλεσε κρίσιμο βήμα για το ευρώ.
Το 2008 ο κυκλώνας Ναργκής πλήττει τη Μιανμάρ, προκαλώντας μία από τις φωνικότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Οι νεκροί και αγνοούμενοι ξεπέρασαν τις 130.000, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από τις καταστροφές. Και το 2010 ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει νέα μέτρα λιτότητας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα το Eurogroup εγκρίνει πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός σηματοδότησε την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων. Έτσι, αυτά είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα της ιστορίας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έχει μία σημασία πάντα να πιάνουμε το νήμα από εκεί, να δούμε την εξέλιξη, αν και πού υπάρχει, και πώς διαμορφώθηκαν και τάσεις και πολιτικές και πρόσωπα και όλα αυτά που και σήμερα υπάρχουν στη ζωή μας. Να πω και τις πρώτες καλημέρες. Ο Θεμιστοκλής λέει καλημέρα, επιτέλους βγήκε λίγο ο ήλιος. Μόνο ο ήλιος θα βγει στη Χαλκιδική, που έτσι κι αλλιώς σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Είχα και ένα ωραίο έκδοτο παίξει πέρσι για αυτή τη Χαλκιδική. Και παρεμπιπτόντως είδα και κανένα δύο ρεπορτάζ χθες από τη Χαλκιδική, που φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών για το τριήμερο. Δεν έχω πάει ποτέ στη Χαλκιδική και μάλλον δεν θα πάω κιόλας. Θα μου πεις, είσαι δογματική, έχεις ένα σύμπλεγμα που σε κυνηγά πράγματι, αλλά επειδή το έχω συνδυάσει το μέρος αυτό με κάποια πρόσωπα έτσι, τηλεοπτικού ενδιαφέροντος που μου είναι αντιπαθείς, λέω να μην πάω στη Χαλκιδική. Άλλωστε η Ελλάδα έχει τόσα όμορφα μέρη για να πας, που ναι, και να μην πας στη Χαλκιδική δεν πειράζει. Έχουν πάει φίλους, σου έχουν μεταφέρει εικόνες, έχεις δει φωτογραφίες, είσαι μια χαρά. Καλημέρα λοιπόν και στην Μαρία, που είπα και το όνομά μου, γιατί το όπες και έγινε. Καλημέρα και στο Γιώργη. Σάμος λέει έχει καταράκτες στην περιοχή ποτάμι κοντά στο Καρλόβας. Ναι παιδί μου, αλλά η Σάμος έχει πάρα πολύ ακριβά ακτοπλοϊκά. Προσπαθώ εδώ και 3 χρόνια να πάω στη Σάμο και δυστυχώς δεν. Εντάξει, καλημέρα μου λέει ο Βαρκάρης στον Αγέροντα, εκεί που είπαμε να τα χιλιάσουμε, τα κατοστήσουμε που είπαμε. Τα 4 χρόνια ωραίστη. Αμέσως ο Βαρκάρης στον Αγέροντα σκέφτηκε το Γιώργο και λέει: ρέμιζε, σύντροφο Γιώργο, την άκουσα, το ανακάλυψε. 100 χρόνια, μην ταράζεσαι. Λέω: βρε, παιδί μου, τώρα κι εσύ. Μια χαρά. Μια χαρά. Ο Θεμιστοκλής μου λέει: έχεις δίκιο, θα σου στείλουμε φωτογραφία. Να μου στέλνετε, Θεμιστοκλή μου, να μου στέλνετε και όχι μόνο τις φωτογραφίες σας και τον προβληματισμό σας και τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε και να αναδείξουμε. Γιατί έχει την αξία το αυτό. Εκείνο που θέλω οπωσδήποτε να κάνουμε τις επόμενες μέρες, γιατί έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος, είναι να δούμε την ετοιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι όπως έλεγα και χθες, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι, πώς να το πω, δεν ξέρω, κάπως την αντιλαμβάνεται η κεντρική εξουσία την τοπική αυτοδιοίκηση σαν κάτι μαγικό, σαν κάτι με το οποίο δεν πρέπει να έρθει σε σύγκρουση, σαν να τα σου χαϊδέψουμε λιγουλάκι γιατί είναι κλεγμένοι, είναι αιρετοί. Ναι, αλλά αυτό που μόνο του δεν λέει κάτι. Είμαστε σε μια διαδικασία να τους ελέγχουμε, λέμε τώρα όσο επιτρέπεται. Ξέρετε, κάνω διάφορες σκέψεις. Προσπαθώ να μιλήσω με τον κύριο Σπανάκη, τον αρμόδιο υπουργό της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Δεν έχω καταφέρει να τον βρω. Δηλαδή, μου απαντά, δεν είναι ότι δεν μου απαντά, αλλά δεν έχει το χρόνο να μιλήσουμε. Μετά υπάρχει μια δυσκολία να τον βρω. Έχω μία απορία αναφορικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας δημότης που θέλει να ενημερωθεί, πού μπορεί να βρει τα στοιχεία, ας πούμε, πόσους υπαλλήλους διαθέτει ο Δήμος και σε ποιες ειδικότητες τους έχει και ποιο είναι το παραγόμενο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τι γίνεται με τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις πυρκαγιές ή με πλημμύρες, λέω εγώ τώρα. Τι χρήματα έχουν αποδεσμευτεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, ας πούμε, για να φτιάξουν καταφύγια ή για να κάνουν στηρώσεις στα ζώα. Ποιος είναι ο έλεγχος που κάνει κυρίως η επαρχία, γιατί εκεί αντιμετωπίζεται με το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα αδέσποτα, από κυνηγούς, από κτηνοτρόφους, από αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας. Τι έλεγχους κάνει, ας πούμε, ο Δήμος έχει καταγράψει τα ζώα συντροφιά

0: είτε είναι μεγάλη δήμη. Και το δυστύχημα είναι ότι στην επαρχία κλειστές κοινωνίες, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, όλοι ξέρουν και όλοι το βουλώνουν. Και όταν γίνει το κακό τρέχουν και λένε «Μα κάτι είχαμε καταλάβει ή δεν είχαμε καταλάβει, ήμασταν στον κόσμο μας». Ωραία. Αλλά μετά μην πέφτουμε και από τα σύννεφα. Παρακολουθούσα χτες αυτή την ταινία που την έχω δει πάρα πολλές φορές, τον καπετάν Φάτι Μπαστούνι. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι η κοινωνία μας δυστυχώς παραμένει με αυτά τα πολύ αρνητικά χαρακτηριστικά της φήμης, του κοτσομπολιού, του μου είπε, του είπα, του αυτό, και βγάζουμε όλοι ένα συμπέρασμα, γινόμαστε ειδικοί ξαφνικά επί παντός του επιστητού και νομίζουμε ότι έχουμε και το απόλυτο δίκιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τώρα το λέω αυτό και με αφορμή τις ανακοινώσεις που είχαμε χθες για τα δύο νέα κόμματα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, που το περιμέναμε. Το έδωσε νομίζω το μήνυμα ξεκάθαρα στην τελευταία παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά χθες αναρτήθηκε και η πλατφόρμα, όπου έχει και τα γενικά χαρακτηριστικά, όχι το πρόγραμμα. Δηλαδή είδα ότι έσπευσαν κάποιοι να επικρίνουν. Μα τι επικρίνεται, αυτό είναι η κεντρική ιδέα του, πώς θέλει να κινηθεί αυτό το κόμμα, το καινούριο, τι χαρακτηριστικά θα έχει, από εκεί και πέρα θα αποκτήσει και πρόγραμμα και πρόσωπα, γιατί ούτε και τα πρόσωπα έχουμε δει. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού από την πλευρά της ανακοίνωσε το δικό της εγχείρημα, και αυτό μέσα στο Μάη θα το δούμε να συμβαίνει. Αλλά ξέρετε, σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, και εσείς που μαζευόμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο και τα λέμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίξουμε το ανάθεμα στους 300 της Βουλής και πρώτη από όλους εγώ. Αλλά εμείς δεν έχουμε μία ευθύνη απέναντι σε αυτό που επιλέγουμε? Εκείνοι που στέλνουμε στη Βουλή να μας εκπροσωπήσουν δεν είναι ο καθρέφτης μας? Λέω εγώ τώρα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
1: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
0: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

8 και 21 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 έτσι για να κάνω και τις σωστές συστάσεις. Να μην στεναχωρώ και την αγαπημένη μου Μαρία. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς, στις υπέροχες μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας ενημερώσω ότι από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με έκπτωση 20% στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από την Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από το ΔΕΗ My Rewards Coupons, και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ε? Ξανά με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπορείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μπείτε, μη χάνετε χρόνο, γιατί όταν κάτι προσφέρετε και είναι καλό για μας, ας μην το αγνοούμε, ας το εκμεταλλευτούμε, βρε παιδί μου, όπως μας εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, σε

Μουσική θα πάω τώρα και να σας πω ότι λίγο μετά τις 9 θα κάνουμε μια, ελπίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Τάσο Μαρκάτο. Η αφορμή που θα βρεθεί κοντά μας είναι το Στέρεο Βήμα της Αντιγόνης, μια παράσταση που ανεβάζει στο αγαπημένο μου θέατρο, στο θέατρο Αλκμίνη, αλλά σκέφτομαι μαζί του να κάνουμε έτσι μια διαδρομή στην ανθρώπινη ιστορία με την έννοια των ρευμάτων και πώς μας επηρέασαν, είτε είναι οι τέχνες, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι η ορθότητα της σκέψης, δηλαδή πώς πέρασε η ανθρωπότητα από το Μεσαίωνα στο διαφωτισμό και από εκεί στο ρομαντισμό, που για μένα ο ρομαντισμός είναι η απόλυτη επανάσταση. Μουσική και επιστρέφω.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο ONER παπάκι alfaradio989.gr. Γιατί δεν έκανα τις συστάσεις, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πρώτες καλημέρες. Λοιπόν, μου στέλνει μία φωτογραφία ο Θεμιστοκλής. Δεν ξέρω αν είναι από τη Χαλκιδική, αλλά είναι τώρα και μου έχει στείλει και παλαιότερων ετών, δηλαδή και του 25 από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν η προηγούμενη είναι και αυτή του 25 ή του 24, αλλά τούτη που έχει στείλει τώρα, ξέρεις, με κάνει και σκέφτομαι το εξής. Εσύ δεν κινδυνεύεις από αυτό που διαπίστωσαν διάφοροι καθηγητές εκεί στην Αμερική που έκαναν μελέτες το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες το 54% των ενηλίκων αναφέρουν ότι αισθάνονται απομονωμένοι, ότι βιώνουν μοναξιά συχνά ή κάποιες φορές, και προφανώς η επικάλυψη μεταξύ της αυξανόμενης κατανάλωσης εξειδικευμένου καφέ και της αυξανόμενης μοναξιάς δεν παρουσιάζεται ως άμεση σχέση αίτιου αποτελέσματος. Αυτό ήταν μια έρευνα που έκαναν για να δείξουν πόσο ο καφές μας μπορεί να προδιαγράψει μια τάση την οποία αισθανόμαστε. Και τώρα δεν ξέρω τι μελέτη είναι αυτή. Εγώ είναι καφέ πίνω, η αλήθεια είναι. Όσα χρόνια με θυμάμαι και εξακολουθώ, δεν νιώθω μοναξιά. Ενίοτε μία ένταση την αισθάνομαι, αλλά δεν θεωρώ ότι φταίει ο καφές. Μάλλον φταίνε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και κυρίως συμβαίνει ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ άσχημο αυτό που μας συμβαίνει, παιδες. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει πολιτικές δυνάμεις να το επιβάλλουν με έναν τρόπο, γιατί αισθάνομαι πως βρισκόμαστε πάλι εκεί στις αρχές του 12 που ο ένας μισούσε τον άλλον. Είναι φοβερό αυτό. Το αποτέλεσμα, απλά να το θυμίσω για την ιστορία, το μάρμαρο το πληρώσαμε εμείς και εκείνοι που το επέβαλαν απλά το ξεσκόνησαν λιγάκι. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω για να πάμε να ανταμώσουμε τον Γιώργο Δουμπιώτη. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Είναι ελαιοπαραγωγός, πρωτοστάτησε και στα μπλόκα. Έτσι, για να δούμε τι έχει αλλάξει από τις κινητοποίησεις των αγροτών. Χτες σας έλεγα ότι νιώθω πως δεν υπάρχει σχεδιασμός. Σας έφερα το παράδειγμα της Δανίας, που είναι νούμερο ένα χώρα στις εξαγωγές προϊόντων που για μας είναι και premium, και δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει σχέδιο. Καλά, δεν μιλάμε σχέδιο για τα επόμενα 10 χρόνια, δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη τετραετία. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, κύριος Δουμπιώτης θα μας τα πει όμως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και μία από τις βασικές δουλειές που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, πέραν του να τεκμηριώνουμε αυτό που αναφέρουμε σε εσάς, γιατί είμαστε πάντα ο διάβλος ανάμεσα στην εξουσία και στην κοινωνία, είναι να παρακολουθούμε και ένα θέμα. Συνήθως όταν τα φώτα της δημοσιότητας φεύγουν από μια κατάσταση, κανείς δεν παρακολουθεί τι έχει συμβεί στην εξέλιξη αυτής. Όχι εμείς, εμείς είμαστε πάντα εκεί παρόντες και προσπαθούμε να δούμε τις εξελίξεις. Όταν λοιπόν είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλες κινητοποίησεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, η κυβέρνηση ανέλαβε κάποιες υποχρεώσεις, δεσμεύσεις για την καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων μας στον πρωτογενή τομέα που ορισμένοι από εμάς τον αγαπάμε πολύ. Να δούμε όμως τι έχει γίνει με αυτές τις δεσμεύσεις, τι έχει υλοποιηθεί, αν έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις, αν έχουν δοθεί τα χρήματα που υποσχέθηκαν αναφορικά με το κόστος ενέργειας, και μιλάμε και για την, και για το πετρέλαιο που καταναλώνουν για να μπορούν να υπάρχουν στα χωράφια τους, αλλά και τις ανάγκες που δημιουργούνται με τα λοιπάσματα και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Ο κύριος Γιώργος Δουμπιώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που Σάββατο πρωί είναι εδώ στην παρέα μας για να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα σας, κύριε Δουμπιώτη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Λάζου, σε εσάς και τους ακροατές σας, και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να ελπίζω, από εσάς εξαρτάται. Αν μας πείτε καλά νέα, καλό στον νέο μήνα.
1: Κυρία Λάζο, υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να ακούσει καλά νέα? Αλλά βλέπετε, για μας από τη μέρα που, όπως αναφέρατε, τελειώσαν τα μπλόκα, δεν έχουμε δει κάποια θετική εξέλιξη όσον αφορά σε σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενής τομέα. Η κυβέρνηση πράγματι έχει σχέδιο, αλλά έχει το σχέδιο της εξόντωσης του πρωτογενή τομέα. Και το βλέπετε. Το ζήσαμε με τον αυτόδη πυρετό, το ζήσαμε με την ευλογιά, με τους κτηνοτρόφους. Τους δούμε καθημερινά με την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Και δεν αναφέρουμε μόνο στο ρεύμα, αναφέρουμε στο πετρέλαιο, γιατί ξέρετε, το πετρέλαιο για μας είναι κινητήριος δύναμη.
0: Προφανώς, γι' αυτό είχε πάρει και κάποιες δεσμεύσεις η κυβέρνηση, να θυμίσω.
1: Δεσμεύσεις που μείναν δεσμεύσεις. Κυρία Λάζου, έχω κουραστεί να το λέω και ίσως έχει γίνει σλόγγαν πλέον. Με full pass και με market pass ή με ένα σωρό pass δεν μπορεί να πας πουθενά σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε πάντα επιδοματική πολιτική και έτσι να περιμένουμε να έχουμε ανάπτυξη. Είχε δεσμευθεί ότι θα μας έδινε ο φορολόγιο του πετρέλαιου στην Αγγλία, αλλά μας είχε πει για τον Νοέμβρη. Είναι πιο επίκαιρο που ποτέ και πιο αναγκαίο αυτή τη στιγμή, με την έκρηξη που έχει πάρει το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, να το κάνει τώρα. Γιατί χρειάζεται για να κάνει μια φόρμουλα 8 μήνες? Όταν κάποια νομοσχέδια, τα οποία είναι εις βάρος μας, μπορεί και τα κατεβάζει σε μια νύχτα. Μα το αφορολόγιο του πετρέλαιου στην Αγγλία, που μας το υποσχέθηκε, έπρεπε να περάσουν 8 μήνες να φτάσει ο Νοέμβριος.
0: Πάντως το έχετε πάρει? Όχι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν έχουμε πάρει το αφορολόγιο το πετρέλαιο, γιατί μας είπε ότι θα εφαρμοστεί το Νοέμβριο του 26. Αλλά θα πηγαίναμε με το παλιό σύστημα, αυτό που να καταθέτουμε τιμολόγια και να παίρνουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με το παλιό σύστημα που ίσχυε μέχρι πέρυσι. Λοιπόν, ένα βατερλό ακόμα για την κυβέρνηση, για τις πολύ καλές πληρωμές ίσως που θα έκανε η ΑΔΑΕ. Ποιο? Το ότι από τους 150.000 αιτήσεις που γίνανε για αγροτικό πετρέλαιο επιστροφή φόρου κατανάλωσης, πληρώθηκαν μόνο οι 80. Ο υποφαινόμενος, κυρία Λάζου, με 3.000 ευρώ πετρέλαιο τρίμηνο, είμαι έξω και είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Κατά κύριο επάγγελμα, και δεν πήρα καθόλου επιστροφή πετρέλαιο. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Οι μισοί αγρότες δεν τα βρήκαμε. Και έρχεται τώρα και λέει ότι ίσως στέει το σύστημα των διελιστηρίων, των πρατηρίων ή οτιδήποτε άλλο. Μα πότε άλλαξε αυτό? Το περισμένο τρίμηνο το πήραμε κανονικά.
0: Με συγχωρείτε τώρα να κάνω εγώ μια ερώτηση. Μπορεί να ακούγεται αφελής, αλλά κάποια αιτιολογία από την ΑΔΕ δόθηκε γιατί εξαιρεθήκατε εσείς και οι υπόλοιποι συναδερφοί σας από την επιστροφή?
1: Όχι. Αόριστα ότι ίσως φταίγαν τα συστήματα του πρατηρίου, ίσως δεν ήταν επικυρωμένα τα στοιχεία μας. Μα αφού το περασμένο τρίμηνο πήραμε κανονικά, ποια στοιχεία να επικυρώσουμε?
0: Μα αυτό και δεν είναι και ευθύνη σας, κύριε Δουμπιώτη. Με συγχωρείτε, σε έναν βαθμό δεν είναι και ευθύνη σας.
1: Το μόνο που δεν είναι, είναι ευθύνη δική μας. Αλλά έρχομαι και σας λέω. Και τι καλό έχει γίνει, να μην πάω πίσω στην τελευταία 7 ετία, ας πάω στον τελευταίο χρόνο. Ποια πληρωμή έγινε καλή? Πάντα βγαίνανε και πανηγύριζαν ότι θα κάνουν καλή πληρωμή στη βασική ενίσχυση. Βατερλό. Βγαίναν και έλεγαν ότι θα δώσουν το μέτρο 23. Εκεί να δείτε γέλια. Μας υποσχέθηκε ο κύριος Τσιάρας ότι με το τεράστιο πρόβλημα του ΑΤΑΚ που υπήρχε, Με μια απλή δήλωση θα δικαιωνόταν ο κόσμος. Ούτε τα 1% δεν δικαιώθηκε με το ΑΤΑΚ. Το οποίο δεν ήταν ευρωπαϊκή εντολή, ήταν της ελληνικής κυβέρνησης το ΑΤΑΚ.
0: Ναι.
1: Εξόφληση βασικής. Και αυτή λάθος. Περιμένουμε τα οικολογικά σχήματα, αφού δεν μπορούν με κάποιο άλλο τρόπο να μας ενισχύσουν, περιμένουμε τα οικολογικά σχήματα ως μάνα εξ ουρανού αυτή τη στιγμή για να πάρουμε ζεστό χρήμα να μπούμε να καλλιεργήσουμε. Και λένε θα μας το δώσουν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αγγελική, συγγνώμη για τον ελληνικό, γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Προφανώς.
1: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου έχει χαθεί η σεζόν. Και έρχεται η κατάρρευση της διατροφικής αλυσίδας. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Αλλά τι να καταλάβουν. Όποιος έχει ασχοληθεί και την τελευταία 7 ετία και έχει περάσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου. Πινάκιο δικαστηρίου. Αυτό δεν γίνεται πια. Δεν γίνεται πια.
0: Ο νέος υπουργός, κύριε Δουμπιώτη, σας έχει συναντήσει, έχει μάθει από εσάς τα προβλήματα. Γιατί...
1: Όχι βέβαια. Ο νέος υπουργός θα πρέπει πρώτα να προσανατολιστεί και να μάθει πώς λειτουργεί η ελληνική και να μην είναι η ελληνική κυβέρνηση και πώς λειτουργούν εδώ τα πράγματα και να μην έχει μείνει ακόμα στις Βρυξελλές. Εντάξει. Τιμή μας και καμάρι μας που έχουμε έναν υπουργό ο οποίος σύντεψε επί χρόνια στις Βρυξελλές και ξέρει καλά την νομοθεσία των Βρυξελών. Ίσως έτσι και η κουβέση να έχει μεγαλύτερη, λιγότερη δουλειά εδώ να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι,
1: ίσως.
0: Ίσως.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μπορεί να είναι εύκολη δουλειά της κυρίας Κοβέση, γιατί θα είναι πολύ προσεκτικός γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία ο κ. Σχοινάς. Ωστόσο, είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε ένα κλάδο που αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Και εγώ επιμένω, κύριε Δουμπιώτη, ότι εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει σχέδιο. Έλεγα χθες, για παράδειγμα, ότι η Δανία έχει καταφέρει και είναι εξαγωγός χώρα. Και εμείς που έχουμε ευλογημένα εδάφη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτά.
1: Έτσι ακριβώς είμαστε. Αγγελική, είμαστε η γη της επαγγελίας. Η Ελλάδα είναι η γη της επαγγελίας. Το κέντρο των Βαλκανίων. Έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Αλλά δεν ασχολούνται σοβαρά. Σου είπα ότι το μόνο που έχουν στόχο και προτεραιότητα είναι η εξόντωση του πρωτογενής τομέα. Αλλά αυτό σας υπόσχομαι όσο περνάει από το χέρι μας, τουλάχιστον των αγροτών, δεν θα το καταφέρουν. Εμείς τους συμπολίτες μας δεν θα τους αφήσουμε να πεινάσουν. Γιατί άλλες φορές βγαίναμε στο δρόμο τα τρακτέρ μόνο για την επιβίωσή μας. Αγγελική, αυτή τη στιγμή βγαίνουμε για τη ζωή μας και για τη ζωή όλων. Τα τρακτέρ θα τα ξαναδείτε στο δρόμο μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό δεν είναι απειλή. Αυτό είναι ενημέρωση προς όλους. Ας πάρουν, ας το κοιτάξουν σοβαρά. Και ξέρετε, αν βγούμε έξω τώρα, δεν υπάρχει γυρισμός. Γιατί η καλλιεργητική περίοδο έχει χαθεί.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν θα υπάρχει γυρισμός. Και ξέρετε ότι εμείς κρατάμε πάντα τις υποσχέσεις μας και όταν λέμε θα το πάμε μέχρι τέλους, θα το πάμε μέχρι τέλους. Έχουμε μάθει να παλεύουμε κάτω από αντίξωες συνθήκες, κάτω από χιόνια, κάτω από κρύο, κάτω από κάψωνα. Δεν θα μας πειράξει αυτό.
0: Τι να σας πειράξει.
1: Θα τη δώσουμε και θα είναι μέχρι τέλους.
0: Μα τι να πειράξει έναν αγρότη, ένα κτηνοτρόφο, η μάχη, όταν είναι κάθε μέρα στη μάχη με τη φύση. Νομίζω ότι το πιο εύκολο πράγμα για εσάς είναι αυτό, να είστε εκεί και να υπενθυμίζετε την αναγκαιότητα όλοι να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, ωραία, διαπιστώσαμε μία φιλικά προσκύμενη τάση του συνόλου της χώρας της κινητοποίησης των αγροτών, αλλά θυμόμαστε ότι όταν ταλαιπωρηθήκαμε λίγο σε εκείνη την έξοδο του Πάσχα, δεν μας πολύ άρεσε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι...
1: Τον
0: Χριστουγέννο, ναι. Έχετε δίκιο. Τον Χριστουγέννα, έχετε δίκιο. Το Πάσχα ήταν. Νομίζω ότι είμαστε στο χειμώνα ακόμα. Καιρός είναι αυτός που μας έχει κάνει τρεις μέρες τώρα, αφού σκεφτόμουν να έρθω να πω καλό χειμώνα. Καλά Χριστούγεννα και τέτοια. Να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν υποστηρικτεί ο πρωτογενής τομέας με κανονικούς όρους, αν δεν δοθούν τα κίνητρα, τα χρήματα, τα εργαλεία να αναπτύξουμε τον πρωτογενή μας τομέα, μετά όχι 5 ευρώ το αγκουράκι, 25 θα πάει και ευχαριστημένοι θα είμαστε.
1: Αγγελική, μια επισήμανση μόνο. Είπες ότι ήταν το σύνολο μαζί μας και μόνο το ορισμένο του Χριστουγέννων ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος στην έξοδο. Δεν ήταν με δική μας επιτεότητα. Εμείς είχαμε πάρει απόφαση σαν πανελλαδική μπλόκων. Όλοι οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί, ήταν μόνο μία λωρίδα ηλαία τα οποία υπήρχαν τα τρακτέρ. Απλά η αστυνομία και η κυβέρνηση δεν έδινε το δρόμο για να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Λες και όταν κάνουν έργα και αφήνουν μόνο μία λωρίδα ανοιχτή, επιτρέπεται, δεν είναι ακίνδυνο. Όταν τα τρακτέρ ήταν στη ηλαία και μάλιστα με σήμανση κανονικά, ήταν επικίνδυνα. Εντάξει, ήταν προβοκάτσια που ήθελαν να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά δεν λειτουργήσε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος τότε το
0: δόθηκε όμως και μία αφορμή, να θυμίσω, δόθηκε ένα άλοθη στο να πάρουν αυτή την απόφαση από εκείνο τον επικίνδυνο ελιγμό που έγινε στο δρόμο από τρακτέρ και παραλίγο να είχαμε τη σύγκρουση με γιοταγή. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο άλοθη για να προχωρήσουν στην αμέσως επόμενη κίνηση που ήταν αυτή όπως ακριβώς την περιγράψατε, κυρία Δουμπιώτη. Γι' αυτό όταν κάνουμε έναν αγώνα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί και το λέω και για μας που κατεβαίνουμε στους δρόμους για να διαδηλώσουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να προστατεύουμε την πορεία μας ώστε να μην δίνουμε το άλοθη για προβοκάτσεις και επεισόδια.
1: Έτσι ακριβώς, Αγγελική. Αυτό ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Είδες ότι σε όλη την Ελλάδα γινόταν συντονισμένα, πάντα με συνεννόηση, δεν εξουκινδυνεύσαμε κανένα ατύχημα, ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε και τον άλλο παράγοντα, ότι κάποια στιγμή το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο, εμβρασμό ψυχής, ο άνθρωπος που έχει καταστραφεί δεν έχει κάτι άλλο να χάσει. Έχει καταστραφεί, δεν έχει κάτι άλλο να χάσει. Να μην ξεχνάμε τώρα αυτό που γίνεται στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη με τους κτηνοτρόφους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι καταστραμμένοι. Δεν έχουν να χάσουν κάτι. Τα χάσαν όλα.
0: Και όχι μόνο αυτοί. Και όλη η Θεσσαλία έχει υποφέρει από ευλογιά. Έτσι, δηλαδή και η Θεσσαλία τώρα νομίζω θα είναι μια έρημη περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς. Και κάποια στιγμή, συγγνώμη τώρα το πάω και λίγο παρακάτω, αυτό το να κατασπαταλούν και να τρώνε το δημόσιο χρήμα ή το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έρχεται για δικό μας, είναι δικά μας χρήματα και πρέπει να τα παίρνουμε εμείς, αλλά αυτοί τα κατασπαταλούν αλλιώς, όπως σου είπα και πριν, πινάκι ο δικαστηρίο έχουν καταντήσει. Λοιπόν, θα πρέπει να ποινικοποιηθεί κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Όταν ένας αγρότης παίρνει παράνομα επιδοτήσεις, κρεμιέται στα μανταλάκια. Όλοι αυτοί με τα ρουσφέτια τους, γιατί είναι στο απερόβλητο, γιατί δεν έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί υπουργών, παρά μόνο αγροτών, οι οποίοι είναι και σε έλεγχο. Δεν έχει διδικαστεί ακόμα κάτι ότι ήταν παράνομοι. Μπαίνουν σε έλεγχο και δεσμεύουν λογαριασμούς.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι λογικό. Με ποια έννοια? Ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί όπου προκύπτει ότι έχει πάει το χρήμα. Όταν δεν έχει διαπιστωθεί να έχει πάει το χρήμα σε πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορείς να δεσμεύσεις το λογαριασμό. Είναι άλλο πράγμα μεσολαβώ για να διευθετήσω μια υπόθεση παράνομη, γιατί προφανώς γι' αυτό μιλάμε, και είναι άλλο πράγμα ποιος έχει πάρει τα χρήματα. Δηλαδή, να το διαχωρίσουμε αυτό για να μην δημιουργούμε λάθεμένες εντυπώσεις. Γιατί όταν τσουβαλιάζουμε, δυστυχώς δεν θα βρούμε άκρη. Και σε αυτό που λέτε, κύριε Δουμπιώτη, που το υποστηρίζω μέχρι κεραίας, βάζω και εγώ το μαχαίρι στο κόκαλο. Επιτέλους αυτή τη χώρα πρέπει να σταματήσει το ρουσφέτη. Επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτό που κατά την άποψή μου είναι πληγή για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί, επειδή εγώ έχω μπάρμπα στην κορώνη, ενώ έχει τα ίδια στοιχεία με μένα και τις ίδιες δυνατότητες, να παίρνω εγώ τη δουλειά γιατί έχω τον μπάρμπα στην κορώνη. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Είναι όσο πιο αντιδημοκρατικό μπορεί να το βάλει κάποιος στο μυαλό του, αυτό είναι. Και η διαφορά τώρα, για να το πούμε και αυτό να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε προσωποποίηση της ευθύνης. Αυτή η κατασπατάλης που πολύ ωραία την περιγράψατε δεν προσωποποιεί το. Ερχόντουσαν εδώ οι ελεγκτές της Ευρώπης και λέγανε, α, δώσατε εκεί που δεν έπρεπε, πάρτε 400 εκατομμύρια πρόστιμο. Και δεν ήξερε κανείς ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα 400 εκατομμύρια. Τα πληρώναμε όλοι μας, με πρώτους εσάς, αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς να ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη. Τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη λογική, ευτυχώς, που αρχίζουν και προσωποποιούνται οι ευθύνες. Άρα να ξέρουμε και από ποιον θα ζητήσουμε τα ρέστα, κύριε Δουμπιώτη, επιτέλους αυτή τη χώρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Αλάζου, μαζί σας. Συμφωνώ.
0: Είμαστε στο πλευρό σας. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Ελπίζω να πρετανεύσει η λογική και η αγάπη για την πατρίδα εκεί στο Υπουργείο, γιατί εγώ έτσι το καταλαβαίνω, κύριε Δουμπιώτη, ότι όταν αγαπάς τον πρωτογενή τομέα, αγαπάς τη χώρα σου. Αναπτύσσεις τη χώρα σου σε ένα ισχυρό πεδίο. Καλός ο τουρισμός, καλή ανάπτυξη τεχνολογική, όλα είναι χρήσιμα. Αλλά όταν αγαπάς την πατρίδα, αγαπάς τη γη.
1: Αγγελική, τι καλύτερο. Μακάρι, για να μας αφήσουν και εμάς να πάμε στις δουλειές μας. Δεν έχουμε όρεξη να αφήνουμε ούτε τις οικογένειές μας, ούτε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Στη δουλειά μας θέλουμε να πάμε. Η δουλειά μας είναι η ζωή μας. Και η ζωή των παιδιών μας και η ζωή όλων των συμπολιτών μας. Αγγελική, η διατροφική αλυσίδα καταραίει.
0: Βέβαια καταραίει. Λοιπόν, τα συγχαρητήρια των ακροατών έχετε, κύριε Δουμπιώτη, και χαίρομαι πάρα πολύ Γιατί όταν μιλάς εθνικά και στην καρδιά του ανθρώπου που σε ακούει και καταλαβαίνει ότι πραγματικά το αγαπάς αυτό, το πονάς αυτό, δεν σε νοιάζει το πολιτικό, σε νοιάζει η ουσία. Αυτό περνάει, το καταλαβαίνει ο κόσμος και είμαστε στο πλευρό σας. Δεν το συζητώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δουμπιώτη. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ελπίζω για καλό λόγο.
1: Ποιος δεν το θέλει, Αγγελική. Νομίζεις ότι έχουμε όρεξη να γκρινιάζουμε ή να μπαίνουμε στα βιβλιάρια και να μην βλέπουμε χρήματα? Και τώρα το καινούργιο μπαίνουν και τραβάνε χρήματα. Λέει αχρεωστή τους κατευθυνθέντε και δεν ξέρουμε από πότε είναι αυτά. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μπορεί να είναι από το τρικούπι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Καλημέρα, κύριε Δουμπιώτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δουμπιώτης, ηλιοπαραγωγός, πρωταγωνιστής στα μπλόκα, με πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνει. Και εμείς οφείλουμε να είμαστε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων Ορέστης Παπάς. Και ξέρετε, δεν επέλεξα τυχαία να ακούσουμε τον κύριο Δουμπιώτη σήμερα, γιατί ένα το κρατούμενο, ότι μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω αυτό που λέμε στο χωριό μου follow-up, δηλαδή να παρακολουθώ την εξέλιξη ενός θέματος και συχνά πυκνά να έρχεται στην επικαιρότητα, να το ξαναθυμηθούμε, να το βλέπουμε ως προς την πορεία του, για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Που το παθαίνουμε πολύ συχνά σε αυτή τη χώρα. Ένας άλλος λόγος όμως είναι ότι διάβασα κάποια οικονομικά στοιχεία που αφορούν σε χρέη που έχουν δημιουργηθεί για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Μιλάμε ότι το 70% αδυνατεί να ξεχρεώσει τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την εφορία. 7 στους 10 επαγγελματίες αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 248.862 αγρότες οφείλουν συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα της κατάστασης που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, και όταν λέμε ότι είμαστε στο πλευρό τους, είμαστε στο πλευρό τους. Αντιλαμβάνομαι πώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους, όλα τα καταλαβαίνω, όλα τα συζητάω, αλλά πρέπει τα βήματα, δηλαδή η πολιτική, η ακολουθούμενη πολιτική θα πρέπει να είναι εμπροστοβαρής σε αυτή τη φάση. Να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να αναπτυχθούν. Δεν θα, κατά την άποψή μου πάντα, δηλαδή αυτό το συζητάμε αν θέλετε, θεωρώ ότι αν υπήρχε μια σοβαρή πολιτική, ένα σοβαρό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, ούτε θα βλέπαμε 5 εκατομμύρια πολίτες εγκλωβισμένους, φυλακισμένους σε ένα λεκανοπέδιο που δεν τους αντέχει πια, και μας το δείχνει κάθε μέρα, μας το δείχνει το λεκανοπέδιο ότι δεν μας αντέχει πια. Δηλαδή αν ήταν καρτούν το λεκανοπέδιο θα μας είχε τεινάξει από πάνω του. Θυμάστε κάποια παλιά κινούμενα σχέδια πως η γη πετούσε από πάνω της τα απόβλητα. Είναι σχήμα υπερβολής το απόβλητα, αλλά το λέω για να καταλάβουμε ότι πια έχουμε εγκλωβιστεί σε μια περιοχή που δεν χωράμε, με αποτέλεσμα όλα να είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο νόμος της αγοράς είναι προσφορά και ζήτηση. Όταν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, δυστυχώς βλέπουμε τις τιμές να πηγαίνουν στα ουράνια. Όταν λοιπόν θέλεις 500.000 σπίτια και έχεις 100.000, καταλαβαίνετε πόσο, τι κόστη, γιατί κόστη μιλάμε. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι αν υπήρχε πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, δεν θα βλέπαμε ρημωμένα χωριά. Δεν θα συζητούσαμε σήμερα για το δημογραφικό, γιατί τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια θα είχαν τη γη τους. Θα καλλιεργούσαν, θα είχαν επάγγελμα, θα είχαν σπίτι, θα είχαν λυμμένα πάρα πολλά προβλήματα που εμείς δεν τα έχουμε στην πόλη. Αναγκαζόμαστε να γινόμαστε λάστιχο, να πηγαίνουμε από τη μία πλευρά του λεκανοπεδίου στην άλλη για το αυτονόητο. Όλα αυτά είναι που με στεναχωρούν και με θλίβουν. Πάω λίγο στις καλημέρες σας. Μου λέει η Πολύμνια, καλημέρα, δυστυχώς ζούμε κατήφορο χωρίς επιστροφή, μόνο εξοπλιστικά παίρνουμε. Δεν είναι... Όλα χρειάζονται, Πολυμνία αγαπημένη μου, όλα χρειάζονται και τα εξοπλιστικά χρειάζονται. Βλέπεις ότι η Τουρκία έχει εξεσαλώσει, μην κοιτάς που η επικαιρότητα, δυστυχώς η επικαιρότητα της χώρας μας αναλώνεται στο ποιος θα βρήσει καλύτερα. Αυτό δεν είναι πολιτική, δεν παράγεται πολιτική. Και αν πάει να παραχθεί ένας λόγος πολιτικός, τσουπ καπελώνεται κατευθείαν να τον πιω, θα πει την καλύτερη ατάκα περί συμμοριών και λοιπόν. Άρα αντί να συζητάμε αυτό που συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς επηρεάζει τη χώρα μας, ξεκίνησα να σου απαντώ στο εξής. Έχει ένα 15ήμερο η Τουρκία που πηγαίνει από τη μία ρητορική, αρνητική ρητορική ως προς τη χώρα μας, στην άλλη. Ποιος ασχολείται? Όλοι ασχολούμαστε με τη συμμορία και με τη μαφία και με το αυτό και με το ένα κόμμα και με το άλλο κόμμα. Καλώς να ορίσουν τα κόμματα. Οι δημοκρατίες έχουν ανάγκη τα κόμματα. Το κόμμα, σας το λέω πολλές φορές έτσι για να μας πειράξω κιόλας, γιατί και εγώ ψηφίζω, ψηφοφόρος είμαι. Και ο Γιάννης ο αγαπημένος μου ψηφίζει, όλοι ψηφίζουμε. Ή τουλάχιστον εμείς που μαζευόμαστε εδώ και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας και τους προβληματισμούς μας και βλέπουμε ότι η χώρα δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Όλοι λοιπόν εμείς ψηφίζουμε. Η δημοκρατία έχει ανάγκη από κόμματα. Γιατί τα κόμματα θα εγκολπώσουν ένα μέρος του εκλογικού σώματος σύμφωνα με το πώς βλέπει ο καθένας την κατάσταση και πώς θέλει να εξελιχθούν τα πράγματα στη χώρα. Άρα ναι, καλώς να ορίσει και ο κύριος Τσίπρας, καλώς να ορίσει και η κυρία Καριστιανού, καλώς να ορίσει και ο κύριος Σαμαράς και όποιος άλλος θέλει, συν τα κόμματα που ήδη υπάρχουν. Πολιτικοί μπορούν να παράξουν. Αντιπαράθεση επί του πραγματικού μπορεί να γίνει. Να διαχωρίσουμε λίγο τις καταστάσεις. Να αφήσουμε τον καθένα να κάνει τη δουλειά του. Σας έλεγα το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, γιατί μου αρέσουν αυτές οι διαδρομές στο διαδίκτυο, έχουν και μία αξία. Όταν κάτι καινούριο μαθαίνεις που μπορεί να σε προβληματίσει, να σε οδηγήσει σε μία δεύτερη σκέψη, να το απορρίψεις, αλλά να ξέρεις και γιατί το απορρίπτεις. Με αυτή τη λογική λοιπόν, παρακολούθησα μία συνέντευξη του κυρίου Απόστολου Αποστόλου, σας είπα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενός καθηγητού που ασχολείται από ό,τι καταλαβαίνω με την ηθική στην πολιτική και τις πολιτικές επιστήμες, όπου ρωτήθηκε από τον κύριο Σαχίνη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την Κρήτη, σε ραδιοφωνική συνέντευξη ήταν αυτό, το θέμα του ήταν τα Τέμπη και αναρωτήθηκε ο συνάδελφος και ευλόγος. Εγώ σας έχω πει ότι εκεί, στο χώρο που έγινε το δυστύχημα, θα έπρεπε ο αστυνομικός διευθυντής να αποκλείσει την περιοχή. Ο κύριος αστυνομικός διευθυντής, όταν είδε να καταφθάνει η κουστοδία του τότε περιφερειάρχη, θεώρησε ότι πρέπει να υποκύψει στην παρουσία του κυρίου αγοραστού και αντί να κάνει τη δουλειά του, είπε να με συγχωρείτε, εγώ δεν συμφωνώ, γεια σας, και έφυγε. Και ρωτήθηκε και γι' αυτό και για μία σειρά άλλων υπαλλήλων που εμπλέκονται ή και συμπλέκονται με την εξέλιξη και είπε ο κύριος Αποστόλου κάτι που στο υποσυνείδητό μου οφείλω να ομολογήσω ότι υπήρχε, δεν ήθελα να το σχηματοποιήσω γιατί δεν μου αρέσει να βγαίνω σε ένα συμπέρασμα που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων και διεργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Είπε λοιπόν ο κύριος Αποστόλου ότι ναι, είναι πάρα πολύ λογικό κανείς να μην κάνει τίποτα, γιατί πλέον έχει αποκτηθεί μια υπαλληλική σχέση. Δηλαδή πάει ο άλλος, κάνει το 8ωρό του, βρε δεν τον νοιάζει, δεν πάει να μην συμφωνεί, δεν πάει να μην γίνεται σωστά το θέμα. Σου λέει εγώ θα κάνω το 8ωράκι, θα φύγω, θα πάω στο σπίτι μου, γιατί η ζωή είναι αλλού και όχι στη δουλειά. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται αυτό που με έναν τρόπο έχει αντιληφθεί ο Καριωτάκης. Μ' αρέσει να το φέρνω αυτό ως παράδειγμα. Αισθανόταν θεματοφύλακα του δημοσίου. Αισθανόταν ότι προστατεύει τη χώρα όντας δημόσιος υπάλληλος. Και όταν αντιλήφθηκε ότι μόνο αυτό δεν είχε κληθεί να κάνει, οδηγήθηκε στη σκέψη που οδηγήθηκε και είχε την κατάληξη που είχε. Αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάθλιψή του, έτσι όπως αυτή περιγραφόταν και από το έργο του. Ένα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου. Αυτό μας κατατρέχει, δυστυχώς. Ο καθένας νομίζει ότι πάει κάπου να κάνει ένα 8ωρο και να φύγει. Και δεν έχει καμία ευθύνη. Και ακόμα και οι δάσκαλοι σκέφτονται, σου λέει, μα πώς να αντιπαρατεθώ με ένα γονέα που είναι κουφιοκεφαλάκης. Ένα γονέα που δεν μου επιτρέπει στην πραγματικότητα να παιδεύσω το παιδί του, να το κάνω χρήσιμο άνθρωπο, να καταλάβει τι σημαίνει δικαίωμα και τι σημαίνει υποχρέωση. Πώς να τα βάλω. Μα τα βάζω με έναν και οι γονείς στην Ελληνέα Ύδρα. Τα βάζω με ένα γονέα και μετά έρχεται όλος ο σύλλογος και μου την πέφτει. Άρα δεν βαριέσαι. Διαβάστε τη σελίδα 8. Ελάτε αύριο να μου την πείτε και γεια σας. Αν και υπάρχει κάτι πολύ παρηγορό, θέλω να σας το πω, να το μοιραστώ μαζί σας. Ξέρετε ότι εμείς εδώ τα Σαββατοκύριακα θέλουμε να φιλοξενούμε ανθρώπους των τεχνών. Θέλουμε να έχουμε συγγραφείς, θέλουμε να έχουμε ηθοποιούς, θέλουμε να έχουμε καλλιτέχνες. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να παιδεύσεις το μυαλό σου. Είναι τόσο σημαντικό να μπορείς να διαβάσεις ποιήση. Τα λέει ο Ελίτης. Τα είχε πει ο Ελίτης. Θα τον ακούσουμε λίγο πριν την κορυφή της ώρας. Και χάρηκα γιατί χθες μιλούσα με ένα κοριτσάκι 8 ετών στην τρίτη δημοτικού και μιλούσε με τόσο όμορφα λόγια για το σχολείο του. Του άρεσε πολύ το σχολείο του. Κάθε τρίτη κάνουν θέατρο, μου είπε, με άλλη δασκάλα. Και ανεβάζουν παραστάσεις και το χαίρονται. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να γίνει στα σχολεία μας από το να γίνει υποχρεωτικό μάθημα το θέατρο. Να γίνει υποχρεωτικό μάθημα η φιλολογία και η φιλοσοφία, αλλά με τους όρους της ζωής. Τίποτα πιο όμορφο δεν υπάρχει, μαζί με τα μαθηματικά βεβαίως, γιατί πρέπει να είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι. Πρέπει αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ήθος να μπορεί να γίνεται πράξη στην καθημερινότητά μας και να ερεμήσουμε λίγο. Να χαλαρώσουμε λίγο. Δεν είναι ο απέναντι εχθρός σου και δεν γίνεται να είναι ο απέναντι εχθρός σου. Εχθρός σου είναι ένα σύστημα που έχει δημιουργηθεί μέσω μιας διαπλοκής πολιτών πολιτικών για το ποιος έχει τον μπάρμπα στην κορώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Με Ελίτη θα πάω στην κορυφή της ώρας γιατί με θυμώσατε παλιόπαιδα.
4: Με ρώτησαν αν η ποίηση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Βεβαίως η ποίηση δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γιατί ο κόσμος αλλάζει με την πράξη. Αλλά η ποίηση αλλάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Τουλάχιστον μπορεί να τις επηρεάσει. Και όταν επηρεάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, τότε οι άνθρωποι με τις πράξεις τους μπορεί να αλλάξουν και τον κόσμο. Επομένως η επίδραση της ποίησης είναι έμεση, αλλά είναι αποτελεσματική εάν υπάρχει μια ευαισθησία και το ακροατήριο είναι τέτοιο που δέχεται τα μηνύματα που υπάρχουν σε μια ποίηση. Βεβαίως η ποίηση είναι μια δύσκολη τέχνη. Όλοι θέλουμε να την κάνουμε πιο κοντινή στο λαό. Αλλά από την άλλη μεριά είμαστε υποχρεωμένοι να την παραλάβουμε από ένα σημείο όπου την οδήγησαν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ως τεχνίτες.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
8: Κέλπακ.
7: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
8: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
9: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
10: Σε σπαλαμάκια γι' αυτό.
11: Και λοιπόν,
10: νευριάζω, είναι το ίριτζι μου.

0: το λεπτό, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 σε πολύ λίγο. Θα έχουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Τάσο Μακράτο. Θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση, το Στέρεο Βήμα της Αντιγόνης, το οποίο έχει και το εξής δεύτερο καλό, ότι ανεβαίνει σε ένα θέατρο που αγαπώ πολύ, το θέατρο Αλκμίνη, ένας υπέροχος χώρος, δηλαδή μπορείς να πας εκεί για να πιεις και τον καφέ σου, ρε παιδί μου. Όταν είναι κλειστό, να μην ανεβάζει παραστάσεις και να είναι μέσα ηθοποιοί και να φτιάχνουν τα σκηνικά τους, να κάνουν τις πρόβες τους και να πας εκεί, σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο που διαθέτει, να πιεις ένα τσάι, να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι υπέροχος χώρος. Σε πολύ λίγο, πάω να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας, γιατί δεν θέλω να έχω και εκκρεμότητες. Μου λέει ο αγαπημένος μου Γιάννης, αφού στέλνει τις ευχαριστίες του για τον πολύ καλό καλεσμένο μας τον κύριο Δουμπιώτη που είχαμε λίγο νωρίτερα, υπάρχει πολύ θυμό στην επαρχία και στις πόλεις. Η χώρα έχει καταντήσει το ρεζίλι. Δεν θα υπάρχει θυμός, αφού τίποτα δεν πάει όπως πρέπει. Μα τίποτα όμως, ψάχνω να βρω κι εγώ κάπου να πηγαίνει. Γίνονται πράγματα, γίνονται πολύ αργά και δεν επηρεάζουν συνολικά την κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Η Μάντα μου λέει: τα χρήματα μπορεί να μην πηγαίνουν σε πολιτικούς, αλλά πηγαίνουν σε άτομα που λειτουργούν σαν κομματάρχες, οι οποίοι εξασφαλίζουν ψήφους στο κόμμα. Να το πείτε αυτό, έτσι δημοκρατία γίνεται νέα δημοκρατία. Μάντα. Πολύ μεγάλη συζήτηση ανοίγεις, θα όμως δεσμεύομαι σε μια πρώτη ευκαιρία, κάποιο επόμενο Σαββατοκύριακο, να έχουμε εδώ και έναν πολιτικό επιστήμονα, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτή η σχέση μεταξύ πολιτικού και πολίτη. Γιατί Μάντα μου, είναι ταγκό, θέλει δύο, πάντα συνέβαινε αυτό. Το να θέλει δύο εννοώ, αλλά αν με ρωτάς, είμαι αναφανδόν εναντίον. Δεν το συζητώ. Το έχω σχολιάσει σε κάθε ευκαιρία. Καλημέρα, λέει. Δεν γίνεται αυτοί που μας έφτασαν σε αυτό το σημείο να μας λένε ότι θα μας σώσουν. Μα προφανώς, αλλά πριν από όλα, Μανώλη μου, πρέπει και εμείς να σώσουμε τον εαυτό μας. Ο αγαπημένος μου ο Γιώργης μου λέει: η επιβίωση του Έλληνα αγρότη απαιτεί τη μετάβαση από τα περιστασιακά επιδόματα σε μια στρατηγική ριζικής μείωσης του κόστους παραγωγής, με το κράτος να εγγέται φθηνή ενέργεια και ουσιαστική προστασία από τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Λοιπόν, εγώ σε αυτό έχω τοποθετηθεί. Θεωρώ ότι το έλεγα με αφορμή ένα δημοσίευμα που είχα διαβάσει πριν από 15-20 μέρες σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η ΔΕΗ επιτέλους να αποθηκεύουμε αυτή την παραγόμενη ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές. Άκουγα και τον κύριο Μανιάτη χθες σε μια συνέντευξή του, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ας υπάρξει ένα σχέδιο, ας ζητηθεί από τη ΔΕΗ να αναλύσει ένα πρόγραμμα για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ενεργειακές κοινότητες. Αυτό είναι το α και το ω. Θα δεις πόσα πολλά πράγματα θα αλλάξουν, Γιώργη μου, μόνο και μόνο αν γίνει αυτό. Η Μάρα μου είχε στείλει ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα ότι στη Ραφίνα δυστυχώς κλείνει το καταφύγιο ζών που το έτρεχαν εθελοντές. Ο Δήμος τι κάνει. Κοιμάται όπως όλοι οι Δήμοι. 6-9-47-9-89-9-89. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και φυσικά στο Νέρα Αλφα Radio 989.gr για την επικοινωνία μας και τα θέματα που θέλετε να θίξουμε. Ο Κώστας επιστρέφει και μας ενημερώνει ότι οι φοιτητές παραμένουν χωρίς δρομολόγια στοιχείο. Αυτή η ενημέρωση που είχαμε, σου την είχα μεταφέρει, Κώστα μου, και το προηγούμενο διάστημα, ότι ο Δήμος προσπαθεί να βάλει ένα δρομολόγιο. Εδώ ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα. Λένε ότι το ραδιόφωνο έχει δύναμη ενημέρωσης για τα δρομολόγια. Ναι, Παναγιώτη, το έχουμε κάνει, το έχουμε ζητήσει και αυτό που έχουμε ως απάντηση είναι ότι το Πανεπιστήμιο έχει μπει σε μια διαδικασία να αποκτήσει, να κλείσει μάλλον το να μπορεί να υπάρχει ένα δρομολόγιο. Αλλά θα το κάνουμε αυτό. Θυμάστε, είχαμε και τον κύριο Μιχαηλίδη εδώ, καλεσμένο, που είναι βουλευτής της περιοχής. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα να λύνονται σε αυτή τη χώρα. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εμείς το έχουμε ρίξει στον πολιτισμό. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Μακράτο. Καλώς ήρθατε, κύριε Μακράτο.
1: Καλησπέρα, κυρία Λάζου. Καλημέρα, κυρία Λάζου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και το σταθμό, τον Αλφα Radio.
0: Είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε, ξέρετε, με τους ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Και αγαπούμε και το θέατρο, γιατί είναι μια εξηλαίωση. Εκεί που τα έχεις κάνει όλα μαντάρα στη ζωή σου, πας και παρακολουθείς μια παράσταση, βρίσκεις κομμάτια του εαυτού σου μέσα σε όποια παράσταση και να πας, κάπου θα σε ακουμπήσει, ίσως να σε προβληματίσει και να γίνεις και λίγο καλύτερος.
1: Ναι. Και ακριβώς το στέρεο βήμα της Αντιγόνης, το θεατρικό μου έργο που αρχίζει από μεθαύριο Δευτέρα, 4 Μαΐου, στο θέατρο Αλκμίνη, είναι ένα κοινωνικό δράμα σε τρεις πράξεις. Όμως οι σύγχρονοι σκηνοθέτες ξέρετε, ότι δεν αγαπούν τα διαλύματα, άρα πηγαίνει συνέχεια το έργο, είναι 105 λεπτά, 1 ώρα και 45 λεπτά, κάθε Δευτέρα στις 7 και κάθε Τρίτη στις 9 όλο το Μάιο.
0: Τέλεια. Και θα μας δώσετε και δύο διπλές προσκλήσεις, έτσι δεν είναι, θα δούμε σε ποια ημερομηνία, αλλά βεβαίως, να το πούμε από τώρα, να το ξέρει ο κόσμος. Είπατε ότι είναι ένα κοινωνικό έργο. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την κοινωνία? Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει μια προσαρμογή στα σύγχρονα διακυβεύματα, στις σύγχρονες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι φίλοι. Γιατί οι φίλοι είναι και πλούτος, ε?
1: Βεβαίως. Ανεκτήμητος. Όπως και η οικογένεια. Εγώ ξεκινώ από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Έθαψε τον αδελφό της, παρά τις επιταγές της εξουσίας του θείου της του βασιλιά, από αδελφική αγάπη και από υπακοή στο θείο νόμο που επέβαλε να οι νεκροί να θάβονται. Εγώ επεκτείνω λίγο του Σοφοκλή την ηρωίδα. Είναι στο σύγχρονο Σικάγο, διεξάγεται η υπόθεση, η πλοκή. Είναι η Αντιγόνη που έχει και αδελφική αγάπη. Εξετάζω λοιπόν την αδελφική αγάπη στο ευρύτερα πλαίσιο της οικογένειας και της κοινωνίας, μαζί με το θέμα της προδοσίας. Και επειδή πολλοί με έχουν ρωτήσει, μα γιατί προδίδουν οι άνθρωποι, απαντώ αμέσως. Είτε από πάθη, είτε από συμφέροντα, είτε από φόβους. Όταν όμως υπάρχει περιβάλλον προδοσίας, υπάρχει δηλαδή ανασφάλεια γύρω μας, δεν μπορούμε ποτέ να βρούμε ούτε ηρεμία, ούτε ευτυχία. Αυτό έχω να πω. Και μέσα στο έργο προβληματίζεται ο θεατής, αυτή είναι και η επιδίωξή μου μέσα σε όλα, ότι πρέπει να αυτά τα πανανθρώπινες αξίες να συνεχιστούν. Δηλαδή να μην τις απεμπολίσουμε, παρόλο στις δυσκολίες και τυχόν κινδύνους καμιά φορά.
0: Θεωρείτε ότι ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε, που έχουν διαραγεί πάρα πολλές σχέσεις, και δεν μιλώ μόνο για τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά έχει διαραγεί και η εμπιστοσύνη μας σε θεσμούς. Ναι. Και η οικογένεια είναι θεσμός, μιας και αναφερόμαστε στην Αντιγόνη. Θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προβληματιστούμε για το πώς θα διατηρήσουμε αυτές τις αξίες?
1: Βεβαίως, είναι εντελώς απαραίτητο. Διότι υπάρχουν οι αγάπες, υπάρχουν όμως και οι υπαρξιακές αγάπες. Αυτό που συνδέονται με τη βαθύτερη ύπαρξή μας. Μία από τις υπαρξιακές αγάπες είναι, όπως είναι της μητέρας με το παιδί, του πατέρα με τα παιδιά ή τους γονείς τους και τα λοιπά, τα αδέλφια μεταξύ τους, είναι και η αδελφική αγάπη ακριβώς. Αυτές οι υπαρξιακές αγάπες, παρόλο καμιά φορά το πρόσκαιρο, το επιφανειακό, το δύσκολο, είναι πάντα παρούσες. Δεν χάνονται ποτέ. Παρόλα τα φαινόμενα. Άρα έχω εμπιστοσύνη σε αυτό και στην κοινωνία μας. Ό,τι και να γίνει, είναι πρόσκαιρο. Βλέπουμε πολλές φορές αδέλφια που έχουν αντιμάχονται επί 20 χρόνια και κατόπιν ξανάρχονται πάλι και αγαπάνε, εκφράζουν μάλλον την αγάπη τους και πάλι.
0: Ναι, αλλά όταν έχει χαθεί ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν για 20 χρόνια τον αδερφό σου τον αντιλαμβάνεσαι με όρους εχθρικούς.
1: Ναι.
0: Πώς ναι. Αυτό έρχεται μετά και κουμπώνει το συνέστημα?
1: Αυτό που σας είπα, επειδή είναι υπαρξιακή αγάπη, δηλαδή συνδέεται με την ύπαρξή μας, βγαίνει πάλι στην επιφάνεια. Και από τα δύο αδέλφια.
0: Σήμερα τι μας συμβαίνει, τι έχουμε πάθει?
1: Γενικά ως κοινωνία.
0: Ως κοινωνία.
1: Έχει
0: δηλαδή,
1: αυξηθεί,
0: με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να το κάνω λίγο πιο ολοκληρωμένο. Δηλαδή, βλέπαμε κάποια περιστατικά να συμβαίνουν στο εξωτερικό. Θεωρούσαμε ότι δεν θα αγγίξουν ποτέ τη χώρα. Υπάρχουν κάποιες χώρες, για παράδειγμα, που τις έχουμε πολύ ψηλά στο μυαλό μας, ότι είναι οι τέλειες χώρες με κοινωνικό κράτος ισχυρό κτλ. Και οι άνθρωποι υποφέρουν από μοναξιά. Εμείς πώς το πάθαμε αυτό?
1: Ακούστε, παγκοσμίως και βέβαια και στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ο ατομισμός. Ο ατομισμός φέρνει άσχημες πράξεις πολλές φορές και άσχημη συμπεριφορά. Πρέπει να ψάξει ο καθένας τον εαυτό του. Δεν είμαστε μόνο ατομικά όντα, είμαστε και κοινωνικά όντα.
0: Ναι, όμως ο ατομικισμός δεν είναι μια κατάσταση συναισθηματική που διέπει την ανθρώπινη ύπαρξη από τότε που εμείς χρονολογούμε τις μεταβάσεις, τις περιόδους μετάβασης, δηλαδή από το μεσαίωνα στο διαφωτισμό και από εκεί στο ρομαντισμό. Το κυρίαρχο συνέστημα δεν είναι πάντα αυτό, ο ατομικισμός, δηλαδή αυτό δεν ήταν πάντα το
1: ναι,
0: επίδικο?
1: Ναι, αλλά σήμερα έχει υποχωρήσει η κοινωνική συνείδηση και υπάρχει συνείδηση του εαυτού μας. αυτό πρέπει λίγο να το μειώσουμε. Δεν είμαστε, σας είπα, μόνο όντα ατομικά, δηλαδή μονάδες μόνο. Είμαστε μέσα σε ένα συλλογικό υποκείμενο που λέγεται κοινωνία. Και ένα πιο μικρό συλλογικό υποκείμενο είναι η οικογένεια. Αυτό έχω να πω.
0: Οι οικογένειες όμως λειτουργούν, θα σας ρωτήσω και στο έργο πώς λειτουργεί η οικογένεια, αλλά πριν πάμε στο έργο να μας το συσχετίσετε, οι οικογένειες λειτουργούν με τους ίδιους όρους που λειτουργούσαν όπως πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια?
1: Όχι, γιατί αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες. Οι κοινωνικές συνθήκες σήμερα ευνοούν τη μοναξιά και ίσως το ευνοεί και η κυριαρχούσα τάξη, το σύστημα δηλαδή, το μπορεί να την ευνοήσει. Όταν ο άνθρωπος είναι απομονωμένος και μόνος, μονάδες και όχι συλλογικά υποκείμενα, δηλαδή συλλογικές οντότητες, τότε είναι πιο αδύναμος ο άνθρωπος. Φανταστείτε έναν εργαζόμενο Φερρυππίν, ο οποίος είναι μόνος, χωρίς σύμβαση, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς τίποτα. Ίδιο είναι με το ένα μέλος ενός δυνατού σωματείου που δεν απαιτεί υπερβολικά πράγματα, απαιτεί όμως να υπάρχει μια δικαιοσύνη και στην αμοιβή και στους όρους εργασίας.
0: Αυτό όμως επειδή το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, δεν νομίζω ότι υπάρχει νοημόν πολίτη σε αυτή τη χώρα που δεν αντιλαμβάνεται ότι η ατομικότητα μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητική εξέλιξη. Γιατί επιμένει σε αυτή την ατομικότητα?
1: Επιμένει διότι νομίζει, του έχουν πει, του έχουν υποβάλει την αίσθηση ότι έτσι θα είναι πιο ευτυχισμένος. Όμως, κακά τα ψέματα, όπως λέει και το τραγούδι το παλιό των γονέων μας, η μοναξιά είναι η πιο σκληρή παρέα. Κακά τα ψέματα. Την αντέχουμε πολλές φορές, αλλά δεν την επιθυμούμε και τόσο πολύ κατά βάθος. Δεν τη θέλουμε.
0: Στο έργο σας, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης,
1: ναι,
0: πώς και διαπλέκονται οι οικογενειακές σχέσεις?
1: Ακούστε. Επειδή είναι ένα έργο της αδελφικής αγάπης και της προδοσίας, που είναι επανανθρώπινα αισθήματα και γεγονότα, το τοποθετώ στο Σικάγο, που είναι μια εμβληματική πόλη των ΗΠΑ, στο κέντρο της Αμερικής και των ΗΠΑ, που είναι και η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Εκεί λοιπόν.
0: Άρα είναι, ας το πούμε, λίγο πιο σύγχρονη.
1: Σύγχρονη εποχή.
0: Σύγχρονη.
1: Σήμερα. Ναι. Εκεί λοιπόν, να το πω έτσι λίγο εμφατικά, η ίσχυη και τακτοποιημένη ζωή μιας μεσοαστικής οικογένειας στο σύγχρονο Σικάγο ταράζεται στη θέμελα από ένα απρόοπτο τραγικό γεγονός. Οι ισορροπίες ταράζονται, μυστικά κρυμμένα, οδυνηρά και πάθη βγαίνουν στην επιφάνεια και στο τέλος κοντεύει να καταρρεύσει η ηθική υπόσταση των ηρώων και των ηρωίδων.
0: Αυτό...
1: Μόνο λοιπόν η αδελφική αγάπη ως αντέρισμα, ως στήριγμα και ως ελπίδα υπάρχει. Και η σύγχρονη Αντιγόνη είναι η Κάθριν, που την παίζει και η Αλεξάνδρα Καραβιώτη.
0: Όμως αυτή η διαδικασία, έτσι όπως μας την περιγράψατε, δεν είναι μια φυσιολογική συνθήκη? Δηλαδή όταν έρχεται κάποια στιγμή ένα χαστούκι, που λέμε εμείς ένα χαστούκι της ζωής, και σου αλλάζει όλα όσα ήξερες, ναι, ή αισθάνεσαι ότι καταρρύπτονται όλα όσα πίστευες,
1: ναι,
0: δεν είναι μια φυσική εξέλιξη για να πας στην επόμενη φάση της ζωής σου να καταρρεύσουν όλα,
1: ναι,
0: να ισοπεδωθούν όλα?
1: Ακριβώς.
0: Και μέσα σε αυτό τον πανικό να αναζητήσεις τον τρόπο που θα...
1: Ναι, άλλοι είναι ικανοί να το αναζητήσουν, άλλοι δεν είναι και ικανές να το αναζητήσουν. Εδώ η Αντιγόνη είναι μεγάλο ηθικό στήριγμα και, αν θέλετε, προβάλλει τις πανανθρώπινες αξίες που έχουμε. Δηλαδή υπάρχουν τα συναισθήματα, τα οικογενειακά και γενικότερα τα κοινωνικά συναισθήματα, τα όμορφα των ανθρώπων, που αγαπούν τον συνάνθρωπο, που αγαπούν την οικογένειά τους, που αγαπούν τους φίλους τους. Υπάρχει όμως μαζί και ο νόμος. Ο νόμος, ο οποίος είναι αντίστοιχος με τις κοινωνικές συνθήκες συνήθως κάθε εποχής, δεν γνωρίζει συναισθήματα και αισθήματα, γνωρίζει μόνο λογική. Εκείνη η μεγάλη σίγουρση του έργου.
0: Μ' αρέσει αυτό εμένα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι εμείς θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση αυτή. Θα σας πούμε ποια ημερομηνία. Πάντως όχι στην πρεμιέρα και την επόμενη, γιατί είναι sold out.
1: Είναι sold out, είναι και η τρίτη μέρα είναι sold out. Μπορούμε να δώσουμε για την Τρίτη, 12 του μηνός, στις 9 το απόγευμα, το βραδάκι.
0: 12 Μαΐου στις 9.
1: Στις 9, 12 με 2 διπλές προσκλήσεις και 2 προσκλήσεις την Δευτέρα. 18 Μαΐου.
0: Πάλι
1: Δευτέρα στις 7. Κάθε Δευτέρα στις 7, κάθε Τρίτη στις 9.
0: Ωραία, άρα θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Τρίτης 12 Μαΐου και άλλες 9 το βράδυ και άλλες 2 για τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το βράδυ.
1: Το απόγευμα, ναι.
0: Τέλεια. Απόγευμα δίκιο έχετε, γιατί πια καλοκαίρι, 7 είναι ακόμα μέρα, δεν είναι χειμώνας, σκοτεινιάζει από τις 5, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο να αναλογιστούμε και εμείς τη δική μας θέση σαν να είμαστε οι σύγχρονοι Αντιγόνη. Όταν έρχεται λοιπόν η στιγμή να συγκρουστεί το συναίσθημα με τη λογική, γιατί δυστυχώς δεν το, και αυτό δεν το έχουμε και πολύ ισορροπημένο, θα έπρεπε, ίσως θα έπρεπε να το δουλέψουμε αυτό, να λειτουργούμε και συναισθηματικά και λογικά.
1: Βέβαια.
0: Πώς αντιδρά, όχι η Αντιγόνη που είναι η ηρωίδα και καταλαβαίνω ότι έχει και άλλου τύπου χαρακτηριστικά, αλλά εμείς οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι που θα έρθουμε να δούμε την παράσταση και θα προβληματιστούμε, αλλά δεν θα γίνουμε Αντιγόνη.
1: Όχι, από την παράσταση η επιδίωξη και η ευχή του, όχι μόνο η δική μου, του συγγραφέα, αλλά και του σκηνοθέτη και των ηθοποιών και όλων των παραγόντων, τους οποίους θα αναφέρουμε μετά, αν θέλετε, είναι να οπλιστεί με κουράγιο και δύναμη ο θεατής, αφού προβληματιστεί για τα διάφορα καυτά θέματα της ζωής, όπως είναι αυτό, και να πάρει, όπως σας είπα, κουράγιο, δύναμη και, αν θέλετε, μια εσωτερική χαρά που υπάρχουν και άνθρωποι που υπερβαίνουν το πρόσκαιρο και το καθημερινό και στέκονται ακλόνητοι. Αυτό το 5-10% της κοινωνίας που είναι οι μαχόμενοι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί προχωρούν την ιδέα της ανθρωπότητας, της ανθρωπινότητας, αν θέλετε, την ιδέα του ανθρώπου.
0: Μπορούμε εμείς

0: απλώς είναι λίγο ουδέτεροι στα γεγονότα που γίνονται γύρω τους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι πιο στοχασμένοι και πιο μαχητές, οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν ελπίδα ότι διατηρούνται αυτές οι αξίες οι πανανθρώπινες που σας είπα.
1: Εσείς είστε συγγραφέας, είστε δημιουργός και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η ανθρωπότητα έχει περάσει από πάρα πολλά ρεύματα. Ρεύματα σκέψης, είπαμε. Ο μεσαίωνος, ο διαφωτισμός, τους ξεχωρίζω αυτές τις δύο περιόδους, γιατί ναι, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Καλά, ειδικό μεσαίωνος, διοίκησε μεσαίωνα, και 10 αιώνες.
0: Αναγέννηση ή διαφωτισμός, ναι.
1: Πάω στο διαφωτισμό που ας πούμε ότι είναι λίγο πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Και επειδή όταν άρχισε να αναπτύσσεται αυτό το ρεύμα του διαφωτισμού, υπήρξαν και κάποιοι εκφραστές που έβλεπαν στο παρελθόν κάποια θετικά και ρομαντικά στοιχεία στο μεσαίωνα. Πολλά στοιχεία όμως του μεσαίωνα δυστυχώς μας ακολουθούν. Δηλαδή η ανάγκη μας να δημιουργούμε ιστορίες και φήμες συνωμοσίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που δεν μπορούσε να κατανοήσει ο απλός πολίτης στην ναι, περίοδο του μεσαίωνα του έδινε μια διάσταση εξωανθρώπινη, εξωπραγματική,
0: μυστηρίου. Ναι, ναι, κάτι.
1: Με πάρα πολλά χαρακτηριστικά που πολλοί από εμάς σαν παιδάκια τα βλέπαμε να διαδραματίζονται σε διάφορες ταινίες. Εκεί δηλαδή πρώτο οι μάγισσες, πολύ κακό. Και πολύ αργότερα πια αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που εκείνη την εποχή θεωρούνταν μάγοι ήταν οι διανοητές της μετέπειτα εποχής για το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο διαφωτισμός όμως μας έδωσε πάρα πολλά. Μας έδωσε τέχνες, μας έδωσε μουσική, μας έδωσε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας, να αναπτυχθούμε ανεξαρτήτως τάξης,
0: ναι,
1: φύλου, χρώματος. Και τόσα χρόνια μετά αισθάνομαι ότι έχουμε γυρίσει στον τρόπο σκέψης στο μεσαίωνα. Είμαστε φοβικοί απέναντι στις καταστάσεις, περιχαρακωμένοι, σαν να περιμένουμε μια μεγάλη καταστροφή να μας εξαφανίσει, άρα κλειδωνόμαστε. Εγώ θα έλεγα κλειδώνουμε την ψυχή μας, όχι κλειδώνουμε τα σπίτια μας. Αυτό πώς θα το ξεπεράσουμε?
0: Ακούστε, με πήγατε τώρα πολύ παλιά, πριν από περίπου 40 χρόνια, πολύ νεαρός, από τις πρώτες μου ποιητικές εξάρσεις, ένα στίχος μου γράφει. Λέει, ένας νέος μεσαίωνας κυοφορείται τότε. Μιλάμε τώρα τέλη δεκαετίας του 80, 85 με 90. Καταλάβαινα ότι, θυμάστε που λέγαμε, οι πολυεθνικές.
1: Ναι,
0: λέγαμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι πολυεθνικές παίζουν τον ρόλο των μεγάλων φεουδαρχών του μεσαίωνα. Δηλαδή, υπερβαίνουν και τους βασιλιάδες, τους τότε βασιλιάδες και τώρα τα κράτη. Ναι, που λέμε οι αγορές, το λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από τότε,
1: μην ολοκληρωθείτε, γιατί είμαστε λίγο εκτός χρόνου. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να το πείτε ακριβώς όπως το έχετε σκεφτεί. Εγώ δεν ήξερα βέβαια ότι έχετε
0: πολύ
1: γράψει, αλλά πόσο χαίρομαι, γιατί και εγώ αυτή την αντιστοιχία έκανα στο μυαλό μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: είμαστε. 9 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ελπίζω η κούπα του καφέ να είναι γεωματή, που λένε και στο χωριό μου. Είμαι η Αγγελική Λάουζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου Μάγος των Πλήκτρων, Ορέστης Παπάς, τις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχουμε τη χαρά εδώ να συζητούμε για το στέρεο βήμα της Αντιγόνης του κυρίου Τάσου Μακράτου. Καλά, έχω να σας ρωτήσω κι άλλα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Δεν θα γλιτώσετε. Δεν θα γλιτώσετε το μεσαίο, να θα τον εξαντλήσουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6947-989-989 και σχόλια, αλλά ειδικά στο Viber και για τη συμμετοχή σας. Υπενθυμίζω ότι δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις, τις 2 για την Τρίτη 12 Μαΐου και άλλες 2 για τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Θα σας ενημερώσω εγώ προσωπικά μόλις τελειώσει η εκπομπή ποιοι είναι οι νικητές. Επαναλαμβάνω, Τρίτη 12 Μαΐου, Δευτέρα 18 Μαΐου, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης στο θέατρο Αλκμίνη. Λοιπόν, έλεγα για αυτό το μεσαίωνα και τις αναφορές εκφραστών του διαφωτισμού με κάποια χαρακτηριστικά. Πώς θυμόμαστε εμείς τη δεκαετία του 80 και λέμε τι ωραία που περάσαμε τότε, τι ξεχνιασιά που είχαμε. Και σαν να ξεχνάμε όλα αυτά που συνέβησαν εκείνους τους 10 αιώνες του μεσαίωνα και δει προς τη λήξη του με τις πολύ σοβαρές ασθένειες που προκλήθηκαν και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών. Και μου είπατε ότι σας είχε απασχολήσει και εσάς αυτό εκεί στις αρχές ή στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90.
1: Ένας νέος μεσαίωνας σκιοφορείται, είχα γράψει.
0: Ναι.
1: Έβλεπα, όπως σας είπα, τις πολυεθνικές, οι οποίες έπαιζαν το ρόλο των καινούριων, των νέων φεουδαρχών. Το οποίο σημαίνει ότι λέμε αγορές δηλαδή. Ναι, που υπερβαίνουν τα κράτη. Υπερβαίνουν τα κράτη. Είναι πιο ισχυρές. Ακόμα και θυμάμαι και η Μέρκελ είπε ότι πρέπει κάποια στιγμή κάτι να κάνουμε για τις αγορές που έχουν υπερβεί την εξουσία των κρατικών οντοτήτων, δηλαδή των κρατών. Φυσικά δεν μπόρεσε και αυτή να κάνει κάτι. Αυτό. Θέλω να σας πω τώρα κάτι για το ένα βιβλίο που αναφέρεται
0: θα
1: σε αυτό.
0: Θα μου πείτε, αλλά θέλω να κάνω μία υποσημείωση σε αυτό που λέτε. Γιατί πώς φαίνεται ότι έχουμε αλλάξει. Γιατί θέλω να επανέλθω στα πρώτα σχόλια που κάνατε για το πώς έχουμε μπει σε μια πολύ άσχημη ατομικότητα.
1: Μια απομόνωση κάπως.
0: Ακόμα και την εποχή του μεσαίωνα, οι τότε φεουδάρχες, για να μπορέσουν να διατηρήσουν το κλήρο τους, να διατηρήσουν τα εδάφη, επιχειρούσαν πάντα να έχουν μια πολύ καλή σχέση με τα κατώτερα επίπεδα, δηλαδή τους δούλους, τους εργάτες που θα τους έκαναν τη δουλειά.
1: Δουλοπάρικοι, ναι.
0: Οι πολυεθνικές απ' την άλλη, επειδή είναι παντελώς απρόσωπες, δεν έχουν καμία τέτοια διάθεση. Δεν ασχολούνται καθόλου. Σου λέει, εγώ έτσι είμαι, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Άρα ναι, εκεί είναι λογικό να εξουδετερώνονται οι ηγέτες, γιατί έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης που άφησαν να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, θέλετε να σας πω γι' αυτό πώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, νιώθουν μεγάλη δύναμη και όσο μπορούν, αν το δείτε και ιδίως τα τελευταία, να πω 20-30 χρόνια, θέλουν να απομονώσουν τους ανθρώπους μεταξύ τους και το αρσενικό από το θηλυκό. Και αρσενικό από αρσενικό και θηλυκό από θηλυκό. Θέλουν γενικά να το έχουν ανθρώπους απομονωμένους. Θυμάστε ένα παλιό σύνθημα που ήταν του συντηρητισμού, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, ενώ τώρα εκείνοι που θέλουν τη διεθνοποίηση, αυτό το έχουν πάρα πολύ κακό. Δηλαδή οι υπερσυντηρητικοί πια, έτσι, δεν θέλουν το σύνθημα αυτό. Γιατί όταν έχεις, το λέμε με την καλή έννοια, όταν έχεις πατρίδα, όταν έχεις οικογένεια, έχεις μια θρησκεία, όποια θέλεις να έχεις, είναι στηρίγματα της ζωής, ψυχικά στηρίγματα. Τώρα θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ένας, πώς λέγονται ψηφιακοί νομάδες.
0: Ναι.
1: Ψηφιακοί νομάδες, πήγαινε στο Κουβέιτ για 5 μήνες, μετά πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Αλάσκα, μετά πήγαινε. Ναι. Δεν θέλουν τον άνθρωπο να έχει στηρίγματα.
0: Και ρίζες. Προφανώς το θέλουν.
1: Ούτε ρίζες, ούτε στηρίγματα, ναι. Και βάσει αυτού, απομονώνουν τους ανθρώπους με διαφόρους τρόπους. Σε αυτό βοηθάει και βοηθάνε και τα μέσα, τα social media βοηθούν. Αλλά δεν φταίνε τα social media, φταίνε πώς τα μεταχειρίζονται πολύ τα social media. Έτσι.
0: Εντάξει, όμως τα social media ποινικοποιούνται για μία σειρά ζητημάτων, κυρίως ως προς τον έλεγχο των επιλογών του κόσμου που τα επισκέπτεται, ναι, και με έναν τρόπο τα χειραγωγούν. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Δηλαδή με έναν τρόπο τα social media, ναι, σε χειραγωγούν. Γιατί μπαίνεις μία, δύο, τρεις, αντιλαμβάνεται ο αλγόριθμος,
1: ναι,
0: τι είναι αυτό που σου αρέσει, τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει. Ναι. Οπότε σου διοχετεύει όλη την ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεσαι μονοδιάστατος, και όταν γίνεσαι μονοδιάστατος είναι σαφές ότι δεν μπορείς να είσαι αλληλέγγυος. Γιατί δεν πάει το ένα με το άλλο. Συγκρούονται, πώς να το κάνουμε. Ναι. Δηλαδή είναι σαν τη λογική και το, ναι, συνέστημα, ναι, ναι, ναι, που θα έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι, να λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα στο άλλο. Όπως συμβαίνει, καταλαβαίνω, στο έργο της Αντιγόνης. Πριν πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν και λίγα, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για την 9.30 και όταν γυρίσουμε θέλω να μου πείτε για το έργο. Συντελεστές, δυσκολίες, πρόβες, απήχηση. Έτσι, γιατί εσείς ως δημιουργός έχετε να μας πείτε πολλά περισσότερα, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 9:30 πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, πίνουμε το καφεδάκι μας μαζί, προβληματιζόμαστε αλλά από την θετική πλευρά της ζωής, στο πώς θα γίνουμε καλύτεροι και θα παρέμβουμε στα πράγματα για να τα αλλάξουμε. Τα είχε πει και ο Ηλίτης, δεν τα λέω εγώ, μην νομίζετε, είπε ότι η ποίηση, η τέχνη είναι αυτή που με έναν τρόπο βοηθάει τη σκέψη να διευρυνθεί, να κατανοήσει πράγματα, και μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Στέλνετε μήνυμα στο 6947-989-989 για τη συμμετοχή σας στις προσκλήσεις που θα δώσουμε για το θέατρο Αλκμίνη, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, μόνο τη λέξη θέατρο. Την Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 και τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 είναι οι δύο παραστάσεις που θα δώσουμε, θα κληρώσουμε. Ελπίζουμε ότι έτσι μετά και την 18η Μαΐου και πριν τη λήξη των παραστάσεων κάτι καλό θα κάνει ο κύριος Μακράτος και για μας. Αλίμονο.
1: Αλίμονο, βεβαίως.
0: Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο τα της παράστασης, γιατί αυτή ενδιαφέρει και τον κόσμο που θέλει πολύ να έρθει να δει. Μακάρι, μακάρι να είχα τόσες πολλές προσκλήσεις να σας δώσω. Έχει γίνει. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Όλοι απολαμβάνουν τη συζήτηση μαζί σας. Λογικό είναι. Δημιουργός είστε, συγγραφέας είστε, άνθρωπος της τέχνης είστε. Είναι λογικό να συγκεντρώνετε το θαυμασμό. Μην ήσασταν κανένας πολιτικός και μας λέγατε θα. Γιατί είμαστε και μάχημοι εμείς εδώ. Να ξέρετε, κύριε Μακράτο, είμαστε
1: ξέρω,
0: πολύ μάχημοι εδώ. Είμαστε, δεν μπορούμε ξέρω, τα ψέματα, δεν μπορούμε την υποκρισία.
1: Και ξέρω το και εκτιμώ πάρα πολύ και αγαπώ τους δημοσιογράφους, τους μαχητικούς που πραγματικά ελέγχουν την εξουσία. Αλλιώς, αν δεν την ελέγχουν την εξουσία και τη χαϊδεύουν πάντα, πώς θα είναι η τετάρτη εξουσία που κολακεύονται να το λένε? Έτσι,
0: έχετε
1: δεν
0: δίκιο. Ναι. Μα δεν μπορούν να το καταλάβουν πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνουν. Ότι, ξέρετε, εγώ θεωρώ ενίοτε την κριτική όταν γίνεται με επιχειρήματα. Και σοβαρά, ναι, και πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο συλλογικό καλό, και οι πολιτικοί θα έπρεπε να τη δέχονται. Ναι. Θα έπρεπε να την ακούνε.
1: Ναι. Και θα έπρεπε οι πολιτικοί, λέω εγώ τώρα η γνώμη μου, αφού είναι και κατά το Σύνταγμα αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι του έθνους, να είναι πάντα μόνο με τη συνείδησή τους. Δηλαδή η λεγόμενη κομματική πειθαρχία καταραίει το Σύνταγμα με αυτό που γράφει. Τι θα πει κομματική πειθαρχία? Εντάξει. Τι θα πει αυτό? Στην Αμερική δεν υπάρχει αυτό, ούτε στην Αγγλία αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι καταψηφίζουν πολλές φορές τις κυβέρνησεις του ιδίου κόμματος. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να κάνουμε ως τότε, αλλά προσπαθούμε.
0: Γι' αυτό έλεγα, ξέρετε, χτες μιλούσα με ένα κοριτσάκι που πηγαίνει τρίτη δημοτικού. Είναι κόρη γνωστού μας. Και τη ρωτούσα για τα μαθήματά της. Επίσης, εγώ ισχυρίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα τελευταία 4 χρόνια με ένταση, ότι θα έπρεπε το θέατρο να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο δημοτικό. Ναι. Υποχρεωτικό. Έμαθα λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει για όλα τα σχολεία, αλλά αυτό το κοριτσάκι που πήγαινε σε δημόσιο σχολείο με ενημέρωσε ότι το θέατρο είναι υποχρεωτικό μάθημα. Ναι. Το κάνουν κάθε Τρίτη.
1: Στα πολιτιστικά. Ναι.
0: Και το κάνουν με άλλη δασκάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα υπάρχουν κάποιες παραστάσεις που ανεβαίνουν στα ελληνικά θέατρα που νομίζω ότι θα έπρεπε αρχικά να κάνουν πρεμιέρα στη Βουλή με υποχρέωση και των 300 που είναι σκορποχώροι. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει και αυτή η υποκρισία που μας έχει στεναχωρήσει και δεν ξέρουμε κι εμείς πού να κουμπίσουμε. Βάζουν μία ατζέντα, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Διαχρονικά. Διαχρονικά. Όποιος είναι αντιπολίτευση βάζει μία ατζέντα, να ο κακός απολιτικός, ο κακός έτσι, ναι. Όταν όμως γίνεται η συζήτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, υπάρχουν τρεις και ο Κούκος, ενίοτε λείπει και ο Κούκος.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λοιπόν η κοινωνία θα τους πάρει στα σοβαρά?
1: Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει στην ουσία της να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή, του εκπροσώπου του έθνους. Πρέπει αυτό να γίνει. Αν ξεκινήσουμε από εκεί, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά πρέπει και η κοινωνία παράλληλα να καταλάβει ότι ο βουλευτής της περιοχής του δεν είναι ο βουλευτής που θα πάει να του κάνει το ρουσφέτη. Είναι ο βουλευτής που θα ασχοληθεί με το Δήμο του Εγάλεω. Είναι ο βουλευτής που θα ασχοληθεί με το Δήμο Άνω Ραχούλας, Κάτω Ραχούλας κλπ. Πάμε όμως τώρα στα της παράστασης για να πούμε
1: πολύ.
0: Κάτι πιο ευχάριστο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πόσο καιρό κάνατε πρόβες?
1: Κάνουμε, θα σας φανεί λίγο απίστευτο.
0: Κάνετε ακόμα?
1: Καλά, η πρόβα general είναι σήμερα το απόγευμα. Η γενική δοκιμή.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι τους δίνετε. Πώς είναι λίγο πριν τις εκλογές που για τρεις μέρες ούτε δημοσκοπήσετε τίποτα, να ηρεμήσει ο.
1: Θα ηρεμήσουν αύριο οι ηθοποιοί.
0: Κατάλαβα τι τους περιμένει, εντάξει.
1: Λοιπόν, κάνουμε πρόβες από το μέσα Νοεμβρίου, 5,5 μήνες.
0: 5,5 μήνες.
1: Ναι, ναι, εγώ παρακολουθώ σχεδόν όλες τις πρόβες, γιατί έχω μια πολύ δημιουργική συνεργασία με το σκηνοθέτη, το Δημήτρη το Κοτοδήμο. Έναν πολύ έμπειρο και εμπνευσμένο σκηνοθέτη, ο οποίος με τα διάφορα σκηνοθετικά του ευρήματα απογειώνει το έργο. Και έτσι, όταν παντρεύεται, λέω, η πιστότητα στο κείμενο του δικό μου μαζί με τη σκηνοθετική, σκηνική ελευθερία, να το πω έτσι, όταν χορεύουν, όπως το λέω μεταφορικά, ένα θεατρικό ταγκό, τότε τα αποτελέσματα είναι τα βέλτιστα. Ναι.
0: Οι ηθοποιοί είχαν δυσκολία να προσαρμοστούν στο κείμενο, στη σκηνοθεσία, στις ανάγκες του έργου, δηλαδή να εμπεδώσουν καταρχήν τους ρόλους, γιατί μιλάμε για πολύ απαιτητικούς ρόλους όταν ερχόμαστε να κάνουμε τέτοιες συγκρούσεις.
1: Ναι, για τους ηθοποιούς το έργο, κατά το σκηνοθέτη τουλάχιστον που το έχει πει και μου το έχει πει εμένα πολλές φορές, είναι δύσκολο. Εγώ το απαντώ πάντα, τι δύσκολο, μέσα από τη ζωή είναι όλα αυτά. Είναι γιατί είναι ένα έργο, δεν είναι μια σαχλοκομωδία, να το πω έτσι. Χωρίς να υποτιμώ την κωμωδία βέβαια, είναι ένα έργο που προβληματίζει, αλλά μαζί μας εμπνέει κιόλας. Λοιπόν, να σας πω τους ηθοποιούς, ποιοι παίζουν.
0: Βεβαίως.
1: Παίζουν νέοι ηθοποιοί.
0: Έχουμε... Α, είναι και έχετε και μεγάλο θίασο.
1: Ναι, ναι, κουραστήκαμε πια να βλέπουμε μονολόγους θεατρικούς και 2-3 πρόσωπα μόνο. Εγώ έχω μια εμπειρία από το θέατρο, διότι ο πατέρας μου υπήρξε μηχανικός θεάτρου. Άρα είναι ο εκείνος που συνεννοείται με τον σκηνογράφο και κάνει τα σκηνικά. Και παλιά είχαν πολλά σκηνικά, αν θυμάστε από παλιά.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Και επίσης με έπαιρνε στις πρόβες. Έχω ζήσει άπειρες πρόβες από τα προμαθητικά μου χρόνια μέχρι τα 17 που ξεκίνησα από τα φροντιστήρια. Και τα παραστάσεις φυσικά. Και συνεργάστηκε ο πατέρας μου με μεγάλους θειάσους, με τον Παξινού Μινωτής, ναι, πολλούς άλλους μεγάλους ηθοποιούς, τον Κατράκη και άλλους παλαιούς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, ποιους έχουμε τώρα? Για τον Κοτοδήμο, τον Δημήτρη σας είπα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Η Αλεξάνδρα Καραβιώτη που παίζει τη σύγχρονη Κάθριν, ο Γρηγόρης Κεδρινός, η Μιλένα Παρθενίου, που έπαιζε μάλιστα επί 2 χρόνια, ως πρόσφατα στο θέατρο ημέρας, έπαιζε την Ζαν Ντάρκ, την Όνα της Λορένης, στο έργο του Μπέρναρντ Σόου, η Αγία Ιωάννα. Ναι, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γιούλη. Η Μιλένα Παρθενίου, ο Περικλής Λεβαδίτης, αυτή είναι η ηθοποίη έμπειρη και πρικισμένη, που είναι σε πρώτη γραμμή δράσης. Μαζί τους η πιο νέα και ανερχόμενη, Ροδούλα Χαμηλοθόρη, η οποία εργάζεται με επιτυχία και ως φωτομοντέλο, και η οποία υποδίεται ένα βασικό ρόλο. Την Λίζ, την κόρη της Κάθριν, της σύγχρονης Αντιγόνης. Επίσης, η πιο νεαρή ηθοποιοί, Γιώργος Γαβαλάς, η Παρασκευή Αργυριάδη και ο Μάνος Βασιλάκης συμβάλλουν στην επιτυχία της παράστασης. Το ίδιο και η Βέρα Θεοδωρίδου. Αλλά πρέπει να θυμηθώ βέβαια και τη σκηνογράφο μας και δηματολόγο μας, την Πέττη Τηλιρίτη, πάρα πολύ καλή και έμπειρη, όπως και την θαυμάσια μουσική που συνέθεσε ο Ιωάννης Προπονάς, ένας πολύ καλός συνθέτης. Αυτή είναι η οι βασικοί συντελεστές της παράστασης.
0: Ξέρετε, όσο ώρα μου περιγράφατε και τις πρόβες και όλα αυτά που μας είπατε, σκέφτηκα το εξής. Ναι, εγώ πιστεύω το σκηνοθέτη σας, ότι είναι δύσκολο το έργο για τους ηθοποιούς, γιατί είναι ένα πραγματικό έργο. Δηλαδή, είναι ο ηθοποιός καλείται να
1: υποδηθεί κάτι.
0: Να υποδηθεί κάτι το οποίο όμως του συμβαίνει και στη ζωή του. Μπορεί ο ίδιος να μην είναι πρωταγωνιστής αυτό, αλλά το βλέπει να συμβαίνει στη διπλανή πόρτα, στο συγγενή, στο θείο, στη θεία, στον παππού, στη γιαγιά. Το έχει δει. Και νομίζω ότι το πιο δύσκολο για όλες τις κοινωνίες στο τέλος της ημέρας είναι αυτό, να μετρηθεί με τον καθρέφτη του καθένας μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα θα σας πω τώρα, χωρίς να αναφέρω ονόματα, οι μισοί ηθοποιοί και ηθοποιήνες, όπως λέω, μου είπαν ότι συγκλονίστηκαν, διότι έχουν υποστεί και αυτοί προδοσίες στη ζωή τους, έντονες και αισθηματικές και άλλου τύπου.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε δίκιο ο σκηνοθέτης. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργαστεί κατά άψογα. Παίρνει το vibe. Παίρνει το vibe. Οι Έλληνες αγαπούν το θέατρο πάντως.
1: Βέβαια.
0: Το
1: και υπάρχουν
0: πολύ.
1: Πάρα πολλά θέατρα.
0: Και είναι και γεμάτα. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν τα θέατρα για να υπάρξουν. Ακόμα και στην περίοδο των μνημονίων. Γιατί εγώ
1: Μόλις ξεκινήσαμε να ξαναρχόμαστε πάλι έξω να βγαίνουμε το 22.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι και στα μνημόνια και στο COVID οι Έλληνες έδειξαν ότι έχουν ανάγκη τη σχέση τους με το θέατρο.
1: Βέβαια, και τότε, θυμάμαι το 20 με 22 που είμαστε κλειστοί μέσα στα σπίτια και τα λοιπά, τότε είχε μεγάλη άνθηση και το βιβλίο. Αφού δεν μπορούσαν να βγουν έξω, έπαιρναν στο σπίτι και διάβαζαν.
0: Αυτό πολύ καλό. Μην μπορούσαν να μας ξαναμαντρώσουν να ανοίξουμε κανένα βιβλίο.
1: Όχι, γιατί.
0: Χρειάζεται πολύ. Οπωσδήποτε χρειάζεται. Ναι. Το βιβλίο είναι μαγικό.
1: Βλέπω καμιά φορά όταν κυκλοφορώ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ξέρω στο μετρό, βλέπω με χαρά μου πολλά νέα παλικάρια και νέες κοπέλες που έχουν βιβλίο. Αντί το κινητό, άλλες έχουν το κινητό. Έχουν βιβλία και διαβάζουν. Και αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν να έχουν μόνο βιβλία. Να μην έχουν το κινητό καθόλου.
1: Εντάξει, και αυτό, κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα καλό μέσο επικοινωνίας. Δεν το διαγράφουμε.
0: Ξέρετε κάτι, δεν είναι πια μέσο επικοινωνίας. Έχει γίνει μέσο διοχέτευσης μίσους.
1: Ναι, είναι τοξικό καμιά φορά, ναι. Καμιά φορά είναι τοξικό, είναι αλήθεια.
0: Αν στο 90% είναι τοξικό, άνοιξε ένα βιβλίο, να καταλάβεις που πάνε τα τέσσερα, να δεις τι εσύ πρέπει να κάνεις για να αλλάξεις τα πράγματα.
1: Οι πιο νέοι άνθρωποι, και ενώ κάτω των 40 και κάτω, έχουν το βιβλίο, αρκετά πλέον. Γιατί ακριβώς ήρθε μια πληρότητα από το κινητό τους και από τα social media και θέλουν πάλι να ξαναεπιστρέψουν σε κάτι πιο ήρεμο, πιο στοχαστικό αν θέλετε, ή πιο πραγματικά αστείο και κωμικό, που θα είναι ένα βιβλίο με χιούμορ, φέρει. Ναι, υπάρχει αυτό. Εγώ από αυτό παίρνω μεγάλο κουράγιο.
0: Να σας πω κάτι. Υπάρχει μια διαφορά. Σας τη λέω και ως χρήστρια του διαδικτύου και ως χρήστρια αναγνώστρια. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν γίνει με τα books, τα οποία μπορείς να τα ακούσεις.
1: Τα e-book, ναι. Τα audio.
0: Δεν δημιουργούνται εικόνες που σου δημιουργεί το ξεφύλισμα μιας σελίδας. Δηλαδή, αν διαβάσεις μια σελίδα ενός βιβλίου, θα δημιουργήσει το μυαλό σου στην καλύτερη, μάλλον κατ' ελάχιστο, 25 εικόνες. Ναι. Αν το ίδιο το ακούσεις ή το δεις στα social, το βλέπεις στο κινητό σου ενώ είσαι μέσα στο μετρό, δεν θα δημιουργήσει εικόνες.
1: Είναι πιο παθητικός ο ρόλος τότε, ακριβώς όπως το λέτε. Όταν εσύ διαβάσεις, είναι μια ενεργητική προσπάθεια και συμπληρώνει τα όποια κενά των εικόνων και αυτά με τη φαντασία σου. Και αυτό είναι δημιουργία. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Εγώ έκανα και πείραμα, θέλω να σας πω.
1: Για πες
0: το. Διάβασα ένα βιβλίο και μετά το άκουσα.
1: Πώς σας φάνηκε η διαφορά?
0: Τεράστια. Τεράστια. Μου ήταν ευχάριστο που το άκουγα στη διαδρομή. Δηλαδή, προτιμώ να ακούω ένα βιβλίο,
1: ναι,
0: από το να παίζω ένα τέτρες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Είναι πολύ ωραία διαδικασία. Δεν είναι όμως θέατρο. Είναι αλλιώς το θέατρο. Είναι πιο διαδραστική η σχέση
1: είναι
0: το θέατρο.
1: Το θέατρο είναι πιο ζωντανό καταρχήν. Η ζωντανή. Βλέπεις τον ηθοποιό, τις εκφράσεις του, των ηθοποιών και των ηθοποιήνων, έτσι θα πούμε και τα θηλυκά.
0: Απλώνεις το χέρι σου και τους ακουμπάς.
1: Ναι, αν είσαι σχετικά κοντά.
0: Ναι. Ναι, γιατί τώρα είναι και μια καινούργια τάση αυτή. Δηλαδή πας στο θέατρο και η σκηνή είναι στο κέντρο, δεν είναι υπερυψωμένη, ναι, σε πάρα πολλά
1: είναι, είναι πολύ κοντά στους θεατές, όπως το Αλκμίνη τώρα.
0: Ναι. Αυτό είναι καλό, γιατί σε κάνει και μπαίνεις. Εγώ έχω δει παραστάσεις και έχω μπει τόσο πολύ, νιώθω σαν να είμαι πάνω στη σκηνή, που δεν είναι σκηνή, είναι ανάμεσά μας. Και νιώθω εγώ ως θεατής ότι είμαι με τον πρωταγωνιστή, κλαίει ο πρωταγωνιστής, κλαίω κι εγώ. Γελάει ο πρωταγωνιστής, γελάω κι εγώ. Τόσο ένα νιώθω ότι γίνομαι.
1: Να μην το ξεχάσω, εννοείται, εξυπονοείται, αλλά το λέω κιόλας και ρητός, ότι σας περιμένουμε με κάποια συντροφιά κάποια μέρα να έρθείτε σε μια παράσταση, βεβαίως. Τιμητικά από εμάς, αλλήμον.
0: Εντάξει, λοιπόν, αλλήμον. Όχι, εγώ ξέρετε κάτι, το θέατρο το πληρώνω. Δεν πηγαίνω έτσι. Όχι, είναι στάση ζωής. Την τέχνη την πληρώνεις για να μπορεί να υπάρχει.
1: Εντάξει, όπως.
0: Καλή είναι και η πρόσκληση, δεν το συζητώ. Είναι ωραίο να δίνεται, αλλά εγώ ως επαγγελματίας δημοσιογράφος θέλω να την πληρώνω την τέχνη. Όπως και τα βιβλία μου θέλω να τα πληρώνω. Παλιότερα τους δίσκους μου ήθελα να τους πληρώνω.
1: Εγώ το λέω πάντα τιμητικά για εσάς και μια συντροφιά σας.
0: Όχι, εσείς κάνετε πάρα πολύ καλά. Αλλά. Το εξηγώ πάντα, ξέρετε, και στους ηθοποιούς που φιλοξενώ εδώ, ότι εγώ το θέατρο θέλω να το πληρώσω. Γιατί θέλω να υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να υπάρχει το θέατρο. Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή ή την κοινωνία χωρίς θέατρο. Και αν όλοι δεν το πληρώνουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέατρα, έχουμε θέατρα, τα οποία άλλα έχουν περισσότερο κόσμο, άλλα λίγο λιγότερα. Και από αυτά ξεχωρίζουν οι παραστάσεις και τα έργα, τα οποία έχουν καλό κείμενο, καλή σκηνοθεσία και καλούς ηθοποιούς στην υποκριτική τους. Αυτά θα ξεχωρίζουν τόσο ή άλλως. Γιατί βλέπουμε πολλές προσπάθειες, έχω πάει και εγώ πολλές φορές σε θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες είναι άψογες. Σε σκηνοθεσία, σε φωτισμό, σε ενδυματολογία, σε σκηνικά, σε όλα, σε ηθοποιία και δεν υπάρχει κείμενο. Το κείμενο είναι ασήμαντο.
0: Αυτό όμως, ξέρετε κάτι, είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πάσχει λίγο το κείμενο. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Πριν όμως να θυμίσω, στέλνετε στο 6947-989-989 τη λέξη θέατρο. Είπαμε, κληρώνουμε 4 προσκλήσεις.
1: Διπλές,
0: εννοείται. 2 για την Τρίτη 12 Μαΐου και άλλες 2 για τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Η Τρίτη η παράσταση είναι στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα η παράσταση είναι στις 7 το απόγευμα. 6-9-47-9-89-9-89. Γράφετε απλά τη λέξη θέατρο και θα σας ενημερώσω εγώ στο τέλος της εκπομπής για τους νικητές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άκνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε 9 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Συζητούμε με τον κύριο Τάσο Μακράτο για την παράστασή του. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως θα σταθώ λίγο σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Σπύρος και λέει: όλα αυτά που συζητάτε είναι καλά και θέλω να υπάρχουν, αλλά όταν έχεις τόσα προβλήματα επιβίωσης, πώς μπορεί εγώ να διαβάσω ένα βιβλίο? Τι θα σκέφτομαι, το βιβλίο ή τα προβλήματα που μου φορτώσανε? Δεν μπορούμε με τα χρήματα που παίρνουμε να επιβιώσουμε. Σπυρό, δεν το συζητάω ότι έχεις χιλιά δίκια. Εγώ θα σου πω μόνο κάτι από εμπειρία, γιατί πάντα το κάνω. Παλαιότερα που ήμουν πιο νέα και είχα πολλά νεύρα, δηλαδή σαν αυτά με το ίρτζι που έλεγε νωρίτερα ο Βέκος, πολλά νεύρα. Έκανα μία βόλτα με τα πόδια. Δηλαδή, όταν θύμωνα πάρα πολύ, έκανα μία βόλτα με τα πόδια. Τώρα, όχι τώρα που είμαι 52, αλλά από τα 30, 32, 34, κατάλαβα ότι όταν έχω πολλά νεύρα και νιώθω ότι είμαι σε αδιέξοδο, είναι προτιμότερο να διαβάσω 4 σελίδες από το βιβλίο. Ας μην το διαβάσω όλο. 4 σελίδες από το βιβλίο, να του επιτρέψω να με μεταφέρει σε μια κατάσταση εικόνων και ηρεμίας και μετά με ένα μαγικό τρόπο βρίσκω τη λύση. Αλλά στο θέμα της επιβίωσης δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ευθύνη του πολιτικού προσωπικού. Η πολιτεία οφείλει, τα έχω πει πολλές φορές, απλά δεν θέλω σήμερα να το χαλάσω γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση εδώ με τον κύριο Μακράτο. Θα επανέρθω όμως αύριο, μη στεναχωριέσαι, έχω να ρίξω. Θα ρίξω πάλι και αύριο το πρωί. Γι' αυτό παίρνω φόρα. Στις 8 με 9 παίρνω φόρα. Και μετά ηρεμώ κι εγώ. Έρχονται εδώ οι καλλιτέχνες και μου κάνουν να μου φωτίζουν τη μέρα. Οπότε προσπάθησέ το. Δες το, αλλά πρέπει να επιμείνεις. Είναι λίγο σαν τη γυμναστική. Εγώ πήγα το προηγούμενο Σάββατο να κάνω γυμναστική. Το ήθελα και εγώ στα 52. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ. Αλλά θα πρέπει να επιμείνεις, να του δώσεις λίγο χρόνο. Και αν αυτό λειτουργεί και ηρεμεί το μέσα σου, κάνε το πράξη. Να δεις τι ωραία μετά, τι ωραίες απαντήσεις θα τους δίνεις, Σπύρο μου. Τις καλύτερες.
1: Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι στο Σπύρο. Ότι μπορεί σε ένα βιβλίο, αφού έχει τόσο, όπως όλοι μας, τόσους προβληματισμούς για την επιβίωση και για άλλα θέματα, μπορεί από δύο σελίδες ενός βιβλίου να βρει κάποια λύση, κάποια ιδέα, την οποία δεν περιμένει. Αυτό έχω να πω. Είναι και χαλαρωτικό, όπως είπατε, και μπορεί να δώσει και κάτι καινούριο. Να σκεφτούμε.
0: Σίγουρα θα δώσει. Και μόνο ότι θα μετατοπιστείς σε μια άλλη κατάσταση, κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι πρέπει να δώσεις τη λύση στην ηρωίδα σου ή στον ήρωα του βιβλίου. Άρα αυτό από μόνο του σε βάζει μια διαδικασία να σκεφτείς. Εγώ έχω μια δυναμία, πρέπει να σας πω, με το Μεσαίωνα. Όχι, πρέπει να σας το πω αυτό. Γιατί θεωρώ ότι συνέβησαν σε αυτούς τους 10 αιώνες, συνέβησαν πάρα πολλά.
1: 500 με 1500 εκεί.
0: Συνέβησαν πάρα πολλά στο πώς μπήκαν οι πυλώνες των κοινωνιών που έρχονταν, με τους όρους που έρχονταν και με τις τάξεις που δημιουργήθηκαν. Είναι λίγο σαν κατάρα, πώς να το πω, σαν να το κουβαλάς αυτό το πράγμα. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, αυτό που διάβασα, ότι με την ίδια νοσταλγία που εμείς καμιά φορά μιλάμε για τη δεκαετία του 80 που ήμασταν παιδιά, πώς υπήρξαν εκφραστές του διαφωτισμού που έβλεπαν, και πριν το διαφωτισμό θέλω να πω, που έβλεπαν έτσι μια θύμιση θετική τα του Μεσαίωνα. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Τι είναι ο Μεσαίωνας τελικά?
1: Ο Μεσαίωνας τι είναι? Πού είπατε που έχετε συμπάθεια εσείς μετά το Μεσαίωνα, σε ποιο είπατε, πώς έγινε?
0: Στο ρομαντισμό.
1: Όχι, πριν το ρομαντισμό, τι είπατε?
0: Στο διαφωτισμό.
1: Στο διαφωτισμό. Λοιπόν, οι διαφωτιστές οι Γάλλοι γύρω στο 1600 είπαν το εξής: εμείς ξαναερχόμαστε στην αρχαία εποχή των μεγάλων ιδεών, των μεγάλων λογοτεχνημάτων, των μεγάλων έργων τέχνης, της μεγάλης διανόησης που υπήρχε. Εμείς οι Γάλλοι τώρα, το 1600 περίπου, που ήταν και εποχή του Σέξπιρ και τα λοιπά και του Μολιέρου και αυτά. Λοιπόν, άρα ξαναπάμε στην αρχαιότητα. Άρα μεταξύ αρχαιότητας που λήγει το 500 περίπου μέχρι το 1500 που λήγει ο Μεσαίωνας, ήταν μια, όπως είπα, αιώνα σημαίνει εποχή στα αρχαία. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχε μια μέση εποχή που την ξεπεράσαμε και ήρθαμε πάλι ψηλά. Θεωρούσαν ότι αυτή ήταν η απόγονη της αρχαίας εποχής, της ελληνικής και ρωμαϊκής εποχής, λατινικής εποχής. Γι' αυτό τον ονόμασαν Μεσαίωνα. Η μέση εποχή μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτισμών, της αρχαιότητας και των Γάλλων του του 1600 και μετά, του 17ου αιώνα.
0: Έχω μπροστά μου ένα βιβλίο. Θέλω να σας το πω, είναι ένας υπέροχος τόμος, το Μυθιστόρημα του Ρόδου. Διαβάζω λοιπόν, δίγλωση έκδοση, εισαγωγή, σχόλια, μετάφραση από τα μεσαιωνικά γαλλικά, Τάσος Μακράτος. Τι είναι αυτό? Λέει, ακούστε, εδώ έργο σταθμός της λογοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Αρχικά θέλω να μου εξηγήσετε τι είναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μεσαιωνικά γαλλικά. Διαβάζω λοιπόν το Μυθιστόρημα του Ρόδου, μαζί με τη Θεία Κωμωδία του Δάντη και ιστορίες του Κάντερμπερι, του Τσόσερ, αποτελούν τα τρία πιο σπουδαία. Διαβάζω κιόλας πριν, δηλαδή τα περνάει το μυαλό μου πριν, ναι, τα βγάλει, ναι, το στόμα μου. Σε αυτό έχω εκπαιδευτεί. Η αλήθεια είναι, είχα μια πολύ καλή φιλόλογο, πρέπει να σας πω, κυρία Μακράτο, που μας έλεγε: παιδιά, πρώτα η γλώσσα θα βουτάει στο μυαλό και μετά θα μιλάτε.
1: Θα μιλάτε, ναι.
0: Και προσπαθώ να το, δηλαδή, προσπαθώ να το εφαρμόσω αυτό, να παίρνω μια βαθιά ανάσα. Αν και γραμμένο γράφει εδώ και 800 χρόνια, δεν είχε μεταφραστεί ως τώρα στην ελληνική γλώσσα. Το έργο γεμάτο αλληγορίες μέσα από την ερωτική ατμόσφαιρα που αποπνέει και το ονειρικό περιβάλλον που δημιουργεί, είναι μεταξύ άλλων ένας ύμνος στη γυναίκα. Τι μου λέτε τώρα?
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι πριν από 800 χρόνια γράφτηκε, ναι, ένα κείμενο.
1: Το 1225.
0: Ύμνος στη γυναίκα.
1: Ναι, θα σας πω αμέσως. Μέσα στη μεσαιωνική εποχή, ακούστε, γύρω στο 1225 με 1230, 800 χρόνια πίσω, υπήρχε ένας ερωτευμένος νεαρός Γάλλος, ο Γκιγιόμ ντε Λωρίς, ο Γκιγιόμ από τη μικρή πόλη της Βόρειας Γαλλίας, το Λωρίς. Και για να κατακτήσει μια κοπέλα, έγραψε ολόκληρο μυθιστόρημα, όπως στην εποχή, σε στίχους, πως είναι ο Ερωτόκριτος. Mm-hmm. 4.000 στίχων. 4.000 στίχοι σημαίνει σε έκταση τρεις αρχαίες τραγωδίες στη σειρά. Έγραψε λοιπόν αυτό το έργο, το οποίο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα, την οποία την ανεβάζει, τη θεοποιεί, την κάνει θεά τη γυναίκα, και για να την κατακτήσει. Δεν ξέρουμε τελικά τι έγινε, αλλά ξέρουμε ότι έγραψε το έργο για αυτήν. Αυτό το έργο, δεν ξέρω γιατί, όταν πήγα μεταπτυχιακά στη Γαλλία, στο Παρίσι, στη Σορβόνη, το ήξερα το έργο αυτό και μάζεψα υλικό και κείμενα και μελέτες πάνω σε αυτό. Όταν γύρισα, και μάλιστα χαρακτηριστικά λέω, τελείωσα τη διατριβή μου και ήρθα Σάββατο αεροπορικός από το Παρίσι, μιλάμε πριν από 30 χρόνια τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να δείτε, κάψα και τη Δευτέρα, Σάββατο γύρισα, και τη Δευτέρα κάθισα και ξεκίνησα μετάφραση. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ που το έχω ζήσει. Λοιπόν, έκανα μια πρώτη μετάφραση παλιά, η οποία έμεινε, ευτυχώς λέω, ανέκδοτη, δεν επιχείρησα να το εκδώσω, έκανα τα δικά μου έργα μετά, και με την πανδημία, ναι, βέβαια. Όταν λέω δεν ολοκληρώθηκε και όλες οι μελέτες, να τις μελετήσω, γαλλικές και αγγλικές, 60, 70, 80 μελέτες και βιβλία, διέθεσα κάπου 6 χρόνια τότε. Λοιπόν, και με την πανδημία που μείναμε μέσα, βρήκα την παλιά εκείνη μετάφραση, καλή, αξιοπρεπέστατη, αλλά τυπική φιλολογική, δεν μου άρεσε. Και έτσι έκανα άλλες δύο φορές μετάφραση, όλο το έργο, όχι κάθε φορά καλοποιίζοντας την προηγούμενη, από την αρχή πάλι. Και έτσι είχε την καλή τύχη αυτό το έργο να, με μια εισαγωγή 60 σελίδων και βιβλιογραφία πάρα πολύ μεγάλη, να εκδοθεί από τον εκδοτικό Ειδοκέντρο πέρυσι το Μάιο, και θα εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εκδότη, τον κύριο Βαγγέλη Παπαθανασόπουλο, ο οποίος παρόλες τις συμβουλές των συμβούλων του των εκδόσεων ήθελε να γίνει το έργο δίγλωσσο. Λοιπόν, τα μεσαιωνικά γαλλικά τι είναι? Είναι κάτι μεταξύ λατινικών, από που προέρχεται η γαλλική, mm-hmm, και συγχρόνου γαλλικής. Να φανταστείτε ότι οι Γάλλοι καθηγητές του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα δεν μπορούν να διαβάσουν το κείμενο. Δηλαδή, μου λένε, μερικές λέξεις καταλαβαίνουμε, το νόημα δεν μπορούμε να πιάσουμε. Αυτό.
0: Άρα την ουσία δεν μπορούν να πιάσουν.
1: Και επειδή ένα ύμνος στη γυναίκα και ύμνος στη γυναίκα και στο ρομαντικό έρωτα, το συναισθηματικό έρωτα, είχα τη χαρά μετά, μια άλλη χαρά, να με βραβεύσει η Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας με το βραβείο Μετάφρασης Μεσαιωνικής Λογοτεχνίας, και η απονομή του βραβείου θα γίνει, είναι μια καλή εβδομάδα αυτή, την 5η, 7 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Τέλεια, συγχαρητήρια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μόνο μία απάντηση να δώσω στο φίλο μου το Βαρκάρι για αυτό που μου λέει. Θα σου πω ένα πράγμα. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχω. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Υγεία και χαρά θέλω για όλο τον κόσμο. Απολύτως ευγνώμων. Τα νεύρα όμως, εντάξει, τα νεύρα είναι και ίδιον της νιώτης. Κάτι να κουβαλήσουμε και από εκεί.
1: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς προσωπικά, κυρία Αγγελική Λάζου, και το σταθμό σας για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Χαρά μας, μεγάλη. Λοιπόν, θα σας ενημερώσω σε πολύ λίγο για τους νικητές. Είπαμε, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη 12 Μαΐου και άλλες δύο για τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Το τραγουδάκι που δεν προλάβαμε να παίξουμε, δεν πειράζει, κράτησε το να το παίξουμε αύριο, Ρέστη Παπά. Εσείς μένετε εδώ, ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο το πρωί στις 8, μη λείψει κανείς. Πρώτα Θεός. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
2: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
1: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
3: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
4: Ωφελεί διατλαντική σχέση, απάντησε η Κομισιόν και σημείωσε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα τα οποία δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσουν ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τεράστιο κόστος και συνέπειες και για τους καταναλωτές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε επιστολή του προς το Αμερικανικό Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει έγκριση από το νομοθετικό σώμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Δεν έλειψε πάντως να διαμηνήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανακοίνωση της νέας ιρανικής πρότασης, αλλά πριν την αρνητική αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στη χώρα μας πάντως αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις τιμές. Πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας με βάση τις τιμές χονδρικής. Στη Γερμανία σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτα η απόφαση της κυβέρνησης για έκπτωση στο φόρο των καυσίμων κατά περίπου 17 σεντς το λίτρο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων η 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 4 ηλικιωμένων γυναικών σε πλήρη απομόνωση από τον έξω χώρο και κόσμο και χωρίς επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η 72χρονη εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Αύριο 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026 ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πυρένη σε ισχύ από σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου έως την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικά για σήμερα, μέχρι τις 12.30 μετά το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Και ο καιρός σήμερα, ποροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μαγιάτικες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική παροδικά αυξημένες θα είναι σήμερα οι νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
5: Εσύ σταμάτα.
6: Ναι, ναι. Μπορούσα να είμαι κόρη της.
5: Λοιπόν, ναι, αέρα, κανονικά έτσι, για να μην το περιμένετε.
6: Θα μπορούσα.
5: Έχει φέρει σοκολατάκια η Σταματιάδου εδώ πέρα. Και μας βάζει και χέρι πρωί-πρωί. Λέει, θα κλείσω το air condition. Βάζουμε μια δροσούλα εμείς εδώ πέρα, τα μπαίνουμε, ρε παιδί μου. Και το κλείσω, λέει, γιατί
4: όμως
5: κρυώνω.
4: Διευκρίνησε το, διευκρίνησε το, τι σοκολατάκι έχω φέρει.
5: Μαύρο, 99% μαύρο. 99% μαύρη σοκολάτα, χωρίς κακάο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς χαρτάκι, χωρίς ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχει πεπιεσμένη στέβια με λίγο νερό.
4: Γεια σας, καλημέρα. Μόλις έχει αρχίσει και βρέχει. Δεν φτάνει ο αέρας, δεν φτάνει η χαμηλή θερμοκρασία. Ξεκίνησε και βροχή.
5: Και είμαστε με ένα μπλουζάκι
4: μακριμάνικο. Έβαλα, φόρεσα βέβαια πλεχτό από μέσα, αλλά από πάνω έβαλα τζινάκι. Γιατί εντάξει, λέω, ρε φίλε,
5: δηλαδή είναι στο στούντιο με τον μπουφάν, θέλω να σας πω. Το τζιν, το μπουφάν.
4: Ναι. Κρυώνω.
5: Μου θυμίζει τη Σαμάνθα Φόξ.
4: Ναι.
5: Στο touch me now. Α, ναι.
4: Ήτανε. Φορούσε κάτι
5: ήταν,
4: τέτοια ρούχα.
5: Με τα τζιν.
4: Ψηλό μέσα τζιν.
5: Και τζιν ξεβαμμένα.
4: Ναι.
5: Ήταν πολύ της
4: μόδας. Είναι ξανά τώρα στη μόδα. Γιατί η μόδα κάνει κύκλους.
5: Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν και λέει, θα κλείσω το air condition. Τη λέω, Ρησιάνα, θα σκάσουμε εδώ μέσα. Όχι, λέει, κάνει κρυώνω, λέει.
4: Θέλω.
5: Είναι θέμα, λέει, κιλών. Εσύ επιδείς περισσότερα γι' αυτό.
4: Θέλω οι ακροατές μας. Ειδικά.
5: Τζόνι, καλημέρα, τι σοκολατάκι είναι αυτό, λέει.
4: Ειδικά να το οι μεγαλύτερες κυρίες, αν ξέρουν, Σπύρο.
5: Ναι.
4: Επειδή σηκώθηκα 7 και 4 και έκανα δουλειές πρωί-πρωί, γιατί το βράδυ περιμένω παρέα.
5: Καλή νοικοκυρά, είναι δούλα και κυρά.
4: Σκεφτόμουν κάποια τάκα που μου λέει η μάνα μου μερικές φορές, με χαρακτηρίζει παστρικοθοδόρα.
5: Μπράβο, καλό
4: είσαι,
5: είναι
4: παστρικοθοδόρα.
5: Αυτό. Εμένα μου αρέσουν οι καθαροί
4: άνθρωποι. Ώρες. Τι σημαίνει αυτό, από πού βγήκε, δηλαδή αυτή η θοδόρα.
5: Ναι. Και γιατί
4: προφανώς
5: τη λένε
4: για
5: έτσι.
4: Κάποια θοδόρα. Από πού να βγει και μήπως ξέρει κάποια κυρία που μας ακούει.
5: Ναι,
4: ή κάποιος κύριος
5: ενδεχομένως. Παστρικοθοδόρα.
4: Δεν
5: γιατί πάντως είναι
4: πρόλαβαν.
5: Πολύ καθαρή. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι τώρα που μου είπες ότι κάνεις δουλειές πρωί-πρωί.
4: Ποιος
5: θυμάμαι
4: το περίμενε
5: μου,
4: πριν 20 χρόνια ότι θα σηκωνόμουν εγώ 7 και 4.
5: Πριν το ραδιόφωνο να κάνεις τα ξεσκονίσματα.
4: Που με περιμένει και 12ωρο. Έτσι καλά. Όχι μόνο εμένα, πάρα πολλοί κόσμοι είναι έτσι. Αλλά θέλω να πω. Δεν το περίμενα, δεν θα το φανταζόμουν.
5: Δεν, όχι. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Καλή σας μέρα, Αλφαρέντιο 98,9.
4: Αυτό...
5: Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Ξεκινάσατε. Και λέει ο Τζόνι, τι λέγε, λέει η μενού, τι θα τους δώσει στους ανθρώπους το βράδυ.
4: Θέλω,
5: πήγανε με το σοκολατάκι, άλλοι σοκολατάκια, σωστά,
4: θέλω
5: Κυριάκο.
4: Θέλω να μου κάνετε αυτή τη χάρη. Όπως ο Τζόνι Τρούπερ, ας πούμε, ο Βαρκάρης των Αχαίροντα. Θέλω ένα Σαββατοκύριακο να έρθουν από εδώ.
5: Ναι.
4: Να κάνουμε μαζί εκπομπή.
5: Εμείς είναι οδηγοί ταξί. Πού να έρθουν οι άνθρωποι.
4: Δεν ξέρω.
5: Ο Βαρκάρης μπορεί, άμα δεν έχει κανένα πέρασμα.
4: Να έρθουν από εδώ να συμμετέχουν στην εκπομπή. Δεν ξέρω, τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Καλά, όλους, αλλά οι ατάκες του δεν παίζονται.
5: Ο Στυλιανός από την Άνδρο σε τρολάρει πολύ. Κυρία Όλγα από τη Σάμο, έχεις λαό γενικά.
4: Σούσι θα παραγγείλω.
5: Θα παραγγείλει. Μη σε νοιάζει, σε εφαίρεια. Οπότε εντάξει, μια χαρά, έρχονται τα χαρτιά.
4: Σουσάκι.
5: Ούτε πιάτα ούτε τίποτα. Παιδιά, εδώ είμαστε παρέα εμείς. Ναι, ρε, μην βγάζεις πιάτα. Πυρούνι θέλετε, έχει μέσα. Έχει κάτι καρφιά εκεί πέρα, κανείς δεν μπορεί να φάει μεταξύ.
4: Να σας πω τι έκανα το προηγούμενο Σάββατο. Πάλι έτσι είχα κόσμο, είχα παραγγείλει σούσι. Και επειδή εγώ δεν μπορώ δυστυχώς να φάω με τα ξυλάκια, όσο και να προσπαθώ, είναι σκέτη αποτυχία.
5: Βγαίνει,
4: οπότε ή θα το πάρω με το χεράκι, ή θα πάρω με πυρουνάκι και
5: εντάξει,
4: θα το τσιμπήσω.
5: Γιατί πέταξα... ο Γιώργος, καλά λέει ο Γιώργος.
4: Πέταξα και
5: τρολάρι,
4: Γιώργη και εσύ, έλα εδώ, έλα και φέρε και το σκυλί. Πέταξα τα ξυλάκια. Και δεν είχαν οι άνθρωποι πώς να το φάνε. Γιατί ξέρεις, κάποιοι είναι κολλημένοι.
5: Εσύ γιατί τα πέταξε τα ξυλάκια.
4: Γιατί
5: δεν μπορείς εσύ τα πετάς όλα. Κάτσε, ο άλλος θέλει να φάει.
4: Δεν τα είδα. Δεν τα σκέφτηκα καν. Και δεν μπορούσαν μετά. Ξέρεις, δυσκολευόντουσαν. Γιατί
5: κάνανε,
4: έχουν μάθει κάτι.
5: Το κάνουν κάτι τύποι που παραγγέλνεις και λέει δεν τους αρέσει κάτι και το πετάνε. Σου γιατί το πέταξε, αφού δεν τρώγεται. Αυτό που το ξέρεις, ρε.
4: Να πάρουν με το χέρι και με το πυρούνι. Μπήκαν στη δική μου.
5: Γεια σου, μαράκι μας από Ελευσίνα. Στείλτε μας τις καλημέρες σας. Στείλτε μας πώς κοιμηθήκατε, γιατί τελικά έχει σημασία και πώς κοιμάσατε. Θα πω τώρα. Αλλά είπες, ρε παιδί μου, για τις δουλειές το πρωί και θυμήθηκα τη γιαγιά μου.
4: Ξυπνούσε 7 και 4.
5: 7 παράρεση, όλοι όρθιοι.
4: Α, με προσπερνούσε η γιαγιά.
5: Εννοείται, εντάξει. Και ξυπνάγανε. Γιατί ξυπνάγανε?
4: Γιατί
5: έπρεπε να βγουν να ανοίξουν την πόρτα.
4: Τι
5: την
4: εννοείς?
5: Έξω.
4: Γιατί?
5: Την αυλόπορτα.
4: Μήπως διώχνουν τα κακά πνεύματα.
5: Όχι, ανοίγεις την πόρτα για να δουν ότι η νοικοκυρά έχει ξυπνήσει, δεν κοιμάται, έχει αρχίσει τις δουλειές.
4: Να πηγαίνω να ανοίγω κάτω την πόρτα της πολυκατοικίας, δηλαδή.
5: Όχι, θα πάτε φυλάκι, δεν γίνεται. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Αλλά τώρα ανοίγουν τις πόρτες. Ναι, ανοίγανε την πόρτα, τη σιδερένια, εσύ τη στερεώνανε και όλα αυτά για να φανεί ότι έχει ξυπνήσει το σπίτι.
4: Και άμα η πόρτα δεν άνοιγε.
5: Είχε πεθάνει ή η νοικοκυρά ήταν. Οι πόρτες μένανε κλειστές.
4: αποκλείεται να έκανε μια θεραπεία, κάτι ανανέωσης, 7 η ώρα το πρωί.
0: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Τι ανανέωση να κάνει η γιαγιά μου που ήταν.
4: Γιατί είχαν τα σαπουνάκια τους, είχαν τις χειροποίητες κρεμούλες τους, κάτι κάνανε κι αυτές.
0: Ναι, αλλά όχι σε 7 το πρωί. 7 το πρωί σηκωνόταν να φτιάξει ένα καφέ στον παππού μου που θα φύγει ο παππούς να πάει στο χωράφι.
4: Γιατί ο παππούς δεν μπορούσε να φτιάξει τον καφέ μόνος του.
0: Αχ, τι λέει, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Τώρα πρωί-πρωί, ρε στις 2 Μάη, γιατί τα λέει αυτά.
4: Ήταν η ερωσιλία αυτό,
0: Δεν ήταν σωστό.
4: Ξύλο, δεν,
0: όχι, ρε, δεν είχαμε. Δε, στα Μεσόγεια δεν δάρανε. Είναι, γιατί είναι γυναικοκρατούμενες.
4: Μόνο τρώνε στα Μεσόγεια.
0: Τρώμε.
4: Μόνο
0: αυτό,
4: τρώνε.
0: Ναι, αυτό. Αλλά δεν έχει, είναι γυναικοκρατούμενες οι οικογένειες. Οι μητρο... Βέβαια, οι μάνες κάνουν κουμάντο.
4: Κάνανε ό,τι θέλανε.
0: Βέβαια, αρέσει, οι μάνες κάνουν κουμάντο, εννοείται.
4: Α, ναι. Ωραίο.
0: Λοιπόν, γεια σου, Βαρκάρη.
4: Σηκωνόταν λοιπόν 7 λοιπόν, και 4.
0: 7 η ώρα ήταν όρθια, άνοιγε την πόρτα. Όλες οι κυρίες, όλες οι γιαγιάδες μας, ρε τότε, σηκωνόντουσαν και ανοίγανε την πόρτα για να φαίνεται ότι το σπίτι είναι ανοιχτό. Γιατί αλλιώς, αν είχες κλειστεί την πόρτα, κάτι δεν είχες πει καλά. Ή κάποιος είχε αρρωστήσει, ή κάποιος είχε φύγει, ή κάποιος δεν γινόταν. Κάποιος είχε χτυπήσει
4: και έφτιαχνε.
0: Κάτι στο ένα καφέ στο παππού, γιατί δεν είχαν πρωινό τότε. Δεν παίρναμε breakfast το 1945-50 τη γιαγιά μου.
4: Σκέτο καφέ, καφέ, δηλαδή του έδινε μόνο ελληνικό πικρό.
0: Ναι, αυτό.
4: Πικρό. Ούτε ένα παξιμάδι σαν το βαρκάρι.
0: Μπορεί να είχαν κανένα παξιμάδι, αλλά το παίρνανε μαζί στη δουλειά αυτό. Βγαίνανε χωράφια οι άνθρωποι.
4: Αξίνα αυτό. Ούτε ένα μπουλάκι βραστό από τι δικέ του κότε, κάτι τέτοιο.
0: Το μεσημέρι δεν τρώμε το πρωί.
4: Okay,
0: δεν τρώμε το πρωί. Τι είναι, γιατί να φας το πρωί.
4: Ναι,
0: γεια σου, Τηλιανέ, καλημέρα. Κρύο, τρώγανε... λέει. Ναι, τι και αφού. Και αφού φεύγανε. Αντώνη, ναι. Γεια. Φεύγανε, πηγαίνανε κάτω στις δουλειές τους και ερχόντουσαν μετά το μεσημέρι. Επειδή και εκεί ήταν το μεσημεριανό φαγητό. Αλλά το θέμα είναι ότι από το πρωί ξεκίναγε σκούπισμα, ξεκίναγε σφουγγάρισμα, ξεκίναγε ξεσκόνισμα, όλα αυτά. Τα πράγματα.
4: Ηλεκτρικές δεν υπήρχαν.
0: Όχι, εσύ τίποτα. Αυτή με τα στάχια. Αυτά κανονικά.
4: Με τα στάχια,
0: Ναι, ρε, τη σκούπα, με τα στάχια.
4: Ωραία,
0: τέτοια. Ωραία, δυνατή. Και βάζανε καζάνια για να βάλουν τα νεράκια και όλα αυτά. Για να, πώς το λένε, να πλύνουν ρούχα, γιατί είσαι και 4 αγόρια, δεν είναι έτσι.
4: Ούτε πλυντήριο, παιδιά,
0: τίποτα,
4: ούτε
0: τίποτα.
4: Στεγνοτήριο.
0: Δεν νομίζω λοιπόν να πήγαινε πολύ με την κρέμα που λες τη ημέρα.
4: Τι μαρτύρια περνούσαν οι γυναίκες.
0: Και τώρα τα έχετε όλα και διαμαρτύρεστε. Και δεν μπορείτε να κάνετε κουμάντο, λένε. Τα έχετε όλα. Από το πρωί πατάτε τα κουμπιά, βάζεις τα πράγματα μέσα, στα φτιάξε. Πας στη... Δεν βγει ούτε
4: ξέρεις
0: πατάτες.
4: Τι κουραστικό είναι να
0: ούτε
4: πατάς
0: πατάτες
4: τα κουμπιά,
0: τις παίρνετε έτοιμες. Ναι. Και τις βάζετε στο air fryer και τελείωσε. Τσακ, τσακ, όλα τέλος.
4: Είναι κουραστικό κι αυτό. Πρωί-πρωί.
0: Και
4: εγώ,
0: το ωραίο σε αυτή την ιστορία ξέρεις ποιο είναι.
4: Πλυντήριο, ξανά άπλωσα ρούχα. Τι είναι αυτό το πράγμα, και αυτό κουραστικό είναι.
0: Άσε που έχει και κακό καιρό τώρα και τι θα κάνεις.
4: Βέβαια. Ναι. Εγώ παίρνω την καλή του πλευρά.
0: Ποια είναι η καλή?
4: Τι κάνεις?
0: Του πλυντηρίου. Ναι, από εκεί που ανοίγει, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί.
4: Όταν απλώνεις και όταν βγάζεις τα ρούχα, κάνεις αυτή την άσκηση. Μπα, μπουπ. Οπότε σε βοηθάει. Τι με κοιτάς αχάρη.
0: Να ξέρουμε όταν τα πλώνουμε να σε πάρουμε. Να ξέρουμε. Αν είναι να κάνεις 4-5 φορές παραπάνω, αερόβια. Απλώνινγκ.
4: Κάνεις άσκηση.
0: Και στο ironing κάνεις και στο σίδερο. Δεν κάνεις. Κάνεις λίγο πάπια εδώ, δεξιχέρι.
4: Στο ironing δεν είμαι τόσο παστρικοθοδόρα. Τα κάνω την τελευταία στιγμή. Δεν είμαι από αυτούς που.
0: Καθαρίζεις ή ταχώνεις κάτω από το χαλί.
4: Τι εννοείς? Όχι, παιδάκι μου, είμαι κομπλεξική αιμονική. Όχι, έχω πολύ θέμα με αυτό το πράγμα. Απλά που στο σιδέρωμα. Γιατί γελάς?
0: Ναι, για πες, στο σιδέρωμα.
4: Στο σιδέρωμα είναι κάποιες νοικοκυρές και κάποιοι κύριοι, βέβαια. Τα νέα παιδιά το συνηθίζουν αυτό. Όταν θα στεγνώσουν τα ρούχα, θα βάλουν ένα σίδερο και θα τα βάλουν τακτοποιημένα και σιδερωμένα μέσα στις δουλάπες.
0: Δεν πρέπει να στεγνώνουν τελείως τα ρούχα για να τα σιδερώσεις.
4: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Λόγω του χρόνου. Τα συμμαζεύω, βέβαια, τα διπλώνω τα ρούχα μου και σιδερώνω την τελευταία στιγμή. Ανάλογα με αυτό που θα βάλω.
0: Για
4: εκείνη την ώρα,
0: λίγο.
4: Να είναι φρέσκο σιδερωμένο.
0: Καλημέρα στον 180. Καλημέρα, Καταρινάκη μας. Καλημέρα, Γιώργη. Σκάφη, γούρνα και τρίψιμο. Πολύ τρίψιμο. Παξιμάδι, ψωμί, ντομάτα, ελιές και φέτα.
4: Βέβαια, έκανες κάτι χέρια. Θυμάμαι εγώ κάτι φωτογραφίες της γιαγιάς μου που είχε κάτι χέρια σαν τον πυροδήμα. Ήταν η γιαγιά.
0: Αφού σήκωνε και αυτό και σήκωναν και βάρηδες. Δεν είχαν βοηθήσει κανείς. Εγώ, λέει η Μαρία, ξυπνάω 5 κάθε μέρα εκτός Κυριακής.
4: Ναι.
0: 9,5 με 7,5 λείπω στη δουλειά και φροντίζω την οικογένεια. Είμαι 60 ετών και νιώθω ζωντανή με ενέργεια παρά την πολλή κούραση. Γεια σου, ρε Μαρία.
4: Γεια σας, Μαρία. 5
0: το πρωί.
4: Μπράβο,
0: είναι πολύ που.
4: Μαρία μου.
0: Να σου πω κάτι, Μαρία. Να ξέρεις ότι η πιο famous. Κοιμούνται λίγες ώρες. Ναι.
4: Και ακόμη. Κοιμούνται λίγο γιατί θεωρούν ότι δεν θέλουν να χάνουν. Δεν το κάνουν για να κάνουν δουλειές οι πιο famous. Λόγω φιλοσοφίας. Γιατί θεωρούν ότι ρουφάνε τη ζωή.
0: Ναι.
4: Δεν θέλουν να σπαταλούν τον χρόνο τους στον ύπνο. Μην νομίζεις ότι ποιον famous θα μας πεις.
0: Θα σου πω τώρα. Το μισό σιδέρωμα είναι το άπλωμα, λέει ο Αντώνης, ο οποίος έχει στείλει φοβερό βιντεάκι από Άνδρο όπου έχει κρύο. Παιδιά, μην το συζητάτε. Γεια σου, Ντινάκη μας. Γεια σου, Αντώνη, Μαρία, Γιώργη. Καλημέρα στην Κατερίνα, στο Βαρκάρι μας, στον Τζόνι, τον Τρούπερ, στον Κυριάκο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Κοιμηθήκατε καλά. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρη, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Λοιπόν, λίγες ώρες ύπνου τώρα. Ιστορικά πρόσωπα, μια και τα είδα. Τόμας Έντισον. Θεωρούσε τον ύπνο χάσιμο χρόνο.
4: Ανακάλυψε.
0: 4-5 ώρες το βράδυ.
4: Το ρεύμα, βρε. Ο Τόμας Έντισον.
0: Έλα, ρε. 4-5 το βράδυ.
4: Ναι.
0: 4-5 ώρες μόνο κοιμότανε.
4: Όσο κοιμότανε.
0: 4-5 ώρες, παραπάνω όχι.
4: Θα έκανε τέτοια ανακάλυψη άμα κοιμόταν όλη τη μέρα. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Εκτός από την αϊπνία, τι να κάνει, έβγαλε
4: μεγάλο
0: κάτι.
4: Μυαλό.
0: Μέσα στα σκοτάδια ήταν.
4: Σπουδαίος.
0: Ο άνθρωπος έβγαλε το ρεύμα.
4: Νομίζω έχει γίνει και ταινία.
0: Tom Cruise.
4: Έλα, επικίνδυνες αποστολές.
0: Έλα, λέει ότι κοιμάται, λέει, σε ειδικό ηχομονωμένο δωμάτιο για να αποφεύγει το ροχαλιτό. Ενώ, ναι, και θέλει την ησυχία του και οι ώρες που κοιμάται είναι 4-4,5 το πολύ. Mm. Δεν μπορεί. Γι' αυτό δεν ψήλωσες. Ο ύπνος είναι υγεία, ρε. Γι' αυτό έπινες, έτσι θα λέγανε οι παλιοί. Άρε Τόμ, δεν άκουγες τη γιαγιά. Ο Ίνστον ο Τσόρτσιλ.
4: Ναι.
0: 2 ροϊπνάκο κάθε μέρα. Αυτό το σπάγε σε
4: 2...
0: τέταρτα.
4: Α.
0: Ναι, εκεί που καθόταν, ας πούμε, εκεί που ένιωθε ότι εξαντλείεται. Παπ, έριχνε ένα διωράκι και μετά μια χαρά. Οι πιο πετυχημένοι διευθύνονται σύμβουλοι, λέει, και διάσημα στελέχη επιλέγουν να ξυπνούν πολύ νωρίς και συχνά πριν την ανατολή του ήλιου για να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Γιατί κάνουν γυμναστική. Ο Μπάρακ Ομπάμα, που τον έχω πετύχει και στο εξωτερικό σε επίσκεψη
4: τον
0: του.
4: Τον έχεις πετύχει στην καθημερινότητα.
0: Όχι, στο γυμναστήριο που πάω και έρχεται κι αυτός ο Μπάρακ.
4: Φοβερό κορμί.
0: Λοιπόν, ο τύπος, παιδιά, σηκωνόταν 5 η ώρα γιατί είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή. Επειδή είμαστε σε αποστολή, ρε παιδί μου.
4: Α.
0: Είχαμε μιλήσει με τους δικούς του ανθρώπους,
4: ναι,
0: και ήταν κάποιοι από τις ασφάλειά τους.
4: Ναι.
0: Και ρωτήσαμε και τους συναδέλφους τους Αμερικανούς ποιο είναι το πρόγραμμά του. Και μας έλεγαν, παιδιά, αυτό που σου λέει είναι 100%, το κάνει συνέχεια. Και το έκανε και πριν βγει πρόεδρος. 5:45 όρθιος. 5 η ώρα έχει κάνει ντουζάκι, ξέρω εγώ, είναι έτοιμος. Τρώει κάτι συγκεκριμένο μέχρι τις 5:05 και μετά κάνει 1,5 ώρα γυμναστική. 5 ώρα το πρωί. Πέντε ώρα το πρωί, γυμναστική, και μέχρι τις 6:30. Ναι, μέχρι τις 6:30, μετά έπαιρνε πρωινό και 7 η ώρα ήταν τούμπανο, έτοιμος.
4: Τώρα που τα λες αυτά όμως, ξέρεις ποιος δεν ήθελε.
0: Ξέρεις
4: ποιος δεν ήθελε να του χαλάνε καθόλου τον ύπνο? Το είχα ακούσει σε μια συνέντευξή του.
0: Ποιος?
4: Ο ύμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο ύπνος ήταν πολύ ιερός για αυτόν και έλεγε στην Μαρίκα, τη σύζυγό του, να μην τον ξυπνάει και να τον ενημερώνει όταν θα ξυπνήσει για το οτιδήποτε. Ακόμη και πόλεμοι να γινόντουσαν.
0: Πόσα παιδιά
4: δεν
0: έχουν...
4: ήθελε κάποιος να του χαλάει τον ύπνο.
0: Πόσοι από εσά που μας ακούτε όταν ήσασταν παιδιά,
4: ναι,
0: σας είχαν τραβήξει αυτή η σέργη μόνο σας εξελίσσεις και εξελίσσεις τον πατέρα σου που κοιμάται μεσημέρι, γιατί θα γίνει χαμός.
4: Α,
0: μεσημέρι γινόταν χαμός. Εγώ μεσημέρι πέφτανε πάντα και με βάζανε
4: ησυχία
0: και εμένα αναγκαστικά.
4: Να,
0: ναι, και με βάζανε και εμένα αναγκαστικά για ύπνο. Γιατί να πέσω για ύπνο εγώ μεσημεριάτικα, που δεν είναι βράδυ, έλεγα. Γιατί να πέσω
4: πέρα. Οι γονείς τα μεσημέρια, καβατζωμένοι ήσασταν, βλέπω. Μπράβο, Σπύρο. Γιατί εμένα ο παπάς μου δεν κοιμόταν ούτε μεσημέρι. Ερχόταν βράδυ από τη δουλειά.
0: Τι να κάνουμε εμείς,
4: εμεί είμαστε. Στα Μεσόγεια, ρε φίλοι, είστε πολύ. Τρώτε μόνο κρέας, δεν δουλεύετε πολύ, κοιμόσαστε τα μεσημέρια.
0: Κοιμόμασταν τα μεσημέρια γιατί δουλεύαμε από το πρωί. Εμείς είχαμε 8 ώρα, ήμασταν υπάλληλοι. Εσείς που ήσασταν επιχειρηματίες και είχατε τις επιχειρήσεις και τα λεφτά και τις βόλτες και όλα αυτά, καθόσασταν και δεν είχατε για μεσημέρι σπίτια. Εμείς γυρνάγαμε. Γιατί το μισθουλάκος για να βγάλουμε το μήνα.
4: Το πλήρωσε,
0: να ξεκουραστούμε.
4: Το πλήρωσε ο πατέρας μου πολύ ακριβά. Την τόση πολλή δουλειά. Πάρα πολύ.
0: Ναι,
4: ακριβά.
0: Αλλά δημιούργησε φοβερά πράγματα και ήταν άξιο συγχαρητήριο για αυτό.
4: Για πες εδώ τι λέμε.
0: Λοιπόν, Άννα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα.

0: και δεν μπορούσε και ήρθε ο πατέρας του. Και ο άλλος ήταν συμμαθητής μου, έτσι. Θα ερχόταν στις 10, στις 9.30 10 να βάψει. Άνοιξη, δεν είχε καμία τρομερή ζέστη. Και ο πατέρας του ήρθε 7 παρατέταρτο. Λέω, τι έγινε? Λέει, για τα βαψίματα. Γιατί ήρθε 7 παρατέταρτο? Και είχε και κρύο, ας πούμε, δεν ήταν ακόμα ζεστός ο καιρός. Έλα πιο μετά, όχι, εκεί ξυπνάνε όλοι. Καλά, είναι και οι μεγάλοι που δεν κοιμούνται πολύ, αλλά ξυπνάνε όλοι χαράματα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Α, καλημέρα, σακούλη μας. Καλό σου κούω από Λιβαδιά. Ο Σάκης έχει σηκώσει ολόκληρη ταβέρνα. Παιδιά, έχει στείλει φοβερές φωτογραφίες.
1: Ωραίος
0: θέλει
1: είσαι,
0: τρόπο,
1: ταξιδάκι.
0: Όχι κόπο το σιδέρωμα, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Και που έπρεπε. Α, και το φοβερό λέει εδώ, Αντώνης, είναι αν σε έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο στο σταθερό μέσα στο μεσημέρι. Που ακόμα έχει μείνει αυτό και λέει: μην τον πάρω τηλέφωνο, είναι 3.30. Μεσημεριάτικα θα κοιμάται.
1: Ναι.
0: Και ήταν φοβερό. Άμα παίρνει τηλέφωνο, θα γινόταν μεγάλο χαμός. Έχω την εντύπωση, λέει, ότι αυτοί που σηκώνονται πολύ πρωί και γυμνάζονται, μετά κοιμούνται. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Βούλα, λέει: σήμερα μας πλάκωσε το πάπλωμα. Καλά κάνεις, δεν πειράζει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Και έχει σημασία πάντως όχι μόνο ο ύπνος, αλλά και το πώς, ας πούμε, ο Μπραντ Πιτ.
1: Ο
0: Μπραντ Πιτ είχε, λέει, έμεινε πάρα πολύ καιρό άϊπνος και το είχε πει σε μια συνέντευξή του. Το βλέπεις, έτσι, γι' αυτό ήταν τσίτα το δέρμα. Από τα
1: όταν
0: έξι
1: τα
0: παιδιά, λέει.
1: Έφτιαξε, ναι, με
0: όχι,
1: την
0: όταν είχε τα παιδιά, να είναι καλά τα παιδιά, είχε πει.
1: Κανένα
0: δεν μας αφήνουν
1: παιδιά
0: να κοιμηθούμε.
1: Κανένα από τα
0: σιγά, βρε, εσύ τα μεγάλωσες. Εσύ τα μεγάλωσες, εσύ τα βγάλες βόλτα.
1: Λέει ψέματα.
0: Εσύ τα πήγες στην παιδική χαρά.
1: Λέει
0: ή
1: ψέματα.
0: Ή άλλες που τις πλήρωνες εκεί πέρα.
1: Λέει ψέματα. Γιατί κανένα από, ναι, τα παιδιά του δεν, ναι, θέλει να τον δει. Εδώ, ναι, το ένα το παιδί του, νομίζω, τον έχει απαρνηθεί, δεν θέλει ούτε το επίθετό του.
0: Η Τζολί φταίει, γιατί δεν τα έμαθε και τι είναι πατέρας. Πήγαινε στη δουλειά και αυτός από το πρωί. Δεν έρχονταν μεσημέρι να κοιμηθεί. Πού να προλάβει ταινίες. Έκανε τον Αχίλλεα, έκανε τον πολεμιστή, έκανε τον ένα τον άλλο. Πού να αντέξει. Πού να αντέξει, ρε Μπραντ. Πού να αντέξει.
1: Ο Μπραντ Πιτ, ναι.
0: Ο Μπραντ Πιτ είναι ο Λεονάρντο Νταβίντσι.
1: Α, νόμιζα ο Λεονάρντο Ντικάπριο, ναι.
0: Ο Ντικάπριο κοιμάται 6 ώρες, λέει.
1: 6 ώρες κοιμάται.
0: Αλλά όμως έχει μεγάλες περιόδους σιέστας.
1: Α, είμαι σίγουρη,
0: έτσι,
1: γι' αυτό.
0: Έχει σχέστα, δεν κοιμάται,
1: σιέστα,
0: αλλά χαλαρώνει.
1: Τρομερή.
0: Ναι. Α, το λέμε σιέστα τώρα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Δεν έχω πληροφορίες, δεν λέω. Για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι όμως,
1: ναι,
0: είχε, λέει, τον κλασικό νυχτερινό ύπνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στην αρχή, αλλά αυτό το άλλαξε, λέει, γιατί έχανε χρόνο και διέλυε τις σκέψεις του, την έμπνευση. Γι' αυτό, λέει, το έσπασε σε 15 λεπτά. Όποτε ήταν έτοιμος να καταρρεύσει, έριγνε ένα λιπνάκο 15 λεπτά και
1: τι
0: τελείωσε.
1: Λες.
0: Ναι. Και ο Σαλβαδόρ Νταλί,
1: ναι,
0: κοιμόταν, λέει, με ένα κουτάλι στο χέρι πάνω από ένα τσίγκινο πιάτο.
1: Ορίστε.
0: Άκου να δεις, κράταγε το κουτάλι,
1: ναι,
0: και ήταν το τσίγκινο πιάτο.
1: Ναι.
0: Και όταν κοιμόταν, ας πούμε, έτσι,
1: α,
0: και όταν βάραινε πάρα πολύ, έπεφτε το κουτάλι και χτύπαγε το τσίγκινο πιάτο. Και έτσι ξύπναγε. Και τι ήθελε να πετύχει? Να μην καταρρεύσει ο οργανισμός. Να κοιμάται όσο το δυνατόν πιο σιγά. Πέσει τώρα κουτάλι πάνω σε τσίγκινο πιάτο και να κοιμόταν ο πατέρας μου, θα με είχαν πετάξει από τον τρίτο. Θα με παίρνανε από κάτω, θα με ξανανεβάζουν στον τρίτο και να με ξαναπετάγανε. Που δεν είχαμε τηλεόραφα τότε. Ποιος εμείς, όλα τα παιδιά.
1: Είναι μια μορφή κακοποίησης, αυτό το ξέρεις.
0: Να σε πετάξουν από τον τρίτο. Ήταν κακοποίηση να ξυπνήσει τον πατέρα σου τότε. Τα 80's, αν ξύπναγες πατέρα, ήταν σαν να βρίζες τον Νίκο Γκάλι. Δεν υπήρχε χειρότερο
1: ήταν
0: πράγμα.
1: Ήταν τόσο ιερό. Για πες.
0: Ενέρεση.
1: Άλλους
0: λοιπόν,
1: έχουμε.
0: Τζένιφερ Λόπες. Έχω Τζένιφερ Λόπες.
1: Το Τζένιφεράκι τι κοιμάται.
0: Για πολλούς στάρ, ο ύπνος είναι βασική προτεραιότητα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια, ορκίζεται πως ο 8ωρος βραδινός ύπνος είναι το μυστικό της ομορφιάς και της γοητείας. Σταπά! Άμα κοιμότανε και ο Τόμο Κρούς, θα ήταν 2 μέτρα. Μπάσκετ θα έπαιζε. Κάτσε εκεί κοντός τώρα. Ο ύπνος είναι το όπλο, μου έχει πει χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι τίποτα δεν δουλεύει καλύτερα από ένα καλό ύπνο. Αρκετό νερό και ένα καλό πρωινό εντε μακιγιάς. Να, και εμείς αυτό είμαστε.
1: Ναι.
0: Σε αυτό απλώς εμείς στα Μεσόγεια έχουμε και προβατίνα.
1: Πρωί-πρωί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Πρωί-πρωί.
0: Είναι αυτό το πασχαλινό έθιμο. Μένει σε εμάς. Που τραβάνε το
1: άνοιγμα. Δεν το πιστεύω. Λες βλακίες. Λες καζομάρες.
0: Γεια σου Μυρτσινάκη μας, καλό μήνα με υγεία. Καλό μήνα σε όλους. Γεια σου Γιαννάκη. Καλημέρα, καλό μήνα στα όμορφα παιδιά. Από την όμορφη Χίο με 12 βαθμούς. Ακόμα περιμένουν οι φοιτητές, οι τουρίστες, η τοπική κοινωνία, τα δρομολόγια των λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια με αγάπη Γιάννης. Γιάννη, επειδή ρωτήσαμε και μας είπανε, δεν υπάρχει λεωφορείο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και προσπαθούν τώρα να βρουν άλλη λύση μέσω του Δήμου. Μακάρι να λυθεί, γιατί δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, το επίσημο ρεκόρ αϊπνίας το έχει κάνει κάποιος από τους, δεν το έχει κάποιος από τους διάσημους, το έχει ένας Άγγλος αγρότης, ο Τόμ Ράιτ. Δεν κοιμήθηκε για 11 ολόκληρες μέρες το 2007.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Καλά,
1: ξέρεις ότι

0: πολλά ζευγάρια το ζουν.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Πολλά
1: είναι
0: ζευγάρια.
1: Από... Τι δεν κοιμούνται.
0: Δεν κοιμούνται. Γιατί υπάρχει γκρίνια εκατέρωθεν. Δεν κοιμούνται τις γυναίκες.
1: Νόμιζα ότι θα το έκανες πιο ερωτικό. Έλεος. Με γύρω στις κατευθείαν.
0: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πολλά ζευγάρια δεν κοιμούνται. Γελάει. Αχ, φουλάκι μου, εσύ είδες. Είναι σε αυτή την κατηγορία το παιδί. Γιατί το διασκεδάζουν το πρώτο διάστημα. Και δεν τους παίρνει ο ύπνος. Τι μη κοιτάς αχάνω σήμερα.
0: Άμα δεν κοιμούνται αυτοί, ναι. Δεν θα κοιμούνται και οι πάνω κάτω λογικά. Θα κάνουν και φασαρία.
1: Να μην κοιμούνται. Πολύ ωραίο συνέστημα είναι να έχεις.
0: Βλέπουμε αύριο!
1: Στην πολυκατοικία σου.
0: Υγεία για όνομα της Παναγίας. Έχουμε και παιδιά για όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ. Το γράφουν και στην πόρτα. Να είστε πιο διακριτικοί, παρακαλώ. Έχουμε και παιδιά.
1: Ναι.
0: Είστε ασανσέρ. Ναι. Η κυρία του Τρίτου.
1: Ναι.
0: Η κυρία κάνει του πολύ Τρίτου θόρυβο. Να κάνει ησυχία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάτατες μία κλαμπένα. Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην κοιμάται το ζευγάρι. Και εντάξει, δεν κοιμάται, μην κοιμάται. Αλλά υπάρχει και ο απάνω και ο από κάτω. Και μην λέτε, ας πούμε, ονόματα. Ξέρεις, καρφώνεται κιόλας το ζευγάρι.
4: Δηλαδή.
3: Αρχίζουν τα ονόματα. Νίκο, Μαρία, το ακούσαμε ρε φίλε, τα ακούσαμε τα ονόματα. Βγαίνεις μετά έξω, καλημέρα κύριε Νίκο. Και δεν έχεις γνωριστεί με κανένα, σε ξέρουν όλοι. Γεια σας κυρία Μαρία, τι κάνετε? Οπ, μένεις, σύξυλη. Και μπορεί να ξέρει και το υποκοριστικό σας, ας πούμε. Σε λέει Ντέζι, Ντέζι αυτό. Ναι, αυτό. Είναι και η άλλη βέβαια, μωρό μου. Πάνε στο μωρό μου, οπότε εκεί πέρα πάει λίγο έτσι.
4: Safe.
3: Λίγο... Ναι, safe αυτό εκεί πέρα, μην μπερδευτείς κιόλας. Αλλά Νίκο, έλα, μετά, άμα παρέμβει κι άλλος.
4: Ποιο άλλο, ο τρίτο.
3: Από πάνω.
4: Υπάρχει και τρίτο.
3: Άμα είναι και καλοκαίρι, και σου πούνε μπράβο, Νίκο.
4: Α.
3: Νίκο, είμαστε μαζί σου. Φωνάξε ένα από πάνω, χειροκροτάνε διάφοροι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εντάξει, σε αυτές τις κλειστές κοινωνίες, στις πολυκατοικίες ακούγονται λίγο. Πώς να το κάνουμε. Γι' αυτό κοιμήσου καλύτερα. Δεν κλείσαμε μάτι χτες. Που λέει.
4: Πω.
3: Ναι. Είναι λίγο πρόβλημα είναι, εκεί.
4: Δεν πειράζει, να έχετε λίγη κατανόηση, ρε παιδιά.
3: Στα
4: και
3: νέα...
4: άμα ακούγε. Ναι, ωραία. Ναι. Όλοι. Εντάξει, ωραία πράγματα είναι αυτά. Ευχάριστα.
3: Ευχάριστα, ναι. Ησυχάσατε.
4: Ησυχία. Ναι. Έχουμε και μωρό εδώ.
3: Ναι.
4: Και κάτι τέτοιο.
3: Και απαντάει η άλλη και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Και εκεί γίνεται το χαμός, χαλάει η ατμόσφαιρα εκεί πέρα. Λοιπόν, κατάλαβες αγάπη μου. Αυτά είναι. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο από το Πήλιο. Τι έγινε, παιδιά, είχατε χιόνια πάνω, έτσι. Είδα σε διάφορα σημεία.
4: Μην μπερδεύεσαι, το Πήλιο δεν είχε χιόνια. Είχε όμως χιόνια, το Περτούλι.
3: Ναι.
4: Ανέβασε ο φίλος μου ο Παναγιώτης εκεί που έχει μια, την πιο γνωστή ταβέρνα στο Περτούλι. Ένα συγκλονιστικό βίντεο. Χιονίζει κανονικά, λες και είναι Δεκέμβριος. Είναι έτοιμοι να στολίσουν αυτή
3: δέντρο. Χιόνι πολύ στη Μακεδονία, σε πάρα πολλά σημεία έχει χιόνι. Θα μας τα μπει και σε λίγο Θοδωρής ο Κολυδάς. Να δούμε γιατί θα γίνει τις επόμενες μέρες εσύ.
4: Πάντως δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο.
3: Μου έλεγε ο Θοδωρής εχθές από το 70.
4: Είχε επαναληφθεί.
3: Το 70 και το 89 το είχαν δει δύο φορές.
4: Νομίζω και το 93.
3: Κάτσε να
4: μας
3: τα πεις σε λίγο.
4: Περίμενε.
3: Καλή διατροφή είναι προβατίνα 6 μήνες πριν το Πάσχα και 6 μήνες μετά. Βαρκάρι το λέει. Έτσι θα σε πάρει και πιο γρήγορα, να ξέρεις. Σίγουρο είναι αυτό. Θα πάει χοληστερίνη για τριγλυκερίδια στο Θεό. Τι ξεφτύρα λέει ρε παιδιά, δεν έχουν για τους φοιτητές λεφτά να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Παρακαλάνε τα παιδιά τόσο καιρό το αυτονόητο. Να δώσουν τώρα μια λύση. Έχετε δίκιο, κυρία Αντίνα, γι' αυτό τα βγάλαμε και εμείς τα παιδιά. Και το έχει βγάλει και ο Τάκης. Ο Χατζής δύο-τρεις φορές δεν έχει γίνει τίποτα. Θα τους πιάσουμε όσο μπορούμε.
4: Και δεν
3: ζηλεύουμε
4: τους
3: μερακλείδες, γι' αυτό ναι. Φωνάζουμε να κάνουν ησυχία. Γιατί εμείς μόνο ψαρεύουμε.
4: Να τόσο ο Κυριάκος. Μπράβο, Κυριάκο μου. Ωραία τα λέει, είδες.
3: Γεια σου, νεόφυτε. Καλημέρα, καλό μήνα. Εδώ το ρεκόρ αϊπνίας το έχει Ανδρουλάκης που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός και πρώτο κόμμα. Έλα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Έχουμε νεόφυτε όμως και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θες έβγαλε το μανιφέστο και ετοιμάζεται και αυτός για το κόμμα μέσα
4: και
3: στο Μάιο.
4: Και Μαρία Καριστιανού.
3: Μπράβο, θα έχουμε και Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού με τα δύο νέα κόμματα να δούμε τι θα γίνεται. Γενικά δέχονται κάτι επιθέσεις, λένε ότι δεν θα κάνουν τίποτα,
4: αυτό
3: δεν θα πάει μπροστά.
4: Αυτό πάντως που μονοπολεί τα πολιτικά πάνε λίγο που έβλεπα το πρωί με τις δουλειές μου, τις εκπομπές.
3: Τραγουδάς σου, θα κάνεις δουλειές.
4: Όχι, δεν τραγουδάω. Συνήθως όμως έχω μουσική. Λίγη jazz, παρακαλώ. Να παίζει μέσα στο σπίτι.
3: Ναι, πάει έτσι, μάτι στα Γιάννητσά, έτσι δεν είσαι στα λόγια.
4: Ενώ εσείς στα Μεσόγεια τι ακούτε?
3: Νησιώτικα, δεν ξέρουμε γιατί.
4: Κατσιγιανή ακούτε?
3: Δεν ξέρω, είναι, όχι, πάλι είμαστε πολύ κλασικοί. Όχι, δεν ξέρω γιατί στα Μεσόγεια εμείς ακούγαμε.
4: Γνωστό, το Μαργαρίτη.
3: Όχι, και Μαργαρίτης ήταν εκεί, δούλευε σε εστιατόριο.
4: Στον κόμμα της θυσίας, επάνω σου, τρακάρι.
3: Σε εμάς δούλευε. ο Μαργαρίτης.
4: Είναι πολύ.
3: Και είχαμε το Χρήστο Μοσχόβη.
4: Ποιος είναι αυτός?
3: Χρήστος Μοσχόβης δεν είναι στη ζωή τώρα.
4: Τι λέει, τι έλεγε.
3: Η μια της Μπρουκ της μοιάζει, της Καρολάιν η άλλη, συνένοχε στον έρωτα και πια θα με τρελάνει. Γκουγκλαρέτο το βάζουμε.
4: Α, είστε και μερακλείδες στα Μεσόγεια. Θέλετε και την Μπρουκ και την Καρολάιν.
3: Όχι, έλεγε ότι ήταν σε ένα δίλημα.
4: Α, ήταν σε ένα δίλημα. Τελικά ποια κέρδισε?
3: Τίποτα, εκεί ήταν και
4: αυτό. Μας άφηνε σε μυστήριο.
3: Ο Μοσχόβης είχε βγάλει και το εκπληκτικό κομμάτι James Bond. James Bond, όχι James, James Bond, James Bond, James Bond θα γίνω για να σε κατακτήσω.
4: James.
3: James Bond.
4: Έχετε και όνομα James στα Μεσόγεια?
3: Όχι, αλλά ήταν ένα παιδί που πήγαινε καλύτερα. Λέω, με το τραγούδι. Δεν θα το χαλάσουμε τώρα. Έχει σημασία όμως και το πώς στον ύπνο είναι και το
4: πώς. Στάση.
3: Η στάση.
4: Εσύ πώς κοιμάσαι?
3: Ξέρω κανένα λόγο πως είσαι κουρασμένος και αυτά. Λένε ότι ρε παιδί μου, αν έχεις κουλουριασμένο στο πλάι, είναι μια στάση.
4: Σαν εμβριακή
3: στάση. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Λέει. Είναι μια στάση που θέλεις να νιώσεις μια ασφάλεια, να έχεις μια. Είναι
4: της
3: ανάγκη
4: μαμάς
3: για προστασία. Μπράβο, ναι, ναι. Είναι της μητέρας αυτό που είχε, το νιώθεις άνετα. Και ότι επιδιώκεις, λέει, ανακούφιση και ηρεμία.
4: Ναι.
3: Εντάξει. Αν είσαι η στάση διπλωμένη σιδερόστρα, αυτή που είσαι, χέρια κάτω, προσοχή, χέρια κάτω, όλη ευθεία.
4: Ναι.
3: Ευθεία που κάθεσαι έτσι,
4: ναι, ναι, ναι,
3: σαν να σε έχουν καλουπώσει. Αυτή είναι μια στάση που ερμηνεύεται.
4: Θα μπορούσαμε να την πούμε και στάση βαρκάρι στον αχαίροντα αυτή.
3: Μπράβο, ναι, αυτή είναι η στάση. Σωστό. Ναι, σωστά τα λες. Είναι μια στάση όπου έχεις κάποια ανασφάλεια και οι σκέψεις σου γυρνάνε δεξιά-αριστερά.
4: Να τα.
3: Εντάξει, δεν ξεκουράζεστε πολύ, έτσι λένε.
4: Ναι.
3: Αυτή η στάση που είναι πολύ ξεκούραστη είναι η στάση που έχουν τα παιδάκια, όχι τα μωρά, τα παιδιά που είναι 5-6 χρονών, που είναι η στάση αστερίας. Αυτή. Που ανοίγεσαι σε όλο το κρεβάτι. Και έρχεται παπ, χέρι πάνω, πόδι και
4: έτσι
3: αυτά.
4: Εγώ.
3: Ναι, είσαι
4: ναι,
3: αστερίας.
4: Ναι.
3: Είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί πρώτον, εσύ κοιμάσαι μια χαρά και δείχνει και μια ασφάλεια και δείχνει και μια άνεση και ξεκουράζονται, λέει, χέρια, πόδια και όλα αυτά. Δεν κοιμάται το διπλανό σου όμως. Είναι ένα πρόβλημα για τον δίπλα. Και η πιο καλή στάση λένε ότι αυτή που είσαι ανάσκελα, γιατί ενδείκνυται και για τις ρητίδες. Δεν κάνεις ρητίδες ανάσκελα. Ενώ στον Μπρούμητα έρχεσαι και πλακώνεσαι με το πρόσωπο. Αλλά η Μπρούμητα, η στάση λέει, βοηθάει πάρα πολύ γιατί ξεκουράζεσαι. Είναι χαλάρωση η Μπρούμητα. Αλλά η ανάσκελα γενικά είναι μια στάση η οποία βοηθάει και στο το πρόσωπο να είναι πιο χαλαρό.
4: Μάλιστα.
3: Και δεν πλακώνεις και τίποτα. Και μπορείς να έχεις φάει και λίγο παραπάνω. Δεν τρέχει τίποτα, να ξέρεις.
4: Πολύ ωραία πραγματάκια μας είπες. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα κοιμηθείτε. Η τυχερή που θα φύγετε στους λειψούς 26 Μαΐου, αν θα κοιμηθείτε Μπρούμητα ή ανάσκελα. Λοιπόν, πηγαίνετε στα μηνυματάκια σας στο κινητό. Γράψτε 989 κενό τη λέξη ταξίδι. Κενό το ονοματεπώνυμό σας. Πατήστε αποστολή στο 54301. Η χρέωση είναι μόνο 34 λεπτά του ευρώ. Διεκδικήστε το δώρο. 26 Μαΐου με 30 θα φύγετε 4 βράδια στους μαγικούς εξωτικούς λειψούς, γιατί τα νερά τους είναι φανταστικά. Να περάσετε πολύ ωραία εκεί στο Σαβίνα Studios. Είναι μια προσφορά από τη Celine Properties που έχει πολύ ωραίες κατοικίες και στην Πάτμο αλλά και στην Βούλα εδώ στην Αθήνα. Είναι μια προσφορά του κυρίου Χρήστου Νικολάου αλλά και του δημάρχου, του κυρίου Φώτη Μάγκου. Διεκδικήστε το δώρο. Είπαμε 989 κενό τη λέξη ταξίδι, κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301.
3: Και πότε πάνε?
4: 26 Μαΐου, ναι. Και γυρνάνε 30. Και αυτό που παλεύω τώρα
3: έτσι
4: είναι να τους εξασφαλίσουμε και τα ακτοπλοϊκά ώστε να μην πληρώσουν τίποτα.
3: Και ετοιμάζεις και ταξίδι πάνω, Πήλιο. Γιατί και στον προϊστάμενο χθες εκεί τον πρόεδρο, τους πας και εκεί.
4: Πήλιο, Λευκάδα, Ναύπλιο, Κρήτη. Αλλά
3: σιγά,
4: τα συζητάω
3: σιγά, σιγά,
4: όταν θα εξαριστούν.
3: Ναι, μπράβο, για να μαζεύουν και λεφτά, μην τους τα φας κιόλα, έτσι.
4: Ναι.
3: Για την ώρα κοιμηθείτε.
4: Πάντως είναι μια καλή ευκαιρία να πάνε να γνωρίσει ο κόσμος τους λειψούς. Θα περάσουν φανταστικά, θα φάνε καλά, θα κάνουν μπάνιο σε
3: φοβερά νερά. Είναι και με ηχομόνωση το σπιτάκι
4: και θα
3: αυτό.
4: Ηρεμήσουν.
3: Είναι με ηχομόνωση. Και να φωνάξεις δεν ακούγεσαι. Αχ, Νίκο.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 Αλφαρέντιο 98,9 ένα Σταματιάδου Σπύρος Λάμπρος. Στείλτε θερμοκρασίες, τι καιρό έχετε, που είσαστε, τι θα κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Καλό Δεκέμβρη, παιδιά, γιατί έχει παγώσει γενικά ο καιρός παντού, όπου και να γυρίσει. Μπήκα εγώ αμάξι σήμερα, 11, 12, 13 βαθμούς στην Αττική Οδό. Τι γίνεται, χτες βγαίνω, παιδιά, από το αυτοκίνητο. Βγαίνω από το, με το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ του καναλιού. Λοιπόν, στο πάρκινγκ του καναλιού 20 βαθμούς. Κάνω στο μείον 1, 18 βαθμούς. Μπέμπαινε λίγο αέρας. Βγαίνω έξω, πάει 16. Στα 150 μέτρα είχε πάει στους 11 βαθμούς. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ούτε το Δεκέμβρη δεν το είχαμε αυτό. Θοδωρής Κολυδάς, για να δούμε τι μας περιμένει, ο οποίος το έχει ξαναζήσει αυτό με τις πρωτομαγιές, μας έλεγε και το 70 και το 89. Θοδωράκο μας, καλημέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και θα πάνε όλα καλά, εγώ πιστεύω. Εντάξει, είναι πολύ σπάνια, πράγματι, Σπύρο. Ναι, έλεγα χθες, το έλεγαμε και μαζί στο κανάλι, ότι είναι από τις περιπτώσεις που τη βλέπουν οι μετεωρολόγοι μια φορά στην καριέρα τους, ας πούμε, θα έλεγα σχεδόν. Το 70 βέβαια εγώ, εντάξει, δεν το είχα συναντήσει, αλλά το είδα μετά το 89 και το 95. Με τα χιόνια που είχαμε στη Φλόρινα, τα είδαμε και χθες βέβαια, όχι μόνο στα ορεινά που λέγαμε σε Όλυπο και τα λοιπά και στα χιονοδρομικά, αλλά τα είδαμε στον Νυμφαίο, δηλαδή σε αρκετές περιοχές τα χιόνια κάνουν έτσι την παρουσία τους. Είναι μια σπάνια τέτοια περίπτωση με αυτή τη ψυχρή εισβολή. Και πράγματι η θερμοκρασία τώρα βέβαια εξακολουθεί και σήμερα και αύριο θα εξακολουθήσει να είναι αρκετά χαμηλή. Πάντως το θετικό της όλης υποθέσεως είναι ότι τα φαινόμενα σε γενικές γραμμές έχουν λιγοστέψει. Ο καιρός έχει βελτιωθεί μεν σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Και παραμένει μόνο, θα λέγαμε, το κρύο, το οποίο θα κρατήσει και αύριο.
0: Σήμερα, πού θα έχουμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες και τι γίνεται και με τους ανέμους, γιατί αρκετός κόσμος θα έρχεται αύριο ουσιαστικά από τις διακοπές τους. Είδαμε πολύ κόσμο να φεύγει για νησιά. Τι γίνεται?
2: Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα είναι κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, σε Φλόρινα, σε Καστοριά, Κοζάνη, καθώς επίσης βέβαια και στα ορεινά της Μακεδονίας. Δηλαδή στην περιοχή των Σερών, στο Λαϊλιά, στα χιονοδρομικά, στη Ροδόπη, όλη η Βόρεια Ελλάδα σχεδόν θα έχει αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Από πλευράς ανέμων, Σπύρο, δεν φαίνεται να, και Άννα, δεν φαίνεται να, έχει, να έχουμε κάποια προβλήματα. Υπάρχει με ένα τοπικό, όχι απαγορευτικό, υπάρχει ένα 7 με 8 σχεδόν σε όλο το Αιγαίο. Κρατιέται, διατηρείται δηλαδή και στο, από μια ζώνη από την περιοχή της Λίμνου. Κατεβαίνουμε στο κεντρικό Αιγαίο, περνάμε το Κάβο Ντόρο και φτάνει μέχρι τα Κύθυρα. Είναι βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεω σε 7 με 8 μποφόρ. Θα κρατήσουν και αύριο. Ίσως αύριο εκεί γύρω στο μεσημεράκι, μεσημέρι προς απόγευμα, το λέμε για την επιστροφή, το χτάρι να είναι γεμάτο.
0: Όπα,
2: δεν πάει για εξαιρετικά. Δεν βλέπω όμως να κοβέται, απλώς λιγάκι μια μικρή ταλαιπωρία για αυτή, για αυτούς που θα επιστρέψουν. Και φαίνεται να κόβει ο αέρας από το πρωί της Δευτέρας και μετά.
1: Εντάξει. Δευτέρα θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, Θοδωρή?
2: Ναι, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία.
1: Πάμε στα 25, ας πούμε.
2: Τα 25 θα πάμε. Όχι όμως βέβαια άμεσα. Πιστεύω ότι θα τα δούμε τα 25 γύρω στην Τρίτη, μάλλον. Τη Δευτέρα η Αθήνα, ας πούμε, θα είναι στο 21-22.
1: Εντάξει. Να κάνουμε τελευταία
2: μια ενδεικτική. Ναι, παρακαλώ.
1: Θοδωρή, αν και ξέρω ότι δεν θες να κάνεις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, ξέρω όμως ότι μελετάς πάρα πολύ όλα τα μοντέλα που έχετε κτλ. Μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση πώς θα είναι το φετινό μας καλοκαίρι? Περιμένουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι? Περιμένουμε ένα περίεργο?
2: Υπάρχουν στοιχεία, τα έχω δει και μπορώ να τα πω.
1: Ναι.
2: Αλλά θα σας εξηγήσω όμως και πολύ σύντομα ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Σε γενικές γραμμές δείχνουν όλα ότι θα είμαστε περίπου γύρω στον ένα βαθμό, κατά μέσο όρο στο τρίμηνο, ένα βαθμό πάνω από τα κανονικά επίπεδα, από τη συνήθη κατάσταση. Αυτό όμως πρακτικά δεν μας λέει, διότι μπορεί να είμαστε για στο τρίμηνο, στο πούμε στις 90 μέρες, στις 80, μπορεί να είμαστε σε κανονικά επίπεδα και κάποιο διάστημα να ανέβει αρκετά η θερμοκρασία και ο μέσος όρος να μην βγει πολύ πάνω, όπως ο ένας βαθμός δεν είναι πολύ πάνω, αλλά σε αυτές τις 10 μέρες ή στις 20, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει πολύ ρέστη. Αυτό δεν να το ξέρουμε από τώρα. Δηλαδή είναι πολύ παρακινδυνευμένο για να κάτσουμε να τα
0: Πάντως στο Δωρή φέτος έχουμε αρκετό νερό, έπεσε αρκετό νερό που δεν θα, και δεν θα αντιμετωπίσουμε το περσινό κακό που δεν ξέραμε τι γίνεται και είχαμε και αγχωθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι και τα ρεπορτάζ γιατί θεωρούσαμε ότι αν δεν έβρεχε και φέτος, φέτος το καλοκαίρι θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έριξε και χιόνι που σημαίνει ότι κράτησε και τα νερά περισσότερο και νομίζω ότι και αυτό το χιονάκι θα έκανε καλό. Ελπίζω να μην έκανε κακό σε καλλιέργειες. Μόνο τα άλλα τα βλέπουμε.
2: Ναι, είναι οριακά πάντως τώρα σε ορισμένες περιοχές με την ανθοφορία που υπάρχει. Τα κρύα του Απρίλια, το πούμε πάρα πολλές φορές, δημιουργούν κάποια μικροπροβλήματα. Πιστεύω όμως και αυτό το κρύο τώρα, επειδή δεν θα κρατήσει πολύ, είναι 2-3 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Η αγαπημένη σου εποχή ποια είναι, Θοδωρή?
2: Όλες είναι αγαπημένες. Πιστεύω ότι η αγαπημένη είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι.
1: Μπράβο, Θοδωρή. Φαίνεται από την καρδιά που έχεις.
0: Είναι και νησιώτης. Είναι και νησιώτης, δεν μπορεί. Ναι, σε ευχαριστούμε, φίλε. Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σου.
0: Πάντως, εδώ γράφει ο νεόφυτος ότι το Μασαλιμάνι έχει 15 βαθμούς, είναι ηλιόλουστο και αυτή τη στιγμή είναι τέλειο για βόλτα. Γεια σου, Δημητράκη Χαλκιά. Πώς πας, όλα καλά? Καλημέρα στο Γιάννη, στο Σάκη. Α, ο Σάκης είναι έτοιμος, παιδιά. Έχει ετοιμαστεί, είναι πολύ δυνατός. Γεια σου, Κυριάκο. Γεια σου, Μαρία μας, Βασιλική, Κωνσταντίνα, Δήμητρα, Βούλα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Υπομονή σήμερα και αύριο και από Δευτέρα πάλι καλοκαίρι και όλα καλά. Οι χειμωνάκηδες πάντως τα έχουν πάρει στο κρανίο. Γιατί σου λέει δεν το ευχαριστιόμαστε.
1: Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία.
0: Όχι, οι χειμωνάκηδες είναι αυτοί που του αρέσει.
1: Όπα, δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Ναι, τα έχουν πάρει στο κρανίο.
0: Ναι, βέβαια, γιατί σου λέει άστο να κρατήσει λίγο. Του άρεσε αυτό τώρα. Μια μέρα πάνω που τα ανεβάσαμε τα μπουφάρα. Εγώ δεν είχα μπουφάρα σήμερα, παιδιά, να βάλω. Τα είχα ανεβάσει όλα πάνω, σιγά τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, γιατί αγωνιώ στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ και το Ιράν.
0: Μην ασχολείστε.
1: Τι γίνεται?
0: Τίποτα, θα πληρώνουμε εμείς μόνο.
1: Υποτίθεται ότι χθες δεν είχε λήξει μια διορία πάλι.
0: Έληξε μια διορία που είχε δώσει ο Τραμπ και οι Ιρανοί.
1: Ήτανε να του δώσει το Κογκρέσο την έγκριση να συνεχίσει να κηρύξει πόλεμο ή όχι.
0: Οι Ιρανοί.
1: Με το Ιράν.
0: Ναι, και φώναξε και τον Άβαρχο. Έναν Άβαρχο περίεργο που εμφανίζεται. Όταν εμφανίζεται αυτό ο Άβαρχο, γενικά μετά χτυπάνε οι Αμερικανοί. Αλλά το Ιράν μόλι έληξε η συμφωνία, έδωσε μια νέα πρόταση όπου είναι πιο διαλλακτικό και όσον αφορά στον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ είναι πιο άνετα γενικά τα πράγματα.
1: Υπάρχει όμως νέο statement, νέα δήλωση του Τραμπ που λέει ότι μπορούμε και χωρίς συμφωνία με το Ιράν.
0: Ναι, και ότι δεν είμαι και ευχαριστημένος με αυτό. Το μπορούμε χωρίς συμφωνία με το Ιράν, τι σημαίνει?
1: Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Του τυπάμε ή δεν του τυπάμε? Πάντως δεν έχει δώσει πράσινο φως για να γίνει καμία επίθεση, γιατί τώρα κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Αυτό που λένε και οι στρατηγοί στον Τραμπ είναι απλά ότι κοίταξε να δεις, αδερφέ, ένα και να κάνουν δύο. Τι θα κάνεις? Να κάνεις εισβολή και να μείνεις μέσα στο Ιράν? Δεν μπορείς. Γιατί θα έχεις φοβερές απώλειες και δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Είχες 3 αεροπλανοφόρα, το ένα το διώξες. Μένουν τα δύο εκεί, μπορεί να κάνουν δουλειά. Μπορείς πάλι να τους χτυπήσεις με πυράβλους και να τους χτυπήσεις σε νοσοκομεία, σε γέφυρες και σε αυτά, έτσι ώστε να διαλύσεις ολόκληρη τη χώρα σταδιακά. Αυτό θα σου κοστίσει πάρα πολύ. Ήδη για τους Αμερικανούς έχει κοστίσει πολύ. Είναι 25 δις τα λεφτά που έχουν δώσει. Απ' την άλλη μεριά, οι Ισραηλοί περιμένουν και αυτοί να δουν τι θα κάνουν. Δεν μπορείς να πολεμάς συνεχώς. Και αυτό που λένε οι αξιωματούχοι.
1: Στα στενά του Ορμούζ όμως. Κλειστά, πολλοί Έλληνες ναυτικοί. Κάνατε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Στάρ, ο συνάδελφος ο Άρης ο Λάμπος έκανε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Ήταν σαν μικρό ντοκιμαντέρ και του το είπα για το Σελέστια, λένε, από τα κρουαζιερόπλια τα ελληνικά που κατάφεραν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Φοβερό ρεπορτάζ.
0: Και έφτασε εδώ πέρα, έδεσε στο Λαύριο το πλοίο. Και έχουν περάσει 5 πλοία, τα 5 κρουαζιερόπλια, τα 4 είναι
1: ελληνικά. Όμως, Σπύρο,
0: και αγωνία και συμφωνία για να μπορέσει να περάσει και να μην σε χτυπήσει. Το θέμα είναι τώρα ότι τα στενά παραμένουν κλειστά και υπάρχει μια διπλή ομοιρία. Δηλαδή, αν εσύ πάρεις το πράσινο φως και πληρώσεις από το Ιράν και πληρώσεις 1 ευρώ το βαρέλι το πετρέλαιο και είσαι δεξαμενόπλιο, γιατί έχουν 2 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή δώσεις 2 εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα ή σε νομίσματα Κίνας,
1: δεν είναι δεν πληρώνουν, λεφτά.
0: Για αυτούς δεν τίποτα βέβαια, είναι ένα εισιτηριάκι. Δεν πληρώνεις σε δολάρια. Εντάξει, για να μην δεσμευτούν τα χρήματα, τότε περνάει το πλοίο. Αλλά το ότι θα περάσει από τους Ιρανούς.
1: Ακριβώς,
0: και
1: μωρή
0: Αμερικανοί. Να σε βάλουν λοιπόν σε ένα λιμάνι κάποιες αραβικές χώρες και να περιμένεις εκεί. Γι' αυτό ακριβένουν πολύ και τα προϊόντα και γι' αυτό αρχίζει και πιέζεται η κατάσταση. Και σου λέει ότι τα στενά παραμένουν έτσι και αυξάνονται οι τιμές. Γι' αυτό και το πετρέλαιο, ενώ ξαφνικά χτες έπεσε μόλις έδωσε το Ιράν τη νέα πρόταση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τώρα με το όχι του Τραμπ και αμέσως ανεβαίνει σιγά. Γι' αυτό και πληρώνουμε εμείς πλέον αρκετό καιρό τώρα πολύ ψηλά τη βενζίνη. Δηλαδή, εγώ φαντάσου ότι γέμιζα το αυτοκίνητό μου με 65 ευρώ και το γεμίζω με 85 ευρώ. Είναι και ο φόρος πολύ μεγάλος και είναι ένα πρόβλημα. Αλλά εκτός αυτού, ο Τραμπ χτες έκανε και άλλη μια κίνηση που δημιουργεί εντάσεις. Του είχε πει ο Μέρτς, ο Γερμανός, ότι το Ιράν σε κάνει ό,τι θέλει και ότι σε έχει κατατροπώσει. Mm. Ουσιαστικά γιατί δεν μπόρεσε ούτε να εισβάλλει μέσα, ούτε να κάνει τίποτα και ακόμα έχει πυράβλους και μπορεί ανά πάση στιγμή να σε χτυπήσει και το Ιράν, αν ανοίξει πάλι, αν το χτυπήσει, αν επιτεθεί ξανά. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τον Τραμπ και απέσυρε 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία.
1: Τι σημαίνει αυτό πίσω από τις λέξεις, τι κρύβεται?
0: Για την Ευρώπη είναι μικρό το τύπημα. Mm. Αλλά έχει 32.000 στρατιώτες εκεί. Έχει πάρει 5.000 στρατιώτες πίσω, δείχνει μια δυσαρέσκεια, δείχνει ότι τα σπάει με το Μέρτς από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά έβαλε πάρα πολύ μεγάλους φόρους.
1: Η Γερμανία δεν είναι
0: φόρους.
1: Μια οποιοδήποτε χώρα μέσα στην Ευρώπη.
0: Και φαντάζομαι ότι τους είχε από το δεύτερο παγκόσμιο βάλει τους Αμερικανούς εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και εκτός αυτού ανέβασε και πάρα πολύ τους φόρους, νομίζω 22-25% για τα αυτοκίνητα που θα μπαίνουν στην Αμερική. Και αυτό είναι
1: για
0: μεγάλη ζημιά.
1: Για τα γερμανικά αυτοκίνητα.
0: Όλα τα αυτοκίνητα. Για όλα τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
1: Είχε ήδη τεράστιο πρόβλημα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία 2-3 χρόνια τουλάχιστον.
0: Πάντως,
1: έχουν κλείσει και εργοστάσια, έχουν χάσει πολλοί άνθρωποι τις δουλειές τους.
0: Αυτό που μένει και για να καταλάβουμε απλά τι γίνεται είναι ότι εμείς κινούμαστε ανάλογα με το πώς ξυπνάει ο Τραμπ. Άμα ξυπνήσει καλά, έχει κοιμηθεί ανάσκελα και δεν έχει ραγάδες που σου έλεγα, είμαστε εντάξει. Άμα έχει πέσει μπρούμητα και έχει πλακωθεί και έχει φάει τίποτα μπέργκερ την προηγούμενη μέρα, τότε είναι ζήτημα γιατί αλλάζει από Δευτέρα σε Δευτέρα, από 6 σε 7 τα απόγευμα.
1: Και πάνω που πάμε να γιορτάσουμε κάτι, ρε παιδί μου, όπως την ονοματοδοσία ενός αεροσκάφους και πάμε εκεί στο αεροδρόμιο του Αράξου να το γιορτάσουμε, να απαθανατήσουμε τις στιγμές κτλ. Τι έπαθαν οι άνθρωποι, ρε Σπύρο?
0: Αυτοί, επειδή το είδατε, αν είδατε κάποια πλάνα στον Άραξο που έπεσαν εικονολήπτης και φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν απέναντι από το αεροσκάφος για να τραβήσουν τις σκηνές, αυτό είναι μια σκάλα ειδική όπου στο πάνω μέρος δέχεται ένα συγκεκριμένο βάρος. Τα παιδιά ανεβήκανε όλα εκεί για να μπορέσουν να έχουν καλύτερες φωτογραφίες.
1: Στη σκάλα επιβίβασης, παιδί μου, ανέβηκαν όλοι.
0: Ήταν απέναντι ακριβώς για να μπορέσουν να τραβήξουν. Και έσπασε η σκάλα αυτή και έπεσαν από ύψος 3-3,5 μέτρα. Και έχουν τραυματιστεί ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι, νομίζω με στραμπούλιγμα στο πόδι και αυτά. Αλλά ένας δημοσιογράφος έχει τραυματιστεί αρκετά.
1: Και
0: πάμε σε διάλειμμα, σας πω, μίλησα χτες με ένα από τα θύματα του 89χρονου, θα σας πω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
8: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2:10 το μεσημέρι, στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 98,9. Ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Σας κάνουμε παρέα Σάββατο και Κυριακή 10 με 12.
1: 12.
0: Σου έλεγα λοιπόν ότι μίλησα με μία από τις γυναίκες που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς του 89χρονου στο πρωτοδικείο.
1: Η οποία έχει πάρει εξτήριο, να φανταστώ, γιατί μόνο ένας.
0: Ναι, είναι σπίτι της. Θα προσπαθήσω να την έχουμε αύριο εδώ μαζί μας. Τηλεφωνικά.
1: Ναι. Τι σου είπε?
0: Ότι πάθαμε ένα σοκ όταν τον είδαμε να τραβάει το όπλο μέσα. Αυτό εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το πει. Αλλά.
1: Είναι ακόμη σοκαρισμένη, να υποθέσω,
0: μου λέει, δεν πυροβόλησε. Δεν είχε, μου λέει, δεν ήταν ότι έριξε στο γάμο του Καραγκιόζη. Έριξε πάνω μας. Χαμηλά.
1: Στα πόδια.
0: Ήξερε να χειριστεί πάρα πολύ καλά το όπλο και θεωρήσαμε ότι τελειώσαμε. Ότι οι πρώτες βολές είναι εκεί και οι επόμενες είναι στα κεφάλια μας. Επικράτησε ένας τρομερός πανικός, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί τα σκάγια που έχουν δεχτεί η κυρία αυτή δεν μπορούν να βγουν με χειρουργική επέμβαση, θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά, της είπανε.
1: Για να βγάλουν τα σκάγια, επειδή μιλούσα με γιατρούς, θα πρέπει ουσιαστικά να τους κάνουν το... πώς το λένε,
0: το πόδι.
1: Το πόδι να γίνει το πόδι του σκυμάς. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και δεν συνηθίζεται να βγάζουν τα σκάγια. Ή θα τα αποβάλει κάποια στιγμή ο οργανισμός, ή θα τα έχουν δώρο εφόρου ζωής οι άνθρωποι αυτοί.
0: Και
1: δώρο σε εισαγωγικά.
0: Υπάρχει
1: έτσι
0: μια κυρία που βρίσκεται μέσα, η οποία είναι αρκετά σοβαρά χτυπημένη στα πόδια της και δεν μπορεί.
1: Μιλάς
0: να
1: για τον τραυματία του ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι.
0: Υπάρχει και μια κυρία που βγήκε έξω,
1: ναι,
0: και θα ξαναμπεί μέσα, γιατί τα σκάγια στο πόδι της έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις φλέβες της και αναγκαστικά θα μπει σε χειρουργείο.
1: Μου είπε, ενώ έχει πάρει εισιτήριο, δηλαδή.
0: Ναι,
1: θα
0: ξαναμπεί μέσα, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Ο παππούς πάντως, παππούς τον λέω παιδιά, γιατί είναι 90 χρονών.
0: Είναι οργισμένοι οι άνθρωποι, θεωρούσαν ότι θα χάναν τη ζωή τους. Ναι, δεν είναι έτσι απλά. Ούτε θεωρούσαν ότι κάποιος μπήκε ο οποίος δεν ήξερε να χειριστεί όπλα.
1: Καλά, ήξερε
0: πάρα πολύ καλά να χειριστεί και αποτύχει, μου λέει, καταφέραμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Θα προσπαθήσω την έχω να μας τα πει και αύριο. Λέει η Μυρσίνη εδώ, πάντως εγώ προτιμώ αυτό τον καιρό, παιδιά, από το να έχουμε κάψει ένα 50 βαθμούς και να κάνουμε πρόβα για κόλαση όπως συμβαίνει τα τελευταία καλοκαίρια. Κοίτα, Μυρσίνη μου, δεν νομίζω να το αποφύγουμε αυτό. Αυτό έλεγε και ο Θοδωρής, ένα βαθμό πάνω από το κανονικό. Γενικά η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αλλά εντάξει, τώρα Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, ξέρεις τι φοβούνται πιο πολύ, τους αέριδες. Μην κάνεις αυτό τον καύσωνα που είναι 40, 42, 39 για 3-4 μέρες και όταν φύγει αυτό μετά αρχίζουν οι άνεμοι και δεν ξέρουμε πού να μαζέψουμε τις φωτιές.
1: Ξεκίνησε επίσημα και η αντιπυρική περίοδο.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάμαι καλά, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, η διορία πάλι που έχουν δώσει για τα καθάριστα οικόπεδα είναι μέχρι 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Όπως και πέρυσι. Για να δούμε τι θα γίνει. Πέρυσι φάνηκε ότι βοήθησε πάρα πολύ αυτό το μέτρο.
0: Ναι, αλλά...
1: λειτουργήσε αποτρεπτικά σε πολλές περιπτώσεις από ό,τι λένε και οι πυροσβέστες. Για να δούμε φέτος τι θα γίνει.
0: Να, αυτό που σου έλεγα, Πήλιο, με χιόνι. Εδώ έχει τώρα ζωντανή σύνδεση ο Μάνεσης στο Σαββατοκύριακο.
1: Βρέχει
0: χιόνι, δεξιά-αριστερά.
1: Έχει χιόνι, ναι,
0: έχει ρίξει από χτες, έριξε χιονάκι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχει κρύο τώρα εκεί πέρα. Ξέρεις τι είναι να έχεις πάει στο Πήλιο να θεωρείς ότι πρωτομαγιά πάμε να μαζέψουμε λουλούδια και αυτά.
1: Και να πας με
0: το τζινάκι και να μην μπορείς να βγεις μέσα, πρέπει να πιεις 4 τζινάκια για να μπορέσεις να ανεβάσεις τη θερμοκρασία. Και να βγεις έξω.
1: Εντάξει, κατεβαίνεις στο Βόλο, ψωνίζεις δυο ρουχαλάκια εκεί, δυο μπουφανάκια.
0: Το έριξες το 200 πάλι.
1: Και μια χαρά.
0: Δεν άντεξες.
1: Και ανεβαίνεις καλά στο Βίλιο. Λύσεις υπάρχουν.
0: Ναι. Λύσεις, για πες τι έλεγες.
1: Για την αντιπυρική περίοδο και για τα καθαριστικά.
0: Κοίταξε να
1: δεις,
0: εδώ πέρα είναι μια κουβέντα μεγάλη. Γιατί, να το καθαρίσει ο κ. Μανώλης το δικό του το χωράφι, και μάλιστα και μαζί σου είμαι, αλλά να το καθαρίσει και το κράτος και το δικό του κομμάτι. Γιατί υπάρχουν πολλά, πολύ μεγάλα
1: σημεία,
0: κομμάτια μέσα σε δάση και γύρω-γύρω σε αστικές περιοχές που δεν καθαρίζονται, γιατί η δασική υπηρεσία έχει τα δικά της προβλήματα, γιατί η περιφέρεια δεν προλαβαίνει, γιατί οι Δήμοι δεν προλαβαίνουν. Και έτσι μένουν πολλά από αυτά έτσι. Και
1: επίσης.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο έργο το οποίο περνάει στον Τούκου και δεν βαριέσαι τώρα και ποιος θα μας πει τίποτα με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Οι οποίες αρχαιολογικές υπηρεσίες μπορεί να σου βγάλουν το λάδι για να πάρεις ένα χαρτί και τι να σου πω τώρα, να ρίξεις ένα σοβά σε ένα τοίχο, γιατί είναι αρχαιολογικός ο χώρος και δεν μπορείς να πατήσεις. Όχι να παρέμβεις, να πατήσεις καν μέσα που δεν ξέρεις τι είναι εκεί, δεν σου λένε, αλλά είναι αρχαιολογικός ο χώρος και οι ίδιοι μπορεί να έχουν τεράστια κομμάτια που είναι μέσα, πεύκα, άκοπα, τεράστιες εκτάσεις που υπάρχουν πυκνόφυτες, που μπορείς να πάρεις φωτιά και να καεί ο τόπος, που δεν έχει μπει ποτέ κανένας μέσα. Και όταν προσπαθεί η περιφέρεια να μπει μέσα, πρέπει να πάρει 1,002 χαρτιά από την κυρία Ταδοπούλου στην αρχαιολογική υπηρεσία στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι πολύ αυστηρά.
0: Που,
1: είναι αυστηρά. Οι εφορίες αρχαιοτήτων.
0: Επειδή
1: είναι
0: εγώ έμπλεξα σε ένα τέτοιο και τους είπα.
1: Ναι.
0: Και τους λέω, παιδιά, ξέρετε αυτό εκεί πέρα, μου λέει αρχαιολογικό χώρο. Okay, τους λέω, λοιπόν, εάν δεν το καθαρίσετε,
1: ναι,
0: θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Γιατί είναι δικό σας χώρος και όπως εγώ καθάρισα το δικό μου.
1: Αυτό είναι εκβιασμός.
0: Όχι, δεν είναι. Να μας πείτε. Εγώ τους πήρα και λέω, για πείτε μας για αυτό το χώρο. Γιατί δεν τον έχετε καθαρίσει. Mm. Δεν πρέπει να τον καθαρίσετε. Δεν πρέπει να μπουν γκρέιντερ μέσα. Μιλάμε για δάσος, για ζούγκλα. Κινδύνευαν 100 σπίτια, 50 σπίτια. Mm. Τίποτα. Οπότε μόλις έγινε αυτό το πράγμα. Ιδηλιακό. Άμα έπιανε φωτιά, να δεις πόσο ιδηλιακό θα ήταν. Και μετά από αυτή την ιστορία μπήκανε και γκρέιντερ μέσα και εργάτες μέσα και χίλια δύο μέσα. Γιατί σου λέει, άμα πιάσω φωτιά και αυτός, ξέρεις τι μασώνει σε αυτή την ιστορία, παιδιά. Μασώνει το mail το ρημάδι. Γιατί όσο τους έπαιρνα τηλέφωνα, στα παλιά τους τα παπούτσια. Όταν ήρθε ένα mail που έλεγε, κύριε Λάμπρου, εμείς οι κάτοικοι στην κάτω μαγούλα σας λέμε ότι σε αυτό το χωράφι ή που ανήκει σε εσάς στην αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχετε κάνει τίποτα και θα καούμε ζωντανοί. Οπ, σου λέει, κι άμα καούνε και δώσουν το mail, θα πάω φυλακή. Εγώ να πάω φυλακή. Ρίγνω τον μπαλάκι στην Άννα. Η Άννα το ρίχνει στον Κώστα και ο Κώστας το κάνει.
1: Ένας συνάδελφός μου στα αγγλικά νερά είδε και από ειδοκαημένος, είχε απέναντί του ένα οικόπεδο το οποίο πραγματικά ήταν ακαθάριστο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δίπλα φοβερά σπίτια, έτσι. Τους παίρνει μία φορά στο Δήμο, τους παίρνει δύο, τους παίρνει τρεις. Την τέταρτη φορά τους λέει, έτσι και δεν φροντίσετε να καθαριστεί αυτό το πράγμα, ενώ είμαστε Ιούλιο και έχει σαραντάρια και κινδυνεύει. Και εκεί για το τόπος, θα φέρω σε μία ώρα κάμερα.
0: Αυτό δούλευε παλιά, τώρα δεν δουλεύει ούτε αυτό.
1: Δούλεψε. Δούλεψε. Δεν είναι όμως λύση αυτό. Δηλαδή, τι να κάνει
0: ο κάθε πολίτης
1: να αναγκάζεται να λέει θα φέρω μια κάμερα ή θα σας βγάλω στα κανάλια.
0: Όχι, γι' αυτό και συμφωνώ με αυτό που λες εσύ, ότι ας καθαρίσουμε εμείς τα δικά μας που είναι δυσβάσταχτο και το κόστος.
1: Έχει κόστος.
0: Βέβαια έχει κόστος, γιατί μπορεί να θες 50% ευρώ να βάλεις εργάτες για να καθαρίσεις όλο αυτό το πράγμα. Okay, ας τα καθαρίσουμε εμείς, ας τα καθαρίζουν και οι άλλοι για να δούμε πού θα πάμε. Βέβαια, είναι και πολλά σπίτια που είτε είναι είτε εγκαταλειμμένα είτε έχουν περάσει τώρα σε
1: κληρονόμους
0: που είναι 5-7.
1: Και μπορεί να είναι στην Γερμανία, στην Αμερική
0: έξω,
1: είναι.
0: Και δεν έχει πατήσει άνθρωπος εδώ. Και πού να τον βρεις αυτό είναι τώρα, να του πεις τι γίνεται και πώς γίνεται. Η ίδια κατάσταση είναι με διάφορα σπίτια ερείπια που είναι στο κέντρο της Αθήνας που δεν το έχουν δώσει καμία φροντίδα και πέφτουν οι σοβάδες και οι τείχοι και μπορούν να σκοτώσουν άνθρωπο. Αυτό είναι το θέμα το καλοκαίρι και βέβαια να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Είχαμε φωτιά στην Πάρνηθα πριν από λίγο και μίλαγα με πυροσβέστες και τους λέω καλά ρε παιδιά. Είναι δυνατόν φωτιά τέλος Απρίλη και μου λέει ναι γιατί κάνουν πάρα πολύ βόλτα. Με τα σκυλάκια τους αυτά τον Ατάλο και πετάνε ένα τσιγάρο, σου λέει έλα μωρέ δεν είναι τίποτα και έτσι πιάσαμε φωτιά στην Πάρνηθα τον τελευταίο καιρό.
1: Γελάω με τον Γιώργη γιατί άκουσε το τζιν και νόμιζε το τζιν το ποτό.
0: Όχι, εγώ είπα ότι πρέπει να πιεις 3-4 τζινάκια και μου λέει θα πας μου λέει σε Τσιπουράδη, σε το Βόλο και θα πιεις τζιν, δεν θα επισκεφτείς τα Τσιπουράδικα. Σπύρο λέει σε κόβω για ντίλερ ξένων υπνοπνευματοδών ποτών. Ναι, έχεις δίκιο φίλε.
1: Πάντως,
0: αυτά
1: έχει τη γλύκα του και τη χάρη του τώρα να είσαι στο Βόλο, έστω και με αυτό το καιρό, λίγο να φυσάει έτσι και να είσαι εκεί στα Τσιπουράδικα ή πάνω στο Πήλιο και να ανάψεις λίγο ξανά το τζάκι.
0: Άμα έχεις πάει με το μιούλ, πού θα κατέβεις με το πιούλ, με το μιούλ στην Πέτρα που γλιστράει τώρα από το χαλί.
1: Εγώ μπορώ να περπατήσω το, πώς το λένε, το ισόπατο μιούλ, ισόπατο δεν τα λέμε, όταν έχει τα κουνή.
0: Θα βάλεις.
1: Και στο χιόνι.
0: Και με 2-3 εκατοστά κατεβαίνεις χιόνι.
1: Βεβαίως.
0: 1-0 νικάει. Πάμε οι δυσάρες, ποιος έχουμε.
1: Τη Βασιλική Γιούτσου για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία υποφελή διατλαντική σχέση, απαντά η Κομισιόν και σημειώνει πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα που δεν συνάβουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τεράστιο κόστος και συνέπειες και για τους καταναλωτές της Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας. Σταμάτησαν οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση από το νομοθετικό σώμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Δεν έλειψε πάντως να διαμηνήσει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, σημείωσε. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Ωστόσο, Αραχτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. Είμαστε σαν πειρατές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Εν τω μεταξύ, το State Department ενέκρινε την πώληση αμυντικών συστημάτων στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υποχώρησαν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανακοίνωση της νέας ιρανικής πρότασης και πριν την αρνητική αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στη Γερμανία σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτη απόφαση της κυβέρνησης για έκπτωση στο φόρο των καυσίμων κατά περίπου 17 σεντς το λίτρο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων η 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει αποκαλύψεις για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 4 ηλικιωμένων γυναικών σε πλήρη απομόνωση από τον εξωκόσμο και χωρίς επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η 72χρονη εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Αύριο Κυριακή 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026 ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπείο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά σε ισχύ από σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου έως την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα για σήμερα, μέχρι τις 12.30 μετά το μεσημέρι, ο τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και από τις 9 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα θα είναι η στάση ΣΕΦ. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο όχημα εφόρμηση σήμερα το πρωί εναντίον λεωφορείου στην πόλη Χερσόνα της νότιας Ουκρανίας, ενώ 7 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες. Ομοσπονδιακό εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε προσωρινά την αποστολή μέσω ταχυδρομείου της μεφεπριστόνης του χαπιού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες φαρμακευτικές αμβλώσεις στη χώρα. Και Ήλιο καιρό σήμερα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μαγιάτικες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική παροδικά αυξημένες θα είναι σήμερα νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι, βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι αν πεινάσετε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ή αν θέλετε να πάρετε ρούχα πάλι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είναι η ΔΕΗ εδώ. Μάλιστα, μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Άσε που μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές, όπως είπα, για εκπτώσεις σε φαγητό, σε καφέ, σε αγορές, για τεχνολογία και πολλά άλλα ακόμα. Μην περιμένετε, γιατί είναι όλα τα coupons. Και στο eFood επίσης μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε και εκατοντάδες άλλες εκπτώσεις. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό, και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σας.
1: Και μην ξεχνάτε και τον δικό μας διαγωνισμό που τρέχει. Λοιπόν, στο κινητό σας πηγαίνετε στα μηνυματάκια σας, γράφετε 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας, και το στέλνετε στο 54301. Ένα τυχερό ζευγάρι θα φύγει 26 με 30 Μαΐου, θα έχει φτιάξει και ο καιρός και θα είναι όλα σένια, στους φοβερούς Λειψούς. Θα ηρεμήσετε, θα φάτε καλά, θα κοιμηθείτε πάρα πολύ ωραία, γιατί πάτε σε πολύ ωραίο κατάλημα στα Σαβίνα Studios, που είναι μια προσφορά της Σελήν Properties και του Χρήστου Νικολάου, αλλά και ο δήμαρχος εκεί, ο Φώτης Μάγκος, που είναι και προσωπικός φίλος, θα σας περιποιηθεί, θα σας πει τι να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε υπασία, να δοκιμάσετε τα ωραία κρασιά τους, να μπείτε φυσικά να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά τους και να ξεκουραστείτε και να κάνετε ηλιοθεραπεία σε παραλίες που είναι απάτητες. Μην περιμένετε εκεί ξαπλώστε στο beach bar.
0: Πετσέτα, πετσέτα.
1: Είναι
0: κάτω.
1: Για φυσιολάτρη στο ταξίδι αυτό, εκμεταλλευτείτε το. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και τα ακτοπλοϊκά, θα τα γνωρίζω αυτά τη Δευτέρα. Μακάρι πραγματικά να το εξασφαλίσουμε και αυτό, ώστε να σας βγει πολύ. Δηλαδή να πάρετε μόνο 200 ευρώ μαζί σας.
0: Έτσι. Μόνο για το φαΐ.
1: Και
0: είναι φτηνό
1: τέλεια.
0: Το φαΐ εκεί.
1: Ναι.
0: Φτηνό
1: ναι.
0: Φαΐ. Και θα φάτε και πολύ καλό ψάρι και φρέσκο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μόλις μου το πρότειναν, το αγάπησα πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί έχει να κάνει με την υπόθεση των Τεμπών, την οποία την γνωρίζω καλά και είμαι συνδεδεμένη με τους ανθρώπους εκεί πέρα, τους συγγενείς. Και δεύτερον, γιατί σχετίζεται με ένα νέο παιδί. Ακούστε τώρα, θα σας κάνω μια μικρή εισαγωγή. Μιλάμε για έναν 16χρονο, το όνομά του είναι Ραφαήλ Νικόλαος Λουκατάρης, πάει σχολείο ακόμη το παιδί λύκειο.
0: Ωραίο, πρέπει να βγαίνει τρίτη λυκείου.
1: Ο οποίος θέλει να γίνει σκηνοθέτης και έκανε την πρώτη του απόπειρα, την πρώτη επαγγελματική δουλειά, εμπνεύστηκε από αυτή την ιστορία των Τεμπών και έκανε μία ταινία, τις Ματωμένες Παρτιτούρες, και τον στήριξαν πολύ σημαντικοί συντελεστές όπως ο προσωπικός καλός φίλος Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, αλλά και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Υπάρχει το τρέιλερ Ματωμένες Παρτιτούρες, μπορείτε να μπείτε στο YouTube να το δείτε, να πάρετε μια γεύση, και μαζί μας έχουμε τον Ραφαήλ για να μας πει περισσότερα για αυτό το ωραίο εγχείρημα.
0: Καλημέρα,
1: σε ευχαριστούμε,
0: φίλε.
1: Ραφαήλ.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πώς, τι τάξη πας, πες μας πρώτα.
2: Καλησπέρα, 17 χρονών και πάω Δευτέρα Λυκείου στο Μοσπέ Σχολείο Ρόδου.
0: Oh, πολύ καλό. Δευτέρα.
1: Δευτέρα Λυκείου.
0: Ωραίος, πολύ καλός, μπράβο.
1: Ραφαήλ, πες μου λίγο, παιδί μου, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς το σκέφτηκες, πώς σου σε άγγιξε αυτή η υπόθεση των Τεμπών και πήρες την απόφαση να κάνεις αυτή την ταινία.
2: Λοιπόν, εγώ έκανα, ας ξεκινήσουμε για το πώς έκανα την ταινία και μετά για το λοιπόν κομμάτι. Οπότε εγώ έκανα αριστεχνικά ταινιάκια με τον κολλητό μου εδώ στη Ρόδο, και μετά έκανα μια αριστεχνική μεγάλου μήκους αφού τα εξέλιξαν αυτά τα μικρά ταινιάκια, και μετά από αυτό, ως ένας πολύ ονειροπόλος νέος, ονειρεύτηκα να κάνω κάτι πιο οργανωμένο, κάτι πιο μεγάλο, με γνωστούς ηθοποιούς έτσι και συντελεστές, χωρίς να ξέρω βέβαια ότι στο τέλος θα έχω τέτοιους τεράστιους συντελεστές.
1: Τέτοια απήχηση.
0: Πώς τους προσέγγισες,
1: ναι, αυτό.
0: Και τι αντιμετώπιση βρήκες από αυτούς τους ανθρώπους? Πώς, καταρχάς, πώς τους πήρες τηλέφωνο?
1: Ναι.
2: Δεν τους πήρα τηλέφωνο. Αρχικά μίλησα στον Πυγμαλίο, του στείλα ένα μήνυμα, του λέω «Γεια σας, έχω γράψει το σενάριο. Θα θέλατε να τα διαβάσετε αρχικά για να έχει το ενδιαφέρον?» Γιατί μπορεί κάποιος να πει ναι, ρε παιδί μου, για να είναι ευγενικός, για να πει όχι. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πολύ ευγενικός. Μετά μου έδωσε το email του στείλα το σενάριο, μου ζήτησε μέσω email το κινητό μου και με κάλεσε Έτσι μια μέρα και αρχίσαμε να επικοινωνούμε για την ταινία.
1: Θέλω λίγο να μας πεις λίγα πράγματα για την ταινία, για το σενάριό της. Τι βλέπουμε σε αυτή την ταινία?
2: Λοιπόν, οι Ματωμένες Παρατητούρες, αν και είναι μια μικρού μήκους ταινία, συνέχιση μικρού μήκους, δεν έχουν οργανωμένη πλοκή, δηλαδή είναι συμβολικά αυτά που θέλουν να πούνε. Είναι μια ταινία που λειτουργεί ως ένα πορτρέτο της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή δίνει τον μέσο όρο μιας οικογένειας με στερεότυπα.
1: Της επαρχίας, της περιφέρειας. Κυρίως, ναι.
2: Μιας αστικής οικογένειας στην Αθήνα, η οποία έχει, ίσως οι γονείς έχουν κλειστούς ορίζοντες στο μυαλό τους, δηλαδή δεν σκέφτεται πολύ έξω από το κουτί. Σκέφτονται κάποια πράγματα παλαιομοδίτικα και στερεοτυπικά. Είναι αυτά που τραβάνε, πιστεύω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όπου υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, τραβάνε την κοινωνία, όποια κοινωνία πίσω. Και είναι μια ταινία για τα όνειρα των ανθρώπων που θα κάνουν τα πάντα για να τα καταφέρουν. Ακόμα και αν αυτά δεν καταφέρουν ποτέ να γίνουν πραγματικότητα. Το οποίο όμως δεν έχει σημασία αν εσύ ο ίδιος είσαι ολοκληρωμένος και προσπαθείς να τα υλοποιήσεις.
1: Για να το πω πιο έτσι απλά, επειδή είδα και το τρέιλερ, διάβασα λίγο και για την ταινία, ουσιαστικά πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος, ο οποίος Γιώργος έχει ένα όνειρο να γίνει μουσικός και σκοντάφτει στις απαιτήσεις και επιθυμίες του μπαμπά, ο οποίος, όπως οι περισσότεροι μπαμπάδες στην Ελλάδα, με το που ακούει αυτό το πράγμα, το να γίνεις μουσικός, το να γίνεις τραγουδιστής, ηθοποιός, ας πούμε, αντιδρά, σωστά, και ξεκινάει ένα ταξίδι.
2: Σωστά, ναι. Το ταξίδι για να ζήσει.
0: Δεν μου λες εσύ τώρα, τι είναι αυτό που βλέπεις μεγαλώνοντας? Ποιες είναι οι δικές σου, τα δικά σου στόπ που σου βάζει είτε η κοινωνία είτε οι γονείς είτε οποιοςδήποτε, και αισθάνεσαι σίγουρος κάνοντας μια δουλειά που ξέρεις? Κάποιοι θα σου πούνε, βρε παιδί μου, ωραία δουλειά σκηνοθέτης, αλλά ξέρω εγώ θα μπορέσεις να ζήσεις με αυτό.
1: Φαίνεται πάντως ότι οι γονείς του έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, ναι, για να μπορεί να τα κάνει
0: και πραγματικότητα. Και οι συμμαθητές σου που συζητάτε, πού βλέπετε ότι η κοινωνία σας βάζει ένα στόπ ή είναι οπισθοδρομική?
2: Λοιπόν, το στόπ της κοινωνίας είναι στη στερεότυπα και την οτροπία που κουβαλάει η Ελλάδα, αν θέλουμε να το αφήσουμε Ελλάδα, ή γενικά οι άνθρωποι του σήμερα. Ναι, ακόμα και οι κοντινοί μου άνθρωποι στην αρχή, δηλαδή λένε ένα κανονικό πτυχίο, κάτι που να είναι σίγουρο. Γιατί είναι λίγο επίφοβο το να ξεκινήσει κάτι που είναι τελώς άγνωστο για κάποιον. Και σε κλειστές κοινωνίες που είναι η Ελλάδα, είναι σαν μικρά πηγαδάκια κάθε κοινωνία, υπάρχουν και αυτά τα κλειστά στερεότυπα του μουσικού σκηνοθέτη, το οποίο είναι λίγο αντιδραστικό στοιχείο όταν το πεις ότι θα το κάνεις. Ευτυχώς οι δικοί μου άνθρωποι με υποστήριξαν σε αυτό, γι' αυτό κατάφερα να φτάσω και σε αυτό το μικρό, στην μικρή εφετηρία της καριέρας μου.
1: Ραφαήλ, είσαι 16 ετών. Όταν έγινε το δυστύχημα, 17, όταν έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, ήσουν 13-14 ετών. Τι είναι για σένα, τι ήταν για σένα, πόσο σε επηρέασε αυτό το δυστύχημα με τις 57 ψυχές που χάθηκαν?
2: Να σου πω, λοιπόν, ας πούμε, έχουμε ένα 13χρονο παιδί τώρα και θα σε πάρουμε ανθρωπιστικά. Βλέπει τώρα στις ειδήσεις ότι πώς ήταν 100 κοριτσάκια περίπου στο Ιράν σκοτώθηκαν, που είναι εξίσου μια τραγωδία τεράστια.
1: Στο σχολείο.
2: Ναι, ναι. Ένα παιδί θα δει μια εξίσου τεράστια τραγωδία που... το παιδί αυτό, επειδή όλα με τη δημοσιογραφία και γενικά αυτό το πεσημισμό που πέφτει από όλα τα μίντια, δεν θα καταλάβει και πολύ τι έχει συμβεί. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάτι που να το κρακονίσει. Έχουν γίνει τόσο διαδραστικά και τόσο εικονικά που δεν καταλαβαίνουμε τι πάει να πει απώλεια. Δηλαδή αν δεν την νιώσουμε οι ίδιοι, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να καταλάβει τι τραγωδία επικρατούσε σε εκείνο το τραγικό συμβάν στα Τέμπη, ή σε κάθε τραγικό συμβάν που συμβαίνει, σε κάθε θάνατο, σε κάθε οτιδήποτε τραγικό σημαίνει, γιατί σημαίνουν πολλά.
1: Και γρήγορα, και έχουμε την ταχύτητα της πληροφορίας, έχουμε συνηθίσει.
0: Είναι φυσιολογικός ο θάνατος, η απώλεια είναι φυσιολογική πλέον.
1: Είχες κάποιο συνδετικό κρίκο, καλέ μου, με το δυστύχημα των Τεμπών, φίλο γνωστό?
2: Κανένα συνδετικό κρίκο, πήγα στην πορεία όπως οφείλουν όλοι οι άνθρωποι που είναι... πώς να το πούμε, ας το πούμε ουμανιστές, ας το πούμε φίλοι του άνθρωπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πάνε να υποστηρίξουν αυτή την πορεία την ειρηνική εδώ στη Ρόδο ή οπουδήποτε μένει ο καθένας, να τραγουδήσουν τραγούδια, να πουν τα ονόματα των παιδιών. Ήταν ένα κίνημα ανθρώπων να συμμαζευτούν, να κάνουν ένα μνημόσυνο εκεί την πορεία του, όχι πορεία, γιατί δεν κάναμε πορεία εδώ στη Ρόδο, στην συγκέντρωση του 2025. Έτσι, από όλα τα σχολεία, παιδιά, μεγάλη, μικρή, ηλικιωμένη.
1: Ωραία.
2: Αυτό με συγκίνησε εμένα, γιατί βλέπω ότι αυτό που σας λέω, κανένας δεν μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά τι έγινε.
0: Μέχρι να το ζήσουμε εμείς.
1: Να
0: σου πω, πότε βγαίνει αυτή η ταινία, θα τη δούμε κάπου,
1: πού θα τη δούμε. Πού θα ταξιδέψει, ναι.
2: Λοιπόν, στη Ρόδο έχει παιχτεί ήδη για 3 ημέρες.
0: Ωραία.
2: Έκανε πρεμιέρα, βαν πρεμιέρα στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου.
0: Μπράβο.
2: Και τώρα είναι στα σχέδια, δηλαδή από τη στιγμή που είχε ανακοινωθεί κάτι πολύ όμορφο έτσι και ονειρικό για μένα, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Αν έρθει Αθήνα, να σε περιμένουμε, να σε δούμε κι εμείς από εδώ,
1: ναι,
0: και να έρθει στο στούντιο μέσα να τα πούμε.
1: Και θέλω να με ενημερώνεις, Ραφαήλ, για το πότε θα γίνει και πού θα παιχτεί, ώστε να ενημερώσουμε κι εμείς τους ακροατές μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία στα όνειρά σου και στην ταινία σου και συγχαρητήρια στους γονείς σου, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέρεις κάτι, παλιά ρε παιδί μου, έλεγες ότι θα γίνω ηθοποιός, την πέφτανε οι γονείς, θα γίνω σκηνοθέτης, σου λέγανε τι είναι αυτά που λες, θα γίνω τραγουδιστής, γενικότερα καλλιτέχνης. Ήταν ένα επάγγελμα, ζωγράφος, θα πεινάσει, σου έλεγε. Τι είναι αυτό. Πάρε μια δουλειά που θα έχει συγκεκριμένα χρήματα και συγκεκριμένη τακτική. Και ακόμα ρε παιδί μου, υπάρχει μια τέτοια ανασφάλεια. Και μην ξεχνάς ότι αυτό πέφτηκε νερό στο μήλο από πολύ κόσμο που δουλεύει ως σκηνοθέτης, ως ηθοποιός και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε. Περίμενε, σου λέει, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτές οι δουλειές δεν είναι για να ζεις, είναι για να την έχεις σαν χόμπι. Α. Και μεγάλοι καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό. Ότι αν, ο Μητσιάς νομίζω το είπε, ότι αν θεωρήσεις αυτή τη δουλειά ότι την έχεις για να ζεις, δεν θα πετύχεις ποτέ. Α. Πρέπει να την έχεις ως δεύτερη δουλειά. Και πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδί, με αυτό πιστεύεις εσύ και μπορεί να είσαι πράγματι ένας σπουδαίος σε αυτή τη δουλειά ή να το αγαπάς πάρα πολύ. Πόσο δύσκολο είναι να το φέρεις εις πέρας όταν έχεις απέναντί σου ανθρώπους που λένε τι κάνεις, θα πεινάσεις, δεν έχουμε εμείς, δεν θα σε ζήσουμε. Που θα πας και όλο αυτό.
1: Όμως η ιστορία του Ραφαήλ δείχνει και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Επειδή πολύ συχνά και εδώ μέσα από την εκπομπή, με αφορμή θέματα της επικαιρότητας, σε εισαγωγικά επιτιθέμεθα πυροβολούμε τους νέους για την υπερβολική χρήση τους με τα TikTok, με την τεχνολογία και όλα αυτά. Ότι δεν ασχολούνται, ότι δεν ενδιαφέρονται, ότι τους νοιάζει, ας πούμε, το εύκολο κέρδος, ότι δεν έχουν όνειρα. Ξέρεις, πολλές φορές ακούμε τέτοια. Βλέπεις ότι οι γενιές που έρχονται έχουν και διαμάντια. Έχουν και παιδιά σαν τον Ραφαήλ που σκέφτονται πολύ πιο βαθιά παρά το TikTok, παρά τις προσλαμβάνουσες.
0: Μια πολύ καλές γενιές είναι. Εμένα μου αρέσουν και να σου πω και κάτι. Αν σκεφτείς τώρα, μπορεί κάποιοι να τον πουν ονειροπόλο το μικρό, αλλά όμως ο Ραφαήλ είπε μια ατάκα.
1: Να έχουμε Ραφαήλ.

0: Και για τον Μπρεντ κάναμε ένα βίντεο δύο λεπτά και ένα ζωντανό και ξανά και ξανά και ξανά. Τα 100 κορίτσια που σκοτώθηκαν σε ένα τσακ. Έτσι έπεφτε μια ρουκέτα σε ένα σχολείο, βομβάρδισε το Ισραήλ και η Αμερική ένα σχολείο και καθάρισε 100 ζωές, 100 παιδιά. Το περάσαμε έτσι. Τα παιδιά όμως που το σκέφτονται σου λέει κοίτα να δεις τι έγινε και πώς είναι τα πράγματα. Έτσι, εμείς τρέχουμε και έχουμε αυτό που είπε, έχουμε συνηθίσει το θάνατο. Mm. Σκοτώθηκαν 100 παιδιά mm-hmm. και 1000 σκοτώθηκαν την άλλη φορά στο Ισραήλ.
1: Κάθε
0: όταν
1: μέρα,
0: έκανε
1: παιδί μου,
0: την
1: έφοδο
0: η Χαμάς. Και μετά σκοτώθηκαν και 40.000 Παλαιστίνοι mm. και χιλιάδες παιδιά. Mm. Και τώρα σκοτώνονται παιδιά στην Παλαιστίνη. Mm. Δεν μας νοιάζει όμως τώρα πάει. Α, είχαμε και κάτι 150 χτες στο Λίβανο που βομβάριζε το Ισραήλ. Έλα, μωρέ, εντάξει, αυτοί εκεί σκοτώνονται. Mm. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε, είναι αυτοί που σκοτώνονται. Όπως στην Αφρική, είναι αυτοί που πεινάνε. Εμείς είμαστε οι άλλοι. Πάμε
1: γι' αυτό εκεί έρχεται η τέχνη, έρχονται οι καλλιτέχνες, ναι. αυτές οι ευαίσθητες
0: ψυχές. Και σε βάζουν στη θέση σου. Και καταλαβαίνεις.
1: Τουλάχιστον σε βάζουν έστω και πρόσκαιρα για λίγα λεπτά, βλέποντας κάτι, βλέποντας ένα έργο, βλέποντας μια ταινία, διαβάζοντας ένα βιβλίο, λίγο να προβληματιστείς.
0: Και να γίνεις λίγο πιο άνθρωπος, ε.
1: Αυτό.
0: Αυτό, γιατί το έχουμε χάσει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε,
8: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και επειδή μια ξεκινήσαμε και λέμε για τα νέα παιδιά που μας βάζουν κάποιες φορές στο σωστό δρόμο, εγώ είχα συγκλονιστεί πραγματικά από ένα βίντεο που ανέβασε και το συζητούσαμε χτες εδώ που είχαμε την έκτακτη εκπομπή με την Άννα μας, για την παιδίατρο στη Σάμμο που ανέβασε το βίντεο και έλεγε ότι δεν έχω προλάβει να πάρω ούτε ανάσα από το νοσοκομείο και είμαι πάρα πολύ πιεσμένη και δουλεύω στα μάτια.
1: Και δεν προλαβαίνω ούτε μπάνιο να κάνω, ούτε να φάω.
0: Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης με μία ανάρτηση και είπε ότι εγώ δεν θα επιτρέψω να παίζετε με το ΕΣΥ, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και έπεσε και από τα σύννεφα ο διοικητής του νοσοκομείου. Και έχουμε κοντά μας, για να δούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και ειδικά στη Σάμμο. Τον κύριο Φιλιππή Σταμάτη είναι πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου στη Σάμμο. Γεια σας.
1: Γεια σας. Σας ευχαριστούμε
10: καλημέρα
1: πολύ.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε λίγο τι γίνεται στο νοσοκομείο. Τελικά η παιδίατρος είχε δίκιο ή είχε άδικο.
10: Χίλια δίκια είχε. Περιέγραψε την εντατικοποίηση της εργασίας και όχι μόνο για τον εαυτό της. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον εδώ και χρόνια. Και για τη μία και μοναδική παιδίατρος μόνιμη που έχουμε στο νοσοκομείο και για τον εντατικολόγο και για τον καρδιολόγο που είναι ένας και μοναδικός στο νοσοκομείο της Σάμμου.
1: Θέλετε
10: ο διοικητής,
1: ναι.
10: άκουσα ότι έπεσε από τα σύννεφα,
0: ναι.
10: ο διοικητής ποιος είχε υπογράψει το πρόγραμμα εφημεριών και πού το είχε αναρτήσει ο κύριος διοικητής για να δούμε πραγματικά ότι η γιατρός εφημέρευε 5-24 ώρα συνεχόμενα. Βγαίνει πρόγραμμα υπηρεσιών, εφημεριών, βάσει νόμου, με τη σφραγίδα και την υπογραφή.

0: υπογραφή του διοικητή. Υπήρχε αυτό. Γιατί εμείς πριν 1,5 μήνα περίπου είχαμε καταγγείλει ότι δεν βγαίνει, δεν αναρτάται πρόγραμμα εφημεριών.
1: Α, μισό λεπτάκι. Άρα λέτε λοιπόν ότι η κοπέλα δούλευε, αλλά το χαρτί που λέει ότι ο Σπύρος Λάμπρου δουλεύει 5 μέρες σερή δεν είχε βγει.
0: Επίσημα, με υπογραφή του διοικητή, δεν είχε βγει.
1: Γιατί αυτό
0: και
1: το πράγμα.
0: Άλλο που λέγεται, το άλλο που λέγεται είναι ότι εφημέρευε on call, το λεγόμενο on call, δηλαδή από το σπίτι.
2: Ναι.
0: Ήξερα εγώ ότι δεν ήταν σε 24-ωρη εφημερία.
2: Ναι.
0: Αυτά μπορούν να αποδειχθούν μόνο εάν υπάρχει πρόγραμμα εφημερίων και είναι αναρτησμένο. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι γιατί είναι δικαιωμένη και έκανε το αγροτικό, το υποχρεωτικό, που δεν επιτρέπει ο νόμος να εφημερεύει on call κανείς άλλος εκτός από τους επιμελητές και τους διευθυντές των κλινικών.
1: Ναι.
2: Ποιος έχει, έχει την ευθύνη που δεν αναρτήθηκε αυτό το χαρτί με τις εφημερίες?
0: Ο ίδιος ο διοικητής.
2: Δεν σας ακούσαμε, γιατί έχει κάποιο
0: πρόβλημα. Ίδιος ο διοικητής.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Και έπεσε από τα σύννεφα. Και έκανε και μία ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είχε δει 19 ασθενείς. Πώς είναι τα πράγματα στο νοσοκομείο, αφού έχετε ένα καρδιολόγο, μας λέτε,
2: έναν εντατικολόγο,
1: ένα παιδίατρο. Αυτοί όντα πάνε για ύπνο, γιατί κοιμούνται οι άνθρωποι. Ή πάνε με τις οικογένειές τους, με τη φίλη τους, με το φίλο τους, μια βόλτα. Τι γίνεται στο νοσοκομείο αν ο καρδιολόγος κοιμάται?
2: Έχει πάει να κάνει. Κοιμάται,
0: στις περισσότερες
2: ναι.
0: περιπτώσεις υπάρχουν κοινές εφημερίες. Πριν 1,5 μήνα είχε καταγγείλει ο Σύλλογος των Εργαζομένων 21, 22, 23 του μηνός χωρίς παιδίατρο.
1: Και άμα ερχόταν ένα παιδάκι, τι γινόταν? Γιατί μιλάμε για τη Σάμμο, δεν μιλάμε τώρα για...
0: Γινόταν διακομιδή ή θα πήγαινε στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου στην άλλη πόλη που δεν είναι το νοσοκομείο, που υπάρχει ένα συνταξιούχος παιδίατρος που δουλεύει με λόγο παροχής υπηρεσιών μόνο τα πρωινά, το 8ωρο του το πρωινό.
1: Άμα λείπει ο καρδιολόγος, τι γίνεται και έχει κάποιο θέμα με καρδιά τώρα? Πέφτουν άλλοι γιατροί πάνω του?
0: Άλλες ειδικότητες και κανονίζεται η διακομιδή, που οι διακομιδές, γιατί κάποια στιγμή μιλούσαν η διοίκηση και άλλοι, για πετυχημένες διακομιδές. Δεν υπάρχουν στα νησιά πετυχημένες διακομιδές. Οι διακομιδές με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ είναι συγκεκριμένες, είναι επίγον, αλλά τα νησιά έχουν ιδιαιτερότητα. Γενικότερα η χώρα μας έχει ιδιαιτερότητες. Μεσολαβεί θάλασσα. Έχουμε και ειδικές συνθήκες. Και το επίγον είναι επίγον. Πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ. Είτε καρδιολογικό, είτε το πιο απλό ένα αλλεργικό σοκ, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό που έλεγε το κορίτσι στην ανάρτησή του ίσχυε, ότι δούλευε τόσες μέρες σερί. Και γιατί έβαλε τα κλάματα, μήπως ήταν υπερβολική?
2: Ναι, γιατί βεβαίως, κάποιοι λένε ότι...
0: Ένα ξέσπασμα. Ας μην ξεχάσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο κατέρευσε παιδίατρος μέσα στο νοσοκομείο με ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πριν 1,5 χρόνο.
2: Εκεί στη Σάμμο.
0: Στη Σάμμο. Πριν 1,5 χρόνο.
1: Ποιο είναι το ωράριο, δηλαδή, πείτε μου, η παιδίατρος αυτή.
2: Ναι,
1: πώς δούλευε εκεί, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο, που δεν ξέρουμε εμείς τώρα που είμαστε στην Αθήνα εδώ πέρα.
0: Βάση δηλαδή... νόμου, οι εφημερίες των γιατρών είναι 48 ώρες την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 2-24 ώρα. Τρίτο απαγορεύεται.
1: Η μικρή πώς δούλευε?
0: Ο γιατρός έκανε 5. Αλλά αυτό συμβαίνει, είπα, κατά κόρον, συνεχώς, και με τη μοναδική παιδίατρο που υπάρχει και με άλλες ειδικότητες όπως είναι ο καρδιολόγος και ο εντατικολόγος. Και εδώ να σημειώσουμε ότι ο γιατρός, και το λέμε στον κύριο Γεωργιάδη να μας ακούσει, δεν δουλεύει με το κομμάτι ότι είδε 19 περιστατικά, το οποίο ισχυρίστηκε σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας και ο τοπικός βουλευτής, ο κύριος Στεφανάδης, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε πως όσο αντέχει ο καθένας δουλεύει, ούτε το ότι είδε λίγα περιστατικά ή έβαλε μόνο 4 εισαγωγές. Και καμία εισαγωγή να μην έβαζε και κανένα περιστατικό να μην έβαζε σε ένα και μοναδικό νοσοκομείο στο νησί με 35.000 κατοίκους μόνιμους, συν το στρατό τους, το μεταναστευτικό, φοιτητές, επισκέπτες που υπάρχουν, γιατί έχει ξεκινήσει
1: ναι,
0: η
1: σύγχρονη. Ναι.
0: Και κανένα περιστατικό να μην έχει. Οφείλει να υπάρχει στην κλινική, ιδιαίτερα στην παιδιατρική, εκεί γιατρός να βρίσκεται και να είναι έτοιμος.
2: Stand-by να είναι, να βοηθάει. Πάντως 5-24 ώρα εφημερίας, σκέψου, δηλαδή δεν θα έπρεπε να κοιμηθεί, ναι. Δεν θα έπρεπε να φάει.
1: Δεν ράβουμε τζιν εδώ πέρα. Δεν ράβουμε μπλουζάκια. Πόσα μπλουζάκια έραψες.
2: Έχει να κάνει
1: ο
2: με ανθρώπινες ζωές.
1: Ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί. Γιατί ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί. Γιατί μπορεί ένα παιδί που θα μπει να χρειαστεί άμεση βοήθεια και να του σώσει τη ζωή στο λεπτό.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ακόμα αλλιώς, και ένας άλλος άνθρωπος.
1: Αλλιώς άμα ράβαμε τζιν, θα λέγανε ναι. Ρελάμπρου, έλα κατά τις 11 και 4 θα έρθουν ναι. Τα υφάσματα ναι. Να τα γαζώσεις. Ναι. Ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί. Αυτή είναι η διαφορά. Εμένα μου έκανε εντύπωση η αντιμετώπιση που είχαν και δεν ξέρω αν ρωτήσατε εσείς τον διοικητή που ήβγηκε και είπε ότι έπεσε από τα σύννεφα. Την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη τη σχολίασα εγώ χτες. Προφανώς δεν τον έχουν ενημερώσει καλά τον άνθρωπο. Αλλά ο διοικητής που υπογράφει το χαρτί να πέσει από τα σύννεφα και να τοποθετηθεί έτσι απέναντι σε μια νέα γιατρό, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ήξερα και για τον βουλευτή. Θα τον πάρω και τον βουλευτή ένα τηλέφωνο.
0: Ότι όντως η γιατρός ή οι γιατροί, γιατί συμβαίνει και με άλλους, είναι συνέχεια μέσα, είτε δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, αφού ο ίδιος έχει την ευθύνη, αλλά τον ίδιον τον έχει διορίσει ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Τι να πει, να πει κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, οι μετακινήσεις των γιατρών από νησί σε νησί, αυτές οι λύσεις μπαλώματα που γίνονται χρόνια, γιατί δεν είναι τωρινό το θέμα. Η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Σάβου είναι πάνω από 10 χρόνια με ένα και μοναδικό γιατρό. Που γιατροί που παρετούνται κατά καιρούς, συνταξιοδοτούνται, καταραίουν, ξανακαταραίουν, ξαναπαρετιούνται και συνεχίζει η ίδια η κατάσταση. Έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση και ο κύριος Γεωργιάδης και ιδιαίτερα οι διορισμένες διοικήσεις των νοσοκομείων που το έχουν όχι απλά υποβαθμίσει, το έχουν διαλύσει. Αν μιλάμε ότι η μεγαλύτερη και η πιο βαριά κλινική, η ραχοκοκαλιά του νοσοκομείου, η παθολογική, δεν έχει εδώ και μήνες παθολόγο.
2: Δεν έχετε παθολόγο?
0: Καθόλου. Η Ανατολική Σάμος γενικότερα δεν έχει παθολόγο στο δημόσιο. Πώς γίνεται? Καταρχήν δεν υφίσταται βάσει νόμου παιδιατρική κλινική μόνο με ένα γιατρό ή παθολογική κλινική με κανένα γιατρό. Εφημερεύουν η πνευμονολόγος, μια ο γαστρεντερολόγος, οι αναισθησιολόγοι, οι αγροτικοί γιατροί.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν υπάρχει, κύριε Ελλάδου. Ναι. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Το επόμενο σκαλί είναι να κλείσει το νοσοκομείο της Σάμου.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Θα το δούμε. Θα πάρουμε για την άλλη πλευρά να μας πει και εκείνη την άποψή της και για τον διοικητή. Θα πάρω και τον βουλευτή που βγήκε και ο ίδιος να τοποθετηθεί ο άνθρωπος, να μας πει αν το ήξερε ότι ο διοικητής δεν είχε υπογράψει το χαρτί. Και να τοποθετηθεί ο άνθρωπος, να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα. Και γιατί ο διοικητής.
0: Από το νόμο το πρόγραμμα εφημεριών να αναρτηθεί από τον ίδιο τον διοικητή του νοσοκομείου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Σας
1: καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Συγκλονιστικό.
1: Απλώς επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση το παιδάκι, ή το παιδάκι του, δεν παιδάκι, η γιατρός που έκλαιγε, μου έκανε τρομερή εντύπωση και ένας άνθρωπος όταν λέει ψέματα φαίνεται. Ειδικά στην κάμερα, τη ρημάδα, η κάμερα σε καρφώνει άμα λες ψέματα και άμα δεν το νιώθεις. Αυτό το παιδάκι στην ανάρτησή του, αυτή η γιατρός, δεν πολύ νέα γιατρός, φαινόταν ότι έλεγε αλήθεια. Εγώ την πίστεψα. Εντάξει, και γι' αυτό ήθελα να βγάλω τον πρόεδρο, να δω τι γίνεται. Θα πάρω και τον διοικητή. Να δούμε άμα βγει αύριο να πει και αυτό στη δική του άποψη. Και θα πάρω και στο Υπουργείο Υγείας να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης τι έκανε ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι η μικρή παίζει με το εσύ και δεν θα επιτρέψει τέτοια παιχνίδια. Οκ. Okay. Λοιπόν, και γράφει εδώ πέρα τώρα. Θα έχουμε κι άλλον αύριο από άλλο νοσοκομείο. Εδώ ο κύριος ο πρόεδρος είπε ότι κατέρευσε με εγκεφαλικό παιδίατρο, ότι δεν έχουν παθολόγο και ότι με μία παιδίατρο δεν υφίσταται κλινική. Και γράφει τώρα εδώ ο ξένος ο Γιώργος. Καλημέρα σας. Στη Ζάκυνθο η παιδιατρική έχει κλείσει. Ναι, είχαμε και το πρόβλημα με τη γιατρό που δεν είχε πάει, ρε, την παιδίατρο τότε. Λοιπόν, είμαστε στο 2026 και φοβόμαστε να μην αρρωστήσουν τα παιδιά μας το Σαββατοκύριακο, διότι οι ιδιώτες παιδίατροι δεν εργάζονται και τότε το νοσοκομείο είναι κλειστό για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Στη Ζάκυνθο, στη Σάμμο. Γιατί λέμε να ενισχύσουμε.
2: Είναι μεγάλα νησιά.
1: Ναι, ρε παιδί, μισά όμως λέμε τώρα είναι και απέναντι
2: και
1: από την Τουρκία.
2: Και περιμένουν και
1: να ενισχύσουμε, ναι, να ενισχύσουμε τα νησιά μας που είναι απέναντι από την Τουρκία, τη Σάμο, τη Χίο, να βοηθήσουμε τη Μυτιλίνη. Αυτά τα νησιά, τα Δωδεκάνησα, να τους δώσουμε ό,τι μπορούμε, να αισθάνονται πολύ κοντά τη μαμά, αυτό. Τέτοια. Ναι, όπως το βλέπεις. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας πω περιστατικό στην Πάτρα σε μεγάλο νοσοκομείο. Εργαζόμενοι με λευκαιμία που πέρασε μικρότερη ηλικία πονούσε στην κοιλιακή χώρα και δεν τις έκαναν εξετάσεις. Πήγε σε εξωτερικό εργαστήριο να κάνει τις εξετάσεις της. Μετά από δύο μέρες είχε ατύχημα με βελόνα από ασθενή με υπατήτηδα και δεν της έγραφαν το εμβόλιο για την υπατήτηδα. Σε εργαζόμενη σε μεγάλο νοσοκομείο και με το ιστορικό της. Να μην βρίσκει ανταπόκριση. Ξέρεις πώς θα μπορεί να αρχίσουμε τώρα να ρωτήσουμε τον κόσμο για τα νοσοκομεία του τι ζει. Αλλά σε αυτή την ιστορία, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει υποστελέχωση και δέχομαι επίσης ότι μπορεί να γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες τις κυβερνήσεις και περισσότερο από αυτή, αν θέλετε. Περισσότεροι από αυτή για να βοηθήσουν τα νοσοκομεία και να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Δεν πάνε οι νοσηλευτές, να σας το λέω σίγουρα, γιατί μιλάω με νοσηλευτές, δεν πάνε στο δημόσιο γιατί είναι λίγα τα λεφτά, πολλές οι ώρες και κάνουν τούμπα
2: τα
1: ωράρια και πάνε σε ένα ιδιωτικό που τους λέει θα πάρω τα ίδια λεφτά και θα είμαι πιο χαλαρή, θα κλείνω και θα πηγαίνω στο σπίτι μου. Έτσι, γιατί από την άλλη μεριά σου λέει εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω και πέρα και θα αρρωστήσουν οι άνθρωποι. Θα έχουμε και αύριο να το δούμε. Απλώς για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και πώς πάει το
2: και
1: πράγμα.
2: Και περιμένουν και μεγάλο όγκο τουριστών αυτά τα νησιά και η Ζάκυνθος και η
1: που έρχονται τα τσάρτερ από την Αγγλία και από τη Γερμανία το ένα πίσω από το άλλο και οι κρουαζιέρες που δίνουν
2: πάλι
1: εκεί.
2: Μέχρι να γίνει κάτι βαρβάτο και να πάρει έκταση αυτό.
1: Εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό. Αν υποθέσουμε ότι δέσει μια κρουαζιέρα με ένα κρουαζιερόπλαιο, που πάρα πολύ εύκολο,
2: ναι,
1: να δέσει τη Σάμο και έχουν φάει ένα χαλασμένο μπισκοτάκι.
2: Ναι.
1: Και τίποτα. Έχουν 10
2: παιδάκια.
1: Δέκα παιδάκια. 10 παιδάκια. 10 σου λέω. 10 παιδάκια έχουν μία διάρρεια και πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο για να τους δώσουν ένα γάμπι. Ποιοι παιδίατροι θα τα δούνε. Παιδίατροι, ποιοι παιδίατροι θα τα δούνε.
2: Θα πέσουν όλοι από πάνω. Λίγο γαστρεντερολόγος, λίγο καρδιολόγος, λίγο αυτό. Γιατί εντάξει, όλοι είναι παθολόγοι κατά βάση.
1: 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9. Και στον αντίποδο αυτού θέλω να πω πριν πάμε σε break ότι έχουμε εκπληκτικούς γιατρούς, φοβερούς νοσηλευτές και φαίνεται αυτό, παιδιά, που όλα τα σοβαρά περιστατικά πηγαίνουν στα κρατικά νοσοκομεία. Βλέπε Ευαγγελισμό, βλέπε Γενικό Κρατικό, βλέπε Κρατικό Νίκαιας με γιατρούς με μεγάλα παντελόνια και φοβερές σπουδές και φοβερή ικανότητα και το λαϊκό και όλα και κάνουν και τρομερή
2: και
1: δουλειά.
2: Και δεν παίρνουν και τα χρήματα που θα έπρεπε.
1: Καλά,
2: να παίρνουν.
1: Εννοείται αυτό το πράγμα. Ναι, τέλος πάντων, μην με ξύνεις τώρα.
2: Εντάξει, δεν σε ξύνω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφαρέντιο 98,9, Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Σκίζουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τις καλημέρες σας. Τι έχετε τραβήξει στα νοσοκομεία, αν θα πάτε καμιά βόλτα, πώς τα βλέπετε σήμερα, ακόμα και τι σκέφτεστε να μαγειρέψετε. Εμένα με εντυπωσιάζουν αυτά γιατί με βάζετε σε διάφορες ιδέες. Γιατί δουλεύω μέχρι τις 9 σήμερα και εγώ και η Άννα μας που έχει και το απογευματινό δελτίο σήμερα. Αλλά έχει και δωράρα η Άννα.
2: Να ετοιμάστε βαλίτσες, λέω εγώ. Να κανονίσετε να πάρετε καμιά άδεια όσοι είστε εργαζόμενοι για τέλος Μάη που θα έχει φτιάξει και ο καιρός, διεκδικώντας το δώρο που δίνουμε. Θα φύγετε 26 με 30 Μαΐου στους Λειψούς, στο Σαβίνα Studios. Είναι μια προσφορά από την Σελήν Properties, την εταιρεία και τον κύριο Χρήστο Νικολάου, αλλά και τον Δήμαρχο των Λειψών, Φώτη Μάγκο. Τι κάνετε, στέλνετε ένα SMS, γράφετε 989 κενό, τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Θα κάνουμε την κλήρωση την ερχόμενη Κυριακή. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ, τίποτα, πυροελάχιστη. Διεκδικήστε το και θα σας έχω εγώ και νέα το επόμενο Σάββατο για το τι έγινε και μετά ακτοπλοϊκά. Καλά, αν το εξασφαλίσουμε και αυτό θα είναι το super duper.
1: Και να ξέρετε ότι Σταματιάδου γενικά σας δουλεύει πάρα πολύ καλά και θα σας πάει. Σας το λέω σίγουρα, μέχρι τέλος σεζόν θα σας πάει Κρήτη, θα σας πάει Πηλίο Βόλο, θα σας πάει και πάνω Χαλκιδική, θα σας πάει σε πολλά νησιά, είναι έτοιμη, τα φτιάχνει όλα μόνη της. Ξέρετε ότι τα ταξίδια και τα θέατρα και τα δώρα αυτά είναι στα ματιά του Άννα. Οπότε, επειδή και η Άννα, να ξέρετε, τώρα σας τεκμηστηρεύουμε αυτό, είναι στις διακοπές της, όχι Παναγία μου, και αυτό να είναι καλό και εκείνο να είναι ωραίο και να έχει και τη θέα και να είναι και καλό το φαΐ και να είναι και καλές οι τιμές, ό,τι σας κλείνει να πάτε. Να πάτε, ακούτε με.
3: Αλφα Radio 989.

0: Βασιζόμαστε πάνω σου, Σπύρο. Ελπίζω το γούστο της στις ελπίζω το γούστο της στις διακοπές να είναι καλύτερο από το φαγητό. Ε, ναι, γιατί σου λέει τώρα, άμα αρχίσουμε με τα αβοκάντο, άμα αρχίσουμε με τις μπάρες, άμα αρχίσουμε με το ένα και το άλλο, δεν γίνεται.
1: Καλέ, ψαρούκλες θα τρώτε εκεί. Mm-hmm. Πώς τους είπαμε, κολοχτύπες, αστακούς, τέτοια φανταστικά ψάρια έχει, ολόφρεσκα και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Αφού είμαστε στη θάλασσα, ναι, να πάμε λίγο τώρα στα βουνά να δούμε. Ανέβα. Τι γίνεται. Ανεβαίνουμε, πάμε Λιβαδιά, Βιωτία, γιατί ετοιμάζουν ένα φανταστικό αγώνα για πέμπτη χρονιά, τον αγώνα Ypsilanti's Trail. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσιόλη για να μας πει ποιους αφορά και τι κάνουν για πέμπτη χρονιά.
0: Στον Γιώργο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε. Καλά. Πώς πας? Γεια σου, Γιώργο. Τι, πες μας τι φτιάχνετε, τι στείνετε, για να ετοιμαστούμε.
2: Στείλουμε τον πέμπτο Ypsilanti για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα βουνού, Ypsilanti's Trail με την ονομασία.
0: Ναι.
2: Το χωριό Ypsilanti.
1: Ναι.
2: Του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων.
0: Ωραία.
2: Είναι μια μισή ώρα από την Αθήνα. Είναι ενδιάμεσα Θήβα Λιβαδιά.
0: Ωραία.
1: 10 Μαΐου ετοιμάζεται ο αγώνας αυτός. Διαδρομές βλέπω εδώ 21 χιλιόμετρων, 11 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων.
0: Με
1: σωστά?
0: Αμάξι.
2: Ακριβώς έτσι, ναι, ναι, ναι. Έχει και για αμάξι για όποιον δεν μπορεί να τα πούγια.
0: Τι 21 χιλιόμετρων, πες μας λίγο τι είναι αυτές οι διαδρομές τώρα. Πώς θα τις κάνετε αυτές οι διαδρομές? Το 5 το ακούω.
2: Τι να σας πω, είναι με πολλή προσπάθεια. Έχουν καθαριστεί τα μονοπάτια. Τα μονοπάτια είναι 90% και το 10% είναι δρόμοι. Ορεινοί δρόμοι. Τι να σας πω, τα μονοπάτια είναι τριοσκέπαστα.
1: Περνάς, κάνεις μια φανταστική διαδρομή, πραγματικά μέσα στη φύση, βλέποντας έτσι σπάνια, ωραία δέντρα, λουλούδια, θα είναι όλα ανθισμένα, όλα στο καλύτερό τους χρώμα, θα εισπνεύσεις έτσι οξυγόνο καθαρό, θα γεμίσουν τα πνευμόνια σου, θα τρέξεις.
0: Συνέχισε, θα τρέξεις, γιατί 21 χιλιόμετρα είναι τρέξιμο, πολύ δεν είναι
1: θα
0: απλό.
1: Θα τερματίσεις, σιγά καλέ, τι είναι, θα τερματίσεις και θα πάρεις και δώρα μετά, δίνεται και δώρα στο τέλος, ε.
2: Έχουμε, ναι, φέτος έχουμε και ξεχωριστά δώρα. Έχουμε για τα 21 χιλιόμετρα που είναι τόσο επίπονος αγώνας, έχουμε ένα δώρο, ένα φακό κεφαλί που είναι χρήσιμο για αρκετούς δρόμους.
0: Πες μου πόσους έχετε οι οποίοι μπαίνουν μέσα.
1: Ειδικό για το Σπύρο είναι αυτό. Το μόνο που του λείπει είναι, φακός κεφαλής στο Σπύρο.
0: Ο φακός κεφαλής θα βοηθήσει γιατί ο αγώνας θα ξεκινήσει το πρωί. Για να τερματίσω εγώ τα 21 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: θα πέσει βράδυ βαρύ. Άρα το φακό θα το χρειάζομαι σίγουρα.
1: Γιώργο, πες μας λίγο κάτι, γιατί είναι μια ωραία ευκαιρία. Αρχικά να πούμε ότι όποιος κόσμος θέλει, είναι ανοιχτό, έχετε και σελίδα στο διαδίκτυο, έτσι, Ypsilanti's...
2: Aliartusta.gr, μπορεί να μπει να κάνει την εγγραφή του. Οι εγγραφές θα είναι μέχρι την Τετάρτη μεθαύριο ανοιχτές.
1: Ωραία, Ypsilanti's Trail η σελίδα. Πες μου κάτι σε παρακαλώ. Τι μπορεί να συνδυάσει ο κόσμος που θα ξεκινήσει από Αθήνα? Γιατί είναι μια καλή ευκαιρία και για οικογένειες να πάρουν τα μικρά παιδιά και να έρθουν.
2: Βεβαίως μπορούν να έρθουν. Υπάρχουν ταβέρνες στα γύρω χωριά αλλά και στο χωριό που γίνεται ο αγώνας. Υπάρχουν οι καταράκτες της Πέτας που μπορούν να επισκεφθούν. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος που μπορεί να επισκεφθεί ο καθένας. Είναι στα 5 χιλιόμετρα από το χωριό αυτό.
0: Πάλι σε περπάτημα με βάζεις.
1: Να. Όχι, άκουσε.
2: Είναι ακριβώς στους καταράκτες.
0: Τέλειο, πολύ καλό.
1: Άκουσε με.
0: Ωραίο,
1: πηγαίνεις...
0: Τα 5 χιλιόμετρα τα βγάζω άνετα. Τα 11 τα βγάζω, αλλά με περπάτημα.
1: Αυτό το άνετα.
0: Άκου, τα βγάζω. Όχι με τρέξιμο.
1: Τρέχοντας.
0: Όχι, γιατί τρέξιμο τώρα είναι σε μονοπάτια τώρα εκεί πέρα, κάτσε.
1: Μονοπάτια είναι. Τι θες, πού να τρέχεις δηλαδή?
0: Θα πηγαίνω βαγονάκι.
1: Ανάμεσα
0: εγώ,
1: σε κατσαρόλες δεν το ξέραμε.
0: Όχι,
1: να κάνουμε αγωνά.
0: Το έχω, ρε παιδί μου, και τα 5 τα έχω. Άκου, και τα 5 τα έχω και τα 11 τα έχω. Περπάτημα, δεν έχω πρόβλημα. Έχω και παπούτσια.
1: Ναι.
0: Απείραχτα, στο κουτί.
1: Τελειώνεις και μετά πας σε ταβέρνα. Στο φανταστικό χωριό υλικών.
0: Και άμα δεν φωνάξω την ΕΜΑΚ να με τραβήξει από εκεί πάνω που θα έχω μείνει εγώ, αλλά θα έχω τα παιδιά. Θα τα αφήσω τα παιδιά πίσω από μένα να έχω κάποιον σιγουράκι. Μου αρέσουν αυτά, μου αρέσουν με στη φύση, είναι πολύ ωραίο. Και αν παιδιά πραγματικά μπορείτε να πάτε, 10 του μήνα είπαμε.
2: 10 του μήνα είναι κάθε χρόνο, 10 του μήνα είναι στην γιορτή της μητέρας. Είναι δεύτερη Κυριακή του Μαΐου κάθε χρόνο. Την ίδια ημέρα το κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε. Μπράβο. Πολύ, φίλε. Όλα τα καλά ευχόμαστε. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πέμπτος αγώνας Ypsilanti's Trail. Μπείτε στο Α, μπορείτε και να κάνετε γραφές aliartistas.gr και εκεί. Αλλά αν πατήσετε υψηλά τη στρέλη, θα σας βγάλει κατευθείαν τη σελίδα.
0: Γιορτή της μητέρας. Γιατί με το που θα κάνεις 21 χιλιόμετρα, τελειώνεις να μπεις. Οχ, μάνα μου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ωχ, μάνα μου, πάντως δεν θα πείτε σε καμία περίπτωση αν πεινάστε, αν θέλετε να αγοράσετε ρουχαλάκια, γιατί στο My Day και στην ενότητα Day My Rewards Coupons θα βρείτε κουπόνι και θα πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Άσε που μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό. Πώς? Θα μπείτε πάλι στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε και κουπόνια για ψυχαγωγία, για τεχνολογία και τι άλλο θέλετε. Day, My Rewards Coupons και φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας. Και πάμε λίγο στον αγαπημένο μου Ακύλα. Και τον ανέφερε και ο Πρωθυπουργός εχθές, ο κύριος Μητσοτάκης, για την Πρωτομαγιά. Είπε μέχρι να μας το φέρει ο Ακύλας, να σας πούμε τι έχουμε φέρει εμείς τα εργασιακά.
1: Δεν
0: ήταν πολύ πετυχημένη.
1: Η παρομοίωση τώρα δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: 70 χρόνια Eurovision. Αφού πήγαμε τώρα στην Ευρωπαϊκή, θα πάμε ακόμη τώρα πιο ψηλά. Πάμε Βιέννη. Ο Ακύλας έφυγε γεμάτες βαλίτσες, χαρούμενος, ευτυχισμένος, έτοιμος να φέρει την πρωτιά. Και μαζί μας έχουμε έναν από τους πιο γνωστούς, θα τον πω, Eurovisionολόγο. Ένα παιδί που αγαπάει πολύ τον διαγωνισμό, τον Αποστόλη Ματαμή. Αποστόλη, καλώς ήρθες.
0: Γεια σου, Αποστόλη μας.
8: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά. Δώσ' μας mood, δώσ' μας ατμόσφαιρα για τον διαγωνισμό που φέτος θα γίνει στη Βιέννη με 35, αν θυμάμαι καλά, καλλιτέχνες.
8: Ακριβώς, 35 χώρες συμμετέχουν φέτος στο διαγωνισμό, 70 χρόνια για την Eurovision, επετειακή φετινή διοργάνωση. Η ελληνική αποστολή έχει φτάσει στην Βιέννη, είναι έτοιμη για την πρώτη τεχνική πρόβα, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα, 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Ο Ακύλας μαζί με όλη την ελληνική αποστολή θα βρίσκονται στη σκηνή της Eurovision για να πραγματοποιήσουν την πρώτη τεχνική πρόβα, να έρθουν σε πρώτη επαφή με την σκηνή του διαγωνισμού για φέτος.
1: Για πες, πώς σε φύγανε, πες μας κανένα ντεσού, κανένα παρασκήνιο. Το παιδί αυτό ζει ένα όνειρο, έτσι, δεν το περίμενε.
8: Ακριβώς, ζει ένα όνειρο. Είναι στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών τις τελευταίες ημέρες. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό το κλίμα. Η ελληνική αποστολή είναι έτοιμη. Έχουν πραγματοποιήσει όλο αυτό το διάστημα εκατοντάδες πρόβες. Εννοείται με τον Φωκά Ευαγγελινό στο τιμόνι της σκηνοθεσίας και της χορογραφίας.
1: Και θα δούμε και μια έκπληξη, βασικά εμφάνιση έκπληξη. μεταξύ μου έκανε πολύ καλή εντύπωση που θα δούμε την Παρθένα Χοροζίδου, την ηθοποιό, δίπλα στον Ακύλα.
8: Η Παρθένα Χοροζίδου και ο Χρήστος Νικολάου, ναι, θα είναι οι δύο ηθοποιοί που θα πλαισιώνουν τον Ακύλα μαζί με ακόμη δύο χορευτές.
1: Ναι.
8: Πάνω στη σκηνή, με τις πληροφορίες που έχουμε, θα εξελιχθεί ένα δρόμενο.
1: Ναι.
8: Θα είναι δηλαδή μία παράσταση 3 λεπτών,
1: ναι,
8: που θα κρατήσει το στοιχείο του video game, όπως είχαμε δει και στον εθνικό τελικό.
1: Ναι.
8: Θα είναι μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι.
8: Εννοείται ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός κρύβει άσους στο μανίκι που δεν τις έχει αποκαλύψει κανείς μέχρι στιγμής. Οπότε σίγουρα θα έχουμε εκπλήξεις και ευρήματα, τα οποία τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε και το πρώτο υλικό με βιντεάκια και φωτογραφίες από την σκηνή της Eurovision, θα ξέρουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά σίγουρα θα είναι μια εμφάνιση που σκοπό έχει να φέρει την Ελλάδα στην
0: κορυφή. Άρα ουσιαστικά,
1: πάντα
0: άρα, παιδιά,
1: ο
0: δηλαδή, Ευαγγελινός,
1: αν σκεφτούμε την, τι είχε κάνει με την Έλληνα Μπαπαρίζου, τι είχε κάνει με τον Σάκη Ρουβά, πάντα έκρυβε το στοιχείο της έκπληξης πάνω στη σκηνή.
0: Άρα θα είναι ουσιαστικά πίσω από τον Ακύλα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ένα σκηνικό video game. Και αυτός θα είναι σαν να είναι ο πρωταγωνιστής στο video game. Αυτό
8: ο πρωταγωνιστής με την Παρθένα Χοροζίδου και τους υπόλοιπους συντελεστές να είναι διάφοροι χαρακτήρες video game και θα βοηθούν στην εξέλιξη μιας ιστορίας.
0: Και είναι το video game σίγουρα ανάλογο με το Mario Bros.
8: Σίγουρα θα υπάρχουν αναφορές σε αυτό και στα Pokémon, που ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερη αγάπη του Ακύλα. Mm. Οπότε θα υπάρχει αυτό το στοιχείο και σίγουρα θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα και στο σημείο με την μαμά, το συγκινητικό σημείο που υπάρχει στο Φέρτο.
1: Ναι.
8: Που σίγουρα θα κεντηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο από το Φωκά Ευαγγελινό για να δημιουργήσει και το συνέστημα και βέβαια να περάσει και το μήνυμα στους ξένους, γιατί το τραγούδι ναι μεν είναι ανεβαστικό και κεφάτο, αλλά από πίσω κρύβει μια πολύ όμορφη ιστορία και θέλουμε αυτό το μήνυμα να περάσει και στους ξένους, έτσι ώστε να μπορέσουν να το ψηφίσουν και ευκολότερα.
0: Σωστό.
1: Και περνάει πω, το μήνυμα με κάτι πολύ επίκαιρο, με κάτι πολύ, πώς το λένε, ιδιαίτερο, που αγγίζει τους νέους, στα video games που είναι πολύ αγαπητά και πολύ, εννοώ, στις μικρότερες ηλικίες.
0: Μήπως γράφεται η Χριστίνα κάτι που το σέβομαι. Λέει, ρε παιδιά, μην το φορτώνουμε με τόσες προσδοκίες και τον Ακύλα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εμάς μας έχει κερδίσει έτσι και αλλιώς. Μήπως και εμείς τον πιέζουμε πολύ, γιατί τώρα ο Ακύλας, από ό,τι είδα εγώ χτες, είναι δεύτερος, δηλαδή κάτω από τη Φιλανδία.
1: Ναι, στα προγνωστικά.
8: Σίγουρα υπάρχει ένα βάρος στον Ακύλα αυτή τη στιγμή, αναμφισβήτητα, αλλά από την άλλη είναι πολύ θετικό ότι λίγο πριν τις πρόβες βρισκόμαστε τόσο ψηλά στα προγνωστικά. Δεν έχει ξανασυμβεί
0: αυτό
8: τα τελευταία.
0: Αυτό είναι καλό, επειδή ξέρεις εσύ, είναι καλό να βρισκόμαστε τώρα εδώ, δηλαδή τόσο ψηλά, μήπως δηλαδή μετά πέσουμε, ή είναι καλύτερο να ήταν να μας έστελναν ψηλά λίγο αργότερα, όταν έφτανε ο διαγωνισμός. Πώς τα βλέπεις, δηλαδή, τι είναι καλό για ένα τραγούδι?
8: Θεωρώ ότι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά που παίζουμε στην δεύτερη με την τρίτη θέση, καθώς η Φιλανδία, που είναι πρώτο φαβόρι αυτή τη στιγμή για την νίκη του διαγωνισμού, έχει αποκαλύψει 100% τη σκηνική της εμφάνισης στον εθνικό της τελικό και θα δούμε κάτι 100% ίδιο και στη σκηνή της Eurovision.
0: Εμείς,
8: οπότε για τη Φιλανδία, ναι, λείπει το στοιχείο της έκπληξης. Κάτι το οποίο μπορεί να το φέρει η Ελλάδα με τον Ακύλα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα ίσως να περάσουμε και πρώτη ή να μειώσουμε τη διαφορά με το απόλυτο φαβορί της Φιλανδίας.
0: Εμείς που ποντάρουμε πιο πολύ τώρα, στις άλλες χώρες ή στον κόσμο, δηλαδή στους κριτές ή στον κόσμο, πιστεύουμε ότι από εκεί θα πάρουμε περισσότερους ψήφους?
8: Σίγουρα στο τηλεοπτικό κοινό, το televoting φέτος είναι αυτό που θα μας βοηθήσει, καθώς δεν έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια στο φετινό διαγωνισμό που να είναι
1: φαβορί, που να είναι
8: voting. Ακριβώς. Τα περισσότερα φαβορί αυτή τη στιγμή, βάζοντας μέσα την Αυστραλία, τη Γαλλία και τη Φιλανδία, είναι τραγούδια που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στις κριτικές επιτροπές. Και έχουμε μέσα στην πρώτη πεντάδα μία Ελλάδα με το Φέρτο, που μπορεί να κερδίσει το televoting. Αν όχι να κερδίσει το televoting, να βρεθεί σίγουρα πολύ ψηλά.
1: Φέτος είναι μια χρονιά της μπαλάντας, είναι μια χρονιά που έχουμε περισσότερο χορευτικά κομμάτια, εσύ που τα έχεις ακούσει και τα έχεις μελετήσει καλύτερα?
8: Σίγουρα τα φαβορί αποτελούνται από μπαλάντες, τραγούδια πιο πολύ των επιτροπών. Και γι' αυτό κρατάμε ότι ανάμεσα στα φαβορί, το ότι υπάρχει μια Ελλάδα που είναι ένα τραγούδι πολύ ανεβαστικό, που μπορεί να σαρώσει στο τηλεοπτικό κοινό, είναι πολύ θετικό. Γιατί αν υπήρχαν άλλα 2-3 παρόμοια τραγούδια με την Ελλάδα φέτος, τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά.
1: Θα δούμε κάποια φοβερή και μεγάλη έκπληξη, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός φέτος κλείνει 70 χρόνια.
8: σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις και καλεσμένοι φανταζόμαστε διάφορα δρόμενα για να γιορτάσουν την επέτειο της Eurovision για τα 70 χρόνια. Και από ό,τι μαθαίνω γενικότερα η Βιέννη έχει μπει σε 100% ρυθμούς Eurovision με πάρα πολλά events που θα λάβουν χώρα εκείνες τις ημέρες για να γιορτάσουν τον επαιτειακό αυτό χρόνο που κλείνει φέτος η Eurovision.
1: Είναι μια ωραία γιορτή. Λοιπόν, πρώτος ημιτελικός, να ξέρετε αγαπημένοι ακροατές, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε αυτά τα show στις 12 Μαΐου, δεύτερος ημιτελικός 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός Αποστόλη 16 Μαΐου, Σάββατο, ε!
8: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Α, τώρα είναι δηλαδή.
1: Ναι, παιδί
0: το άλλο παράλληλο σουκού.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: καλά θα πάμε. Εγώ το πιστεύω. Τότε που είχαμε κερδίσει με την Παπαρίζου,
1: ναι,
0: ήταν ψηλά το τραγούδι.
1: Στα προγνωστικά, εννοεί. Ναι, ήτανε. Εγώ αυτό θυμάμαι.
8: Τη συγκεκριμένη περίοδο, λίγο πριν το διαγωνισμό, ήταν η περίοδος που και η Έλενα Παπαρίζου άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει. Είχε καταφέρει δηλαδή και η Έλενα Παπαρίζου να φτάσει δεύτερη με τρίτη στα προγνωστικά και μόλις έγινε και η τελευταία πρόβα, ανέβηκε στην κορυφή και μετά από λίγες ημέρες καταφέραμε
0: βέβαια
8: να το πάρουμε.
0: Βέβαια ήταν αλλιώς εκεί, γιατί δεν ψήφιζε ο κόσμος, ψήφιζαν μόνο οι χώρες. Οπότε ήταν διαφορετικά. Εκεί είχε γίνει φοβερή δουλειά, φοβερές δημόσιες σχέσεις στις σκανδιναβικές χώρες.
1: Καλή, my κάνει, ήταν one, και φοβερή. Όμως. My number one, number one.
0: Τα τρομερή, ήταν πολύ καλή.
1: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα τα
8: πούμε.
1: Θα καλή. Τα ξαναπούμε, καλέ μου, Αποστόλη. Μα εμείς τον βλέπουμε, είναι και στην εκπομπή της Κατερίνας καινούριο εδώ στον Αλφα. Και πολύ καλός γνώστης της Eurovision.
0: Πάντως εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision. Βλέπω ώρες τελείωτες, δηλαδή, και ψηφίζω και κάνω και μεγάλες χαλάστρες.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, γιατί ψηφίζω ακυρούς και μου λένε, μα τι είναι αυτά που κάνεις. Ας πούμε, εγώ ψήφιζα σαν τρελός τότε τους Λόρντι της Φιλανδίας. Τα τέρατα που λέγανε.
1: Είχανε,
0: ναι, αλλά βγήκανε πρώτοι και κερδίσαμε και τσακίσαμε τα νεύρα όλων εσάς. Που θέλατε λίγο τέχνη, λίγο η φωνή του τάδε που ήταν καταπληκτική. Τίποτα, δεν περάσαμε όλα στον ντούκο και ψήφισαμε τα τέρατα και τσκίσανε.
1: Θέλω να υπάρχει ένα
0: συνδυασμό. Το θυμάσαι.
1: Πολύ χάλια το
0: πάρα πολύ ωραίο, τέλειο. Τα αγαπήσαμε όλοι. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων.
0: Συνεχίστε εσείς ο διαγωνισμός για τους λειψούς τρέχει. Σας αγαπάμε πολύ. Αύριο θα είμαστε εδώ. Καλά να είμαστε. 10 με 12. Ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο. Αλφαρέντο 98,9.
1: Έρχεται σε λίγο η Βασιλική Γιουτσού με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και αμέσως μετά ακολουθεί η αγαπημένη Ματίνα Καλτάκη με τέχνη και πολιτισμό. Φιλιά πολλά, να περάσετε όμορφα σήμερα,
0: φέτο,
1: ό,τι και να κάνετε.
0: Φέτο!

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πιταγό.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την χθεσινή απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους. Είναι σαφές, τόνισε ο Πιστόριους, ότι πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ προκειμένου να μπορούμε να παραμένουμε διατλαντικοί, με άλλα λόγια, εμείς Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας. Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την κόντρα του με τον καγκελάριο της Γερμανίας μετά τις δηλώσεις του τελευταίου πως οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και ενέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση, απάντησε η Κομισιόν και σημείωσε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα φως προς το παρόν στην άκρη του τούνελ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι πιθανή η επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε χθες να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και υποστήριξε σε επιστολή του προς το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει. Εξάλλου δήλωσε μη ικανοποιημένος από τη νέα ιρανική πρόταση για συμφωνία. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, σημείωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Ωστόσο, ο Αραχτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιαδήποτε απειλής. Είμαστε σαν πειρατές, δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από τον Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Εν τω μεταξύ, το State Department ενέκρινε την πώληση αμυντικών πυραυλικών συστημάτων στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει αποκαλύψεις για τις απθάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 4 ηλικιωμένων γυναικών σε πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο και χωρίς επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η 72χρονη εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Αύριο Κυριακή 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026 ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του ΤΡΑ, μας κλειπεί ο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά, είναι σε ισχύ από σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, έως και την Κυριακή 10 Μαΐου, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα, για σήμερα, μέχρι τις 12.30 μετά το μεσημέρι, τερματικό σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικό σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο όχημα εφόρμηση σήμερα το πρωί εναντίον λεωφορείου στην πόλη Χερσόνα στα νότια της Ουκρανίας, ενώ 7 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με αξιωματούχους. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες. Ομοσπονδιακό εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε προσωρινά την αποστολή μέσω ταχυδρομείου της μυφεπριστόνης, του χαπιού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες φαρμακευτικές αμβλώσεις στη χώρα. Και ο καιρός σήμερα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μαγιάτικες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική παροδικά αυξημένες είναι σήμερα οι νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι, πνεωμοβόροι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου. Παρά τις βροχούλες και τη χαμηλή για την εποχή θερμοκρασία, το γνωρίζετε πια, θέλω να ελπίζω, στον Alpha Radio 989 από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι το Σάββατο και την Κυριακή, προσπαθούμε να είναι οι συνθήκες σταθερά εύκρατες, ώστε να υπάρχει το σωστό πλαίσιο για να ακουστούν οι φωνές ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό, που υπηρετούν με τη μία ή την άλλη ιδιότητα τις τέχνες και τα γράμματα. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει και σήμερα τους ήχους και η σημερινή βόλτα μας στους δρόμους των τεχνών θα μας βγάλει στο Νομισματικό Μουσείο και στο ζωγράφο Γιώργο Κόρδη για την έκθεση έργων του με θέμα 20 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Προσεγγίσεις δηλαδή των ποιημάτων μέσω της ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα συναντήσουμε την Εβίτα Τσοκάντα, που επιμελείται μια ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο Βορέα στην Παιανία με έργα Ελλήνων ζωγράφων της περίοδου 1950-2000 από τη συλλογή του Μουσείου. Αλλά και η συγγραφέα Ελισάβετ Χρονοπούλου θα βρεθεί στη συντροφιά μας με αφορμή το πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημά της Επισκοπό Πλουτισμού, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πόλης. Last but not least, που λέμε και σε καθαρά ελληνικά, η μαέστρος Ζωή Ζενιώδη, καλλιτεχνική διευθύντρια του El Sistema Greece, θα μας μιλήσει για τον υπέροχο σκοπό του οργανισμού αλλά και τα προσωπικά της σχέδια στον δύσκολο παγκοσμίως χώρο της διεύθυνσης ορχήστρας, πόσο μάλλον που είναι γυναίκα. Μείνετε μαζί μας στον Alpha Radio 989, πάμε για το μουσικό μας καλωσόρισμα και πάλι πίσω με τον αγαπημένο ζωγράφο Γιώργο Κόρδη.

0: λίγες μέρες εγκαινιάστηκε στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών έκθεση έργων του Γιώργου Κόρδη με τίτλο «Αίσθησης, αναφορά στον Κάπα Πιπ Καβάφη σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Νιώβης Κρητικού». Πρόκειται για 20 εικαστικές προσεγγίσεις σε ισάριθμα ποίηματα του Αλεξανδρινού ποιητή, που συνοδεύονται από ένα συλλεκτικό βιβλίο κατάλογο της έκθεσης. Τα έργα, δουλεμένα με ακριλικά μελάνια σε αιγυπτιακό πάπυρο, φιλοτεχνήθηκαν το 2022 και αποτελούν μέρος της συλλογής του Ευαγγέλου Αγγελάκου. Η ζωγραφική του Γιώργου Κόρδη μας συνδέει με ένα σπουδαίο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονία του, την απαράμιλη βυζαντινή εικονογραφία, η σχέση της οποίας με αρχές των κινημάτων του μοντερνισμού, κυρίως του εξπρεσιονισμού ή και του σουρεαλισμού, έχει επισημανθεί επισταμένος. Ο ίδιος όμως σημειώνει ότι η ζωγραφική του δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στο πλαίσιο της σύγχρονης δυτικής τέχνης, επειδή βασίζεται σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, αυτό της ελληνοβυζαντινής τέχνης, όπου η ζωγραφική και η λειτουργία της συλλαμβάνονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν στοχεύει να εκφράσει δηλαδή ούτε την πραγματικότητα, ούτε τα ανθρώπινα συναισθήματα ή αισθήματα, ούτε ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει μια υποκειμενική περιγραφή αυτού που βλέπουν τα μάτια στον κόσμο. Αυτά είναι λόγια του Γιώργου Κόρδη. Θα μας τα εξηγήσει και θα μας τα παρουσιάσει ο ίδιος πολύ καλύτερα, εφόσον έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Καλό μεσημέρι, κύριε Κόρδη, και καλωσορίσατε.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Θέλω να μου πείτε λίγο για την σχέση, να ξεκινήσω από αυτό, γιατί πραγματικά κάνει εντύπωση σε όποιον ψάχνει και βρίσκει, οι σπουδές που έχετε κάνει σε σημαντικά πανεπιστήμια και της Ευρώπης και της Αμερικής, θεολογία και εικονογραφία. Για μιλήστε μας για αυτά, γιατί στην περίπτωσή σας μου φαίνεται πως βρίσκουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς πνεύμα και πνευματικότητα και γνώση και σπουδές μπορούν να ανταμώσουν.
1: Οι αρχικές μου σπουδές ήταν θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δηλαδή στη Θεολογική Σχολή. Mm-hmm. Και μετά έκανα σπουδές καλών τεχνών στη Σχολή Καλλιτεχνών του Μουσείου της Βοστόνης και ασχολήθηκα ακαδημαϊκά με την αισθητική της βυζαντινής ζωγραφικής. Έκανα τον διδακτορικό μου και δίδαξα για τουλάχιστον 10 έτη στην Θεολογική Σχολή αυτό το αντικείμενο. Το 2012 όμως τα άφησα όλα για να ζωγραφίσω αποκλειστικά και έκτοτε ζωγραφίζω.
0: Ναι. Για πείτε μου λίγο όμως για αυτή τη σχέση της δικής σας ζωγραφικής με την βυζαντινή, ελληνοβυζαντινή, όπως την διάβασα στην ιστοσελίδα σας, τέχνη.
1: Κοιτάξτε, αυτό που επέλεξα από αρκετά νωρίς στην εικαστική μου διαδρομή είναι να βασίσω το εικαστικό μου ιδίωμα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε βυζαντινή ζωγραφική, που στην πραγματικότητα είναι ένας, θα έλεγα, ας πούμε, ένα ιδίωμα ζωγραφικό, mm-hmm. που ως σύστημα, ως δομή, πατάει πάνω στις βασικές αρχές της ελληνικής ζωγραφικής, mm-hmm. η οποία έχει ρίζες, δηλαδή πολύ παλιές, πρακτικά για μένα οι ρίζες της είναι στο ελληνικό αλφάβητο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μας ερωτώσει, αυτό εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες.
0: Χωρίς προοπτική, ποια θα λέγαμε ότι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Η έλλειψη προοπτικής, ας πούμε.
1: Όχι, το χωρίς προοπτική είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δευτερεύον και πολύ, θα έλεγα, πώς να το πω, όχι τόσο ουσιώδες. Το βασικό χαρακτηριστικό, ναι, του ελληνικού τρόπου, mm-hmm. στον οποίο ανήκει και η βυζαντινή ζωγραφική, είναι το πώς αντιλαμβάνεται την σχέση του θεατή με το έργο τέχνης. Ο ελληνικός λοιπόν κόσμος, τουλάχιστον οι μελέτες μου αυτό, έχω καταλήξει με αυτές τις μελέτες μου, αντιλαμβάνεται την εικαστική πράξη ως ένα θεατρικό δρόμενο. Δηλαδή ως κάτι το οποίο συμβαίνει και οι θεατές και το εικονιζόμενο βρίσκονται, ναι, στον ίδιο χωρόχρονο. Mm. Και αντίστοιξη φυσικά με την άλλη εικαστική λογική που ξεκινάει και ουσιαστικά αναπτύσσεται από την αναγέννηση και μετά, κυρίως στο δυτικό κόσμο, όπου ο θεατής και το εικονιζόμενο βρίσκονται σε διαφορετικούς χωρόχρονους. Mm-hmm. Άλλη είναι η εικονική πραγματικότητα και η πραγματική πραγματικότητα. Ενώ στον ελληνικό τρόπο,
0: ναι,
1: ο θεατής και το εικονιζόμενο βρίσκονται στον ίδιο χωρόχρονο, όπως το θέατρο ακριβώς.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό επιφέρει στην πραγματικότητα μια σειρά από αλλαγές στο εικαστικό γεγονός, δηλαδή στον τρόπο που χειριζόμαστε τον χώρο, το σχέδιο, το χρώμα, όλα αποκτούν διαφορετικό νόημα δηλαδή. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το σύστημα δηλαδή, ανήκει και αυτό που σήμερα ονομάζουμε βυζαντινή ζωγραφική.
0: Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι το πνευματικό σύστημα είναι αυτό που καθοδηγεί το ζωγραφικό τρόπο και όχι το αντίστροφο.
1: Ναι, ναι, θα έλεγα πνευματικό.
0: Ή και το δογματικό ή και το θρησκευτικό δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν θα του έδινα τέτοια διάσταση. Εγώ θα του έδινα μια διάσταση εκκλησιολογική, mm-hmm, με την αρχαία έννοια του όρου, η εκκλησία, δηλαδή η εκκλησία του Δήμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το εικονιζόμενο σε κάθε περίπτωση, είτε στην αρχαία Ελλάδα είτε στο Βυζάντιο, mm-hmm, ο στόχος του είναι να έρθει στην πραγματικότητα των θεατών, του Δήμου δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Και με αυτή την έννοια, αυτή η κοινωνική διάσταση, στην πραγματικότητα είναι μια πνευματική διάσταση, διότι μέσα της ζωγραφικής ενώνονται ο κόσμος των απόντων και των παρόντων. Και συνεπώς, ναι, αυτό αυτόματα έχει μια τεράστια, θα λέγαμε, πνευματική διάσταση.
0: Υπάρχει όμως και το ζήτημα της απόδοσης της ανθρώπινης μορφής σε σχέση με το γεγονός ότι, mm-hmm, πολλά από αυτά τα πρόσωπα είναι θεότητες, είναι, πώς να τους χαρώ, είναι θεοί, είναι άειλες πρόσωπα, είναι άειλες έννοιες. Εκεί λοιπόν, ναι, η βυζαντινή ζωγραφική, η βυζαντινή τέχνη πώς απαντάει?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι ξεκαθαρισμένα ήδη από τον 9ο αιώνα, από την περίοδο της οικονομαχίας δηλαδή, όπου τέθηκαν αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τι είναι το εικονιζόμενο, τι εικονίζουμε και όλα,
0: ναι,
1: αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία, δεν με ενδιαφέρει αυτό σε σχέση με τον ίδιο τον ζωγράφο, δηλαδή πώς,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι,
0: δεσμεύει,
1: ναι, ναι,
0: τον ίδιο τον ζωγράφο.
1: Αυτό προσπαθώ να πω, ότι ήδη από τότε είναι ξεκάθαρο για το δικό μας δηλαδή πολιτισμό, mm-hmm, ότι σε καμία περίπτωση δεν εικονίζεται ούτε η θεότητα, ούτε η αγιότητα, τέτοιες ιδιότητες δεν απεικονίζονται. Αυτό το οποίο εικονίζεται, και είναι σαφές αυτό, είναι οι μορφές των εικονιζομένων πραγμάτων ή ό,τι έχει φανερωθεί στην ιστορία. Δηλαδή ο λόγος που εικονίζουμε τους αγγέλους για παράδειγμα, που είναι άειλες πραγματικότητες,
0: ναι,
1: είναι αυτός. Επειδή φανερώθηκαν στην ιστορία, τους εικονίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλοτε με τις μορφές που τους είδαμε και άλλοτε με κάποιες άλλες, ας πούμε, θα λέγαμε συμβολικές μορφές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν εικονίζεται το άειλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο στον Βυζαντινό τουλάχιστον πολιτισμό.
0: Ναι, ναι. Άλλωστε γι' αυτό εκλείπουν και μέσα στους ναούς τα τρισδιάστατα, τα γλυπτά, που στην Καθολική Εκκλησία είναι συνέχεια παντού.
1: Ναι,
0: τα γλυπτά,
1: και
0: δηλαδή
1: και
0: η πλέον ηλική μορφή, ναι, ας πούμε, ενός έργου τέχνης.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, ναι, και γι' αυτό το λόγο. Αν και, ξέρετε, πρακτικά, και είναι καλό έτσι να τα ακούσουν οι ακροατές μας,
0: mm-hmm,
1: πρακτικά δεν έχει ποτέ, ας πούμε, θα λέγαμε, καταφερθεί εναντίον των γλυπτών,

0: ζωγραφική. Σας επικεντρώσουμε εκεί. Αλλά σας παρακαλώ, κύριε Κόρδη, περιμένετε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που είναι αναγκαίο.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ στη συχνότητα του Αλφα Radio, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο ζωγράφος Γιώργος Κόρδης. Δυστυχώς οι διαφημίσεις, κύριε Κόρδη, μας απομάκρυναν λίγο από τα ωραία μονοπάτια που είχε πάρει η συζήτησή μας, αλλά δεν πειράζει, θα την ξαναβρούμε τη ροή. Ήθελα να μου πείτε οι διαφορετικές φάσεις που υπάρχουν στη βυζαντινή ζωγραφική, τι βάρος έχουν για σας και πώς εσείς τελικά διαμορφώσατε το δικό σας εικαστικό κώδικα, τη δική σας γλώσσα στη ζωγραφική, για να φτάσουμε και στον Καβάφη κάποια στιγμή.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, προφανώς επειδή έχω μελετήσει και ιστορικά την ιστορία της βυζαντινής ζωγραφικής, όλες οι φάσεις έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή να τις αναφέρω έτσι για
3: ναι, βεβαίως να τις αναφέρετε για να ακούν και οι ακροατές μας κάποια πράγματα. Δεν τα μαθαίνουμε και πολύ καλά στο σχολείο.
4: Ναι, βέβαια, ναι. Η πρώτη, ας πούμε, θα λέγαμε πολύ μεγάλη φάση όριμης πια βυζαντινής ζωγραφικής είναι ο 11ος-12ος αιώνας, η εποχή των Κομνηνών. Και βεβαίως αυτή είναι η κομνήνια φάση, ας πούμε, θα λέγαμε. Μετά ακολουθεί η περίοδος των Παλαιολόγων, ναι, που μας έχει δώσει πολλά αριστουργήματα, και στη συνέχεια η τρίτη μεγάλη, θα λέγαμε, φάση είναι η φάση της κριτικής ζωγραφικής, όπου η ζωγραφική βυζαντινή συναντιέται με την αναγεννησιακή τέχνη. Ακριβώς, και προκύπτει αυτός ένας υπέροχος διάλογος που μας έχει δώσει επίσης εξαιρετικά δείγματα. Κοιτάξτε, εμένα,
3: έκτοτε κινούμεθα στην γκάμα της λεγόμενης μεταβυζαντινής ζωγραφικής.
4: Ναι,
3: όπου αναπτύσσονται και προσωπικά ιδιώματα, αν δεν κάνω λάθος, αν τα λέω σωστά.
4: Προφανώς, ναι. Αναπτύσσονται και πιο προσωπικές δουλειές, και επειδή υπάρχει ακριβώς αυτός ο διάλογος με την δυτική ζωγραφική, προκύπτουν διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε αυτό το κλίμα αναπτύσσεται, ας πούμε, και η περίπτωση του Θεοτοκόπουλου, του Ελ Γκρέκο δηλαδή.
3: Μάλιστα.
4: Προσωπικά μένα μου αρέσουν όλες οι φάσεις και βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε όλες τις φάσεις. Κυρίως όμως αυτό που με έχει γοητεύσει και με έχει επηρεάσει είναι η κομνήνια ζωγραφική, τουλάχιστον στο επίπεδο της γραμμής. Επειδή έχει πραγματικά μια πολύ όμορφη πλαστικότητα η γραμμή, είναι αυτό το οποίο πραγματικά έτσι με γοήτευσε και έχω πάρει πάρα πολλά διδάγματα από αυτούς τους ζωγράφους.
3: Αναλύοντας δηλαδή το έργο τους, έτσι.
4: Ναι, αναλύοντας το έργο τους, και έχω μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τη γραμμή, τη ρυθμική αγωγή και τέτοια πράγματα.
3: Με τα χρώματα η σχέση ποια είναι?
4: Με τα χρώματα πιο πολύ είμαι, θα λέγα, κοντά στην παλαιολόγια φάση της βυζαντινής ζωγραφικής. Αν και από ένα σημείο και μετά θα έλεγα ότι χρωματικά έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από

0: έναν δυτικό ζωγράφο αναγεννησιακό, τον Φραντζέλικο.
1: Τον Φραντζέλικο.
0: Τον αγαπώ πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα
1: πριν
0: πολύ.
1: Πριν την αναγέννηση ήταν αυτό, το 1400.
0: Ναι, είναι πρώιμη αναγέννηση.
1: Ναι, ναι, είναι πρώιμη αναγέννηση.
0: Λέγαμε. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η χρωματική του γκάμα, η ευαισθησία που έχει το χρώμα του. Μου ταιριάζει και έχω έτσι επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτόν.
1: Και ερχόμαστε τώρα στον τρόπο το δικό
0: σας. Ναι, γιατί μετά στη συνέχεια υπάρχουν πολλοί άλλοι ζωγράφοι και στο μοντερνισμό που με έχουν επηρεάσει και έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία και από Έλληνες φυσικά αλλά και από ξένους άλλους καλλιτέχνες προκειμένου να φτιάξω το δικό μου εικαστικό έτσι ιδίωμα.
1: Ναι. Θεωρείτε ότι κάπως σας καταδυναστεύει το γεγονός ότι σας συνδέουν με τη βυζαντινή ζωγραφική ή νιώθετε υπέροχα που έχετε βρει το δρόμο σας σε ένα πλαίσιο τέτοιο ευρύτερο πολιτισμικό?
0: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ δεν νιώθω καθόλου ότι καταδυναστεύομαι. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα
1: τον άλλον είναι
0: άνθρωποι,
1: το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Έχουν μια πολύ, έτσι, θα έλεγα, στενή αντίληψη για το τι είναι η βυζαντινή ζωγραφική, ποιες είναι οι δυνατότητές της κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές δημιουργούνται έτσι συγχύσεις και υπάρχει μια μικρή προκατάληψη, θα έλεγα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Γιατί εκτός Ελλάδας τα πράγματα
1: θα
0: είναι πολύ διαφορετικά.
1: Πρέπει να γοητεύεται πάρα πολύ το ξένο κοινό, πιστεύω.
0: Ακριβώς, ναι. Γιατί δεν έχει κάποια προκατάληψη. Δεν συνδέει δηλαδή τη ζωγραφική κατευθείαν με την αγιογραφία.
1: Ναι. Είναι πιο παρθενική, πιο αγνή σχέση της πρόσληψης.
0: Ακριβώς έτσι. Είναι ένα παρθένο κοινό και χαίρεται. Χαίρεται αυτό που βλέπει και το βλέπει σαν καθαρή ζωγραφική δηλαδή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο έργο των ποιητών που σας εμπνέουν. Έχετε ασχοληθεί και με το Σεφέρι, τώρα ασχολείστε με τον Καβάφη. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος ποιητής που σας έχει τραβήξει την περιέργεια να τους αντιμετωπίσετε, να τον αντιμετωπίσετε με ζωγραφικό τρόπο. Πείτε μας για τη σχέση σας με τον Καβάφη όμως.
0: Έχω πολύ μεγάλη θητεία, θα έλεγα, σε διαλόγους εικαστικούς με Έλληνες κυρίως πεζογράφους και ποιητές. Mm-hmm. Έχω κάνει δουλειά σε διάλογο με τον Παπαδιαμάντη, τον Κόντογλου, τον Καβαδία, τον Καριωτάκη, τον Σεφέρη, τον Ελίτη. Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά και πριν 2 χρόνια έκανα και μια πολύ μεγάλη τοιχογραφία στη Φιλοσοφική Σχολή σε ένα διάλογο με την Οδύσσια, ένα μνημιακό έργο, 200 τετραγωνικά.
1: Πρέπει να πάω να επισκεφτώ μια βόλτα την παλιά μου σχολή. Έχω πολλά χρόνια να ανεβώ. Πότε τη φτιάξατε αυτή, τη δημιουργήσατε?
0: Το 21. Όταν ήταν κοσμήτερος ο κύριος Χαλδεάκης. Mm-hmm. Και έχει γίνει έτσι, έχω κάνει αρκετή δουλειά πάνω σε Έλληνες ποιητές. Είναι, θα έλεγα, μόνιμη πηγή έμπνευσης για μένα. Και το χαίρομαι έτσι και κάνω πολύ.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει και με ξένους ζωγράφους, αλλά τελικά είναι πολλοί οι ζωγράφοι στη χώρα μας που εμπνέονται από την ποιήση και είναι πολύ ευχάριστο αυτό να το διαπιστώνει κανείς. Λοιπόν, για πείτε μας και για τη σχέση σας με τον Καβάφη και για την έκθεση αυτή που τρέχει στο Νομισματικό Μουσείο.
0: Ναι, εντάξει, τον Καβάφη τον γνωρίζω, τον διαβάζω από μαθητής, είναι αγαπημένος μου ποιητής. Μύριους λόγους. Είχα δοκιμάσει και στο παρελθόν να το πλησιάσω, όχι όμως με μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορούσα να βρω το ύφος
1: που θα του τέριαζε
0: ας πούμε στον Καβάφη. Κάτι το οποίο μου το έδωσε το ίδιο το υλικό, δηλαδή συνάντησα κάποια στιγμή τον Πάπυρο. Αυτό το ίδιο το υλικό και λόγω έτσι, αναφορών με την Αίγυπτο και τα λοιπά, αλλά κυρίως σαν ματιέρα, σαν υλικό μου έδωσε την ιδέα, δηλαδή να πλησιάσω τον Καβάφη σαν έναν τρόπο γραφής περισσότερο και όχι αναπαραστατικά.
1: Ναι.
0: Και έτσι προέκυψε αυτή η δουλειά, θα έλεγα με πρώτη πηγή έμπνευσης και βοηθώ το ίδιο το υλικό, τον Πάπυρο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησα να τα δουλεύω αυτά όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη.
1: Πώς δουλεύετε τώρα ο Πάπυρος? Γιατί τον Πάπυρο μπορώ να τον σκεφτώ μόνο με χαρακτικό τρόπο να δουλεύετε.
0: Όχι.
1: Ζωγραφίζατε κανονικά πάνω στον Πάπυρο, έτσι? Με πινέλα.
0: Λοιπόν, δουλεύετε με μελάνια, πινέλα, ό,τι θέλει κανείς. Mm-hmm. Εγώ δοκίμασα και χρησιμοποίησα τα ακριλικά μελάνια αραιωμένα γιατί ήθελα να κρατήσω τη ματιέρα του υλικού. Δεν ήθελα δηλαδή να έχω ένα καλλιτικό υλικό.
1: Ναι.
0: Ακριβώς να βγαίνει από κάτω η ματιέρα mm-hmm. του υλικού. Και έτσι δούλεψα με έναν ακουαρελάτο, ας πούμε, θα έλεγα, τρόπο για να φαίνεται η υφή του υλικού από κάτω και σχεδιαστικά. Δηλαδή είναι μια, θα έλεγα, ας πούμε, χαμηλού προφίλ ζωγραφική, πιο πολύ σχέδιο και λιγότερο έτσι ζωγραφική.
1: Όπου όμως οι μορφές είναι κυρίαρχες στην επιφάνεια, βέβαια, δεν είναι?
0: Βέβαια, είναι κυρίαρχες γιατί είναι ο Καβάφης αυτός.
1: Είναι ο Καβάφης, ο οποίος απευθύνεται διαρκώς.
0: Είναι ελληνικός, ναι. Το λέει και ο ίδιος εξάλλου, ναι. Περηφανεύεται γι' αυτό και το λέει πολλές φορές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η ποίησή του είναι προσωποκεντρική και φυσικά δεν θα μπορούσε ένα πλησίασμα του Καβάφη να μην είναι επίσης ανθρωποκεντρικό. Mm-hmm. Έτσι. Είναι και, η κεντρική και φιγούρα μου αρέσει, και γύρω είναι
1: ακριβώς αυτό ήθελα να πω, για το γύρο ήθελα να πω, το οποίο επίσης λειτουργεί ανεξάρτητα στο βλέμμα, μπορώ να πω, το αποσπά την προσοχή και έρχεται και τη συμπληρώνει όμως με κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς, είναι ένας διάλογος ουσιαστικά του κυρίως θέματος με τον Δήμο, οι οποίοι παρίστανται ως θεατές λίγο ως πρόσωπα, λίγο απρόσωποι, γι' αυτό και συνήθως δεν έχουν μάτια, είναι έτσι ένα σκαρίσιμα περισσότερο. Αλλά αποτελούν όμως το Δήμο την αναφορά του Καβάφη, διότι είπαμε, ο Καβάφης είναι ελληνικός, συνεπώς έχει αναφορά στο Δήμο.
1: Οπότε επανερχόμαστε πάλι στην επιφάνεια του έργου τέχνης ως τόπο συνάντησης του καλλιτέχνη με τους θεατές και με έναν τρόπο που είναι πολύ οικείος, πάλι δηλαδή μέσω του ανθρώπου, του ατόμου και της συλλογικότητας που είναι η εκκλησία του Δήμου, ας πούμε, η εκκλησία.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό δηλαδή σε όλη τη δουλειά.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Να προτρέψουμε τους ακροατές μας να έρθουν στο Νομισματικό Μουσείο. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τέλη Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού. Κύριε Κόρτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη μικρή συζήτηση.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα έργα σας, αλλά και όλη η σκέψη σας. Να είστε καλά και να μας εμπνέετε πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά σας.
0: Γεια σας. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη στον Alpha Radio 989. Και πάμε σε άλλες ειδήσεις από το χώρο των τεχνών. Απόψε έχει πρεμιέρα στο θέατρο Κιβωτός, στην Πειραιώς 115, η Αντιγόνη του Γιώργου Κουτλή. Παράσταση που βασίζεται στο ομότιτλο έργο του Ζάνα Νούιγ και σε υλικά φυσικά από την τραγωδία του Σοφοκλή, Σημείο Αφετηρίας Όλων. Γραμμένο το 1944, το έργο του Ανούιγ πραγματεύεται τον αρχαίο μύθο ως πολιτική αλληγορία, ως σύγκρουση δύο κόσμων, των νέων που αρνούνται να συμβιβαστούν και των εκπροσώπων της εξουσίας που επιβάλλουν αυθαίρετες αποφάσεις δήθεν για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον. Η ιστορία είναι γνωστή, οι διάδοχοι του θρόνου της Θήβας Ετεοκλής και Πολυνίκη σκοτώνουν ένας τον άλλον και βασιλιάς αναλαμβάνει ο θείος τους, ο Κρέων. Αλλά με ένα διάταγμα ο Κρέων αποφασίζει να ταφεί μόνο ο Τεοκλής και όχι ο Πολυνίκης που επιτέθηκε στην πόλη του. Η εντολή του δεν εισακούεται από την Αντιγόνη που ενάντια στις εντολές του Κρέοντα θάβει τον αδελφό της. Στην τραγική συνέχεια την γνωρίζουμε. Τη μορφή που πήρε τελικά το σκηνικό κείμενο στην παράσταση του Γιώργου Κουτλή και βεβαίως η σκηνική δράση υπήρξε πολύτιμη ζωντανή διαδικασία των προβών προκειμένου σκηνοθέτης και ηθοποιοί να μιλήσουν για την ανάγκη αντίστασης στον κινησμό, όπως και για την αξία της ανυπακοής απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα, την ανθρωπιά μας, την ίδια τη ζωή μας εν τέλει. Παίζουν 20 νέοι ηθοποιοί, συνεργάτες και μαθητές του σκηνοθέτη, που λειτουργούν σαν χορός, ως ομάδα και ως γενιά. Όπως επισημαίνει ο σκηνοθέτης, εμείς, 20 νέοι ηθοποιοί και ένας σκηνοθέτης, φυτέψαμε τα υλικά της νεότητας, την επαναστατικότητα, τον ρομαντισμό, την αγάπη για τη ζωή, αλλά και την βαθιά απογοήτευση για την εξουσία που καθορίζει τις ζωές μας, και μπαίνουμε για λίγο στα παπούτσια της Αντιγόνης, του Κρέοντα και όλων αυτών των συμβόλων χαρακτήρων, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κι εμείς τη θέση μας σε αυτή τη ζωή. Η μετάφραση που χρησιμοποιείται στην παράσταση είναι του Μάριου Πλωρίτη. Έως τα τέλη Μαΐου στο θέατρο Κιβωτός. Είμαι σίγουρη ωστόσο ότι αυτή η Αντιγόνη μάλλον θα συνεχίσει και το φθινόπωρο.
1: Shooter casque ça allume arrivé d'Archi. Même ta pétasse que j'ai le truc, j'investis. Plus dans la smi, fais du gain shit.

0: Ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό διόρο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Και στο Μουσείο Βορέ στην Παιανία παρουσιάζεται η έκθεση Αναδρομικά, επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορέ, με έργα καταξιωμένων εικαστικών της μεταπολεμικής περίοδου, όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη, ο Γιάννης Κουνέλης και άλλοι, αλλά και λιγότερο γνωστών δημιουργών της συλλογής, όπως η Λιλία Αδλιώτη, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Βαλέριος Καλούτσης, ο Δημήτρης Δοκατζής. Η επιμελήτρια της έκθεσης, ιστορικός τέχνης Εβίτα Τσοκάντα, επιχείρησε μια σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής μέσα από θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν τη συνάφεια της συλλογής με το σήμερα, υπερβαίνοντας, ας πούμε, μια συμβατική χρονολογική παρουσίαση. Αλλά για την έκθεση θα μας μιλήσει η ίδια η Εβίτα Τσοκάντα, που είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989, για να μας μιλήσει και για τη διαδρομή της μέχρι τώρα στα εικαστικά πράγματα, Εβίτα, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά αυτής της έκθεσης.
1: Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κιόλας.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε εμείς που θα μας πεις τώρα ωραία πράγματα για την ελληνική ζωγραφική της μεταπολεμικής περίοδου και την έκθεση στο Μουσείο Βορέ. Όμως έχουμε διάφορα ηχητικά παράσιτα. Για μίλησε τώρα.
1: Δεν με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε καλά. Προηγουμένως ακουγόταν ένα. Αν φοράς, πώς το λένε, ακουστικά, βγάλ τα καλύτερα και μίλαγε από την συσκευή. Μας συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι μικρά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Οπότε, Βίτα, σε έχουμε τώρα, εντάξει.
1: Καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν,
1: ωραία,
0: πες μας για την διαδρομή σου, πώς επέλεξες να ασχοληθείς με τις καλές τέχνες και πώς είναι αυτή η δουλειά του να επιμελείς εκθέσεις πριν φτάσουμε στη συγκεκριμένη.
1: Επέλεξα, δεν ξέρω αν το επέλεξα, αν επέλεξε. Ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία της τέχνης, μάλλον από τις προσλαμβάνουσες που είχα μικρότερη στην πραγματικότητα. Είναι ένα πεδίο το οποίο έχει μια σαγήνη, βέβαια, δεν το συζητάω. Οποιαδήποτε μορφή δημιουργικότητας κάπως σε καλή από μακριά, σαν σιρήνα. Ασχολούμαι με τη σύγχρονη τέχνη από όταν ουσιαστικά αποφύτησα από το μεταπτυχιακό μου το 2004. Συνεπώς αρκετά χρόνια από, από διάφορες θέσεις και με διάφορες ιδιότητες. Διδασκαλία, έχω δουλέψει σε εμπορικές γκαλερί, γράφω συστηματικά και ταυτόχρονα επιμελούμε εκθέσεις. Έχω επιμεληθεί δηλαδή καμιά δεκαπενταριά εκθέσεις ανά τα χρόνια ως ανεξάρτητη επιμελήτρια.
0: Πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος με τις δικές σου σπουδές και γενικότερα με μια διαδρομή τέτοια να μπορέσει να κυριαρχήσει? Υπάρχει όμως ζωντάνια, εγώ βλέπω, στην εικαστική σκηνή της Αθήνας.
1: Θα συμφωνήσω, υπάρχει πράγματι ζωντάνια και ομολογώ από το 2004 μέχρι τώρα που κάπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά, θεωρώ ότι η ανάπτυξη είναι τεράστια. Δηλαδή πίσω στο 2004 οι υποδομές ήταν μηδαμινές. Φανταστείτε, το 2004 δεν είχε αρχίσει επίσημα να λειτουργεί ακόμα το ΕΜΣΤ.
0: Βέβαια, οπότε, ούτε η Πινακοθήκη, ούτε το ΕΜΣΤ, δεν υπήρχε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ούτε και η στέγη το 2004.
1: Ούτε και η στέγη, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια και πολλά χρόνια δυσκολίες οικονομικής, δεν το συζητάω. Αυτό είχε αντίκτυπο σε όλους μας, αντίστοιχα και στα εικαστικά.
0: Και επίσης άνοιξαν και ξένες γκαλερί, που και αυτό είναι αξιοσημείωτο.
1: Μεσολάβησε, βέβαια, να πούμε και κάπως το αντίκτυπο που είχε και η ντοκουμέντα το 17 στην Αθήνα.
0: Οπωσδήποτε και αυτό μέτρησε. Γενικότερα, πάντως, συμβαίνουν πράγματα που λίγο σαν ανοίγει. Δίνεται η εντύπωση ότι ανοίγουν τα πράγματα και είναι πιο εύκολο και να έρθουν ξένοι καλλιτέχνες, αλλά και να δείξουν οι Έλληνες καλλιτέχνες ευκολότερα σε διάφορους χώρους τέχνης στη δουλειά τους.
1: Ακόμα και στο εξωτερικό πλέον.
0: Ναι, ακόμα και στο εξωτερικό, φυσικά. Λοιπόν.
1: Οι μετακινήσεις ήταν πιο δύσκολες παλιότερα.
0: Για πες μας λίγα πράγματα για το Μουσείο Βορέ, δηλαδή για τη συλλογή της πάνω στην οποία εργάστηκε στην ουσία.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, το Μουσείο Βορέ, να ξεκινήσω με το λιγότερο προφανές, ότι είναι μια μικρή αποκάλυψη από μόνο του. Επειδή ακριβώς είναι λίγο παραέξω από το κέντρο της πόλης, δεν ξέρω αν έχει καταχωρηθεί στις συνειδήσεις μας.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό, πώς λειτουργεί ένα μουσείο που είναι εκτός κέντρου της πόλης. Ίσως είναι η στιγμή να μου το απαντήσεις τώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι λίγο στις παρυφές, είναι αλήθεια. Δεν είναι μακριά στην πραγματικότητα. Είναι το πολύ μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης, και εγώ στο κέντρο μένω δηλαδή. Αλλά στην πραγματικότητα να πω ότι ήταν όλο το συγκρότημα του Μουσείου Βορέ, γιατί αποτελείται από διάφορα κομμάτια, διάφορα τμήματα. Είναι η λογογραφική συλλογή, είναι ο κήπος, είναι η συλλογή σύγχρονης τέχνης. Στην πραγματικότητα ήταν το όραμα του Ίωνα Βορέ, ενός συλλέκτη που Μεγάλωσε μεν στην Ελλάδα, ωστόσο ταξίδεψε στον Καναδά για σπουδές και παρέμεινε εκεί για εργασία πολλά χρόνια. Γύρισε πίσω στη χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 60 και επειδή ακριβώς μάλλον σοκαρίστηκε από την έντονη αστικοποίηση της Αθήνας, αποφάσισε να βρει και ο ίδιος μια όση και για να χτίσει την κατοικία του και για να πορευτεί στην πορεία. Εκεί ουσιαστικά δημορφώθηκε και η αφετηρία της συλλογής του, η οποία ήταν το ολογραφικό κομμάτι της συλλογής. Mm-hmm. Το διπορικό για να φτάσει κανείς ως εκεί, από μόνο του τότε της απομακρύνει από τον αστικό ιστό, έχει ένα ενδιαφέρον. Πέφτουν οι ρυθμοί.
0: Βεβαίως.
1: Ο τρόπος που βλέπεις τέχνη είναι αρκετά διαφορετικός. Σχεδόν λίγο πιο απομονωμένος, τέλος πάντων.
0: Και πας με στόχο, αλλά ταυτόχρονα σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει και τη χαλάρωση και την αναψυχή. Ακριβώς. Και την επαφή με τη φύση ακόμα.
1: Πραγματικά ο κήπος είναι εντυπωσιακός. Ναι. Ο κήπος είναι εντυπωσιακός. Δηλαδή και στα Εγγένεια το Σάββατο ήταν χαρά Θεού να βλέπεις τις οικογένειες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους. Η κοινότητα είναι πάρα πολύ δυνατή που υποστηρίζει το Μουσείο Βορέα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, ως προς το περιεχόμενο της συλλογής του Μουσείου Βορέα τώρα.
1: Να πω ότι καταρχήν με προσέγγισαν οι εγγονοί του ιδρυτή και συλλέκτη, ο Ναβορέα, ο Αναστάσης και ο Νεκτάριος, οι οποίοι διευθύνουν τώρα το μουσείο πια, είναι στα χέρια τους. Και μου ζήτησαν ουσιαστικά να κάνω μια νέα μελέτη της συλλογής. Η συλλογή καλύπτει χρονικά χοντρικά από την δεκαετία του 1930 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Έχει ένα τεράστιο εύρος και σε μέσο έκφρασης και σε κλίμακα και σε τεχνοτροπία. Αποτελείται από πάνω από 1000 έργα και έπρεπε να τα μελετήσω για να καταλήξω στο 65.
0: Το περιλαμβάνει η έκθεση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το προσδιορίσα χρονικά από το 1950 μέχρι το 2000, που είναι μια πενταετία που αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι ήταν σε ιδιαίτερη μετάβαση η χώρα.
0: Σε μεγάλη πολιτική αναστάτωση επί δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Μετά αμέσως με τον εμφύλιο, μεσολαβεί η ανασυγκρότηση της χώρας, η δικτατορία, μεταπολίτευση, μετά ορίζοντας τις ενοποίησεις της Ευρώπης.
0: Οπότε καταλαβαίνω από τα λόγια σου ότι αφού επέλεξες που θέλεις να επικεντρωθείς, μάλλον βρήκες μια θεματική που αφορά τα πολιτικά, τα πολιτικοκοινωνικά φαινόμενα.
1: Στην πραγματικότητα προσπάθησα μελετώντας τη συλλογή και την άφησα την ίδια να με καθοδηγήσει ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης, να εντοπίσω κάποιες κοινές θεματικές μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια, οι οποίες απασχόλησαν τους καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα, επειδή είμαι και μια επιμελήτρια που ζει και εργάζεται στο παρόν, με ενδιαφέρει και λίγο αυτές οι θεματικές να συνομιλούν και με το σήμερα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή να αποκτήσουμε μια σύγχρονη ματιά της συλλογής.
0: Λοιπόν, Εβίτα, μια στιγμούλα να κάνουμε διαφημίσεις, πολύ μικρές, πολύ μικρό διάστημα, και επιστρέφουμε για να μας πεις τα ειδικά θέματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens?
7: Δευτέρα 4 Μαΐου.
8: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
7: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με δίωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
9: Live, stay with me.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επανήλθαμε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989, Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό διώρο του σταθμού. Είναι μαζί μας η Εβίτα Τσοκάντα, επιμελήτρια εκθέσεων οικαστικών. Μιλάμε για την έκθεση Αναδρομικά, επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορέ, που τρέχει αυτή την περίοδο και νομίζω μέχρι πό... Α, όχι, για ένα χρόνο, μέχρι και τον ερχόμενο Ιούλιο. Καλά τα λέω, Εβίτα. Οπότε υπάρχει το χρονικό περιθώριο να το προγραμματίσουν οι ακροατές μας. Μια ωραία βόλτα στο Μουσείο Βορέ και μετά σκάνουν και ό,τι άλλο όμορφο θέλουν. Λοιπόν, πες μας όμως για τους θεματικούς άξονες που ακολούθησες, προκειμένου να υπάρχει μια συνοχή στα εκτιθέμενα.
2: Ναι. Λοιπόν, χωρίζεται σε 5 άξονες στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο πρώτος αποτυπώνει με κάποιο τρόπο την αβεβαιότητα, μια υπαρξιακή αγωνία και μια αμφισβήτηση θεσμών και στεγανών που αποτυπώνουν οι καλλιτέχνες. Mm-hmm. Ο δεύτερος μπαίνει στα θέματα σώματος και έμφυλων ταυτοτήτων. Το σώμα, να θυμίσω ότι είναι ένα κεντρικό θέμα, ακόμα και στα εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά μαθήματα. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο δείγμα ανθρωπομορφικής τέχνης μέσα στη συλλογή. Ως προς τις έμφυλες ταυτότητες να θυμίσω ότι στην περίοδο που περιγράφω κατοχυρώνονται κάποια ισότητα των δύο φύλων στην Ελλάδα, το 1975, οπότε υπήρξαν κάποιες διεκδικήσεις και
1: έχουμε και πολύ ισχυρές προσωπικότητες στην εικαστική σκηνή της Αθήνας, η Ρένα Παπασπύρου, την Καναγκίνη τουλάχιστον, που θυμάμαι έτσι πρόχειρα.
2: Ναι, πολύ καλά. Και οι δύο, δυστυχώς, της Ρένας Παπασπύρου δεν έχουμε έργο, της Νίκης Καναγκίνη όμως έχουμε.
1: Να, ορίστε ένα τέτοιο μια αφορμή. Να πάρετε και της Ρένας Παπασπύρου, της αγαπημένης μας κυρίας Παπασπύρου.
2: Λοιπόν, αγαπημένη, πραγματικά. Συνεχίζουμε στην ενότητα άνθρωπος και μηχανή. Να πω ότι το διάστημα αυτό υπήρχε αλματώδης εξέλιξη στην τεχνολογία, στην τηλεόραση, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
1: Οπότε επηρεάζονται και οι εικαστικοί τρόποι.
2: Και στη μορφολογία, αλλά ακόμα και στην αγωνία που μπορεί κανείς να εκφράσει απέναντι στην μηχανοποίηση. Mm-hmm. Το οποίο μας θυμίζει και λίγο τις σημερινές αγωνίες ως προς την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι.
2: Συνεχίζω με το δίπολο πόλη-φύση. Φυσικά από το 50 μέχρι το 70 έγινε η ακραία αστικοποίηση και απομάκρυνση από το φυσικό στοιχείο. Ξεκίνησαν να φαίνονται τα πρώτα δείγματα ή πρώτες ανησυχίες για την περιβαλλοντολογική καταστροφή. Να πω, ας πούμε, ότι το 80 ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε τη λέξη νέφος στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν έργα που αποτυπώνουν και μια νοσταλγική εικόνα του τοπίου, του φυσικού τοπίου, αλλά και ταυτόχρονα της αγωνίας
1: για την φθορά, για την μόλυνση, τη ρύπανση και όλα αυτά.
2: Και το τελευταίο στάδιο είναι κάποια θέματα τα οποία διατυπώνονται στη δημόσια σφαίρα, είτε από καλλιτέχνες που έχουν είτε εξοριστεί είτε αυτοεξοριστεί στο εξωτερικό για να διασφαλίσουν ελευθερία έκφρασης, mm-hmm. επηρεασμένοι βέβαια από τα κινήματα που υπάρχουν στις δυτικές μητροπόλεις, και ταυτόχρονα οι διεκδικήσεις που υπάρχουν εγχώρια κατά την περίοδο της δικτατορίας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, συνοπτική, 50 χρόνων διαδρομή στη ζωγραφική που δημιουργήθηκε
2: ακριβώς,
1: στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ζωγραφική, είναι όμως και έργα γλυπτά εγκαταστάσεις, κάτι άλλο.
2: Ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, μεικτές τεχνικές. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η συλλογή δεν προσδιορίστηκε από το μέσο της. Στην πραγματικότητα, ο Βορές σαν να θέλησε να καλύψει εντελώς συμπεριληπτικά την τέχνη που παρήχθη στην εποχή του.
1: Και μάλλον με έργα που προτιμούσε ο ίδιος, δηλαδή του άρεσαν του ίδιου. Γιατί υπάρχει και η άλλη συλλεκτική στάση του να επιλέγω έργα που μπορεί να με ενδιαφέρουν ή μπορεί να ενδιαφέρουν στο μέλλον και με άλλα κριτήρια που δεν αφορούν ακριβώς τη σχέση του συλλέκτη με το ίδιο το έργο αυτό καθ' αυτό.
2: Αξίζει να αναφέρω ότι υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα τα οποία όλοι αγαπάμε να βλέπουμε σε εκθέσεις, τα οποία και επιδεικνύουν και το κύρος της συλλογής. Mm-hmm. Αναφέρομαι στον Αγκονόπουλο, στον Μόραλη, στον Τζαρούχη, στον Καπράλο, στη Χρύσα και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και λιγότερο προβεβλημένα ονόματα, τα οποία και σαν επιμελήτρια με ενδιέφερε να μελετήσω και να παρουσιάσω, μπορεί να μην έχουν εκθεσιακή δραστηριότητα ιδιαίτερη. Αναφέρομαι τώρα, όπως είπα, στη Λιλή Αρλιώτη, στην Ινό Κανακάκη, στη Φρόσο Μιχαλέα, ονόματα που βλέπουμε σπανιότερα και ίσως αξίζει να θυμηθούμε το έργο τους.
1: Πολύ
2: και
1: ωραία.
2: Να πω ότι υπάρχουν και 2-3 πρώιμα έργα από καλλιτέχνες που είναι πάρα πολύ γνωστοί τη συγκεκριμένη περίοδο και στο σήμερα έρχομαι. Αναφέρομαι στον Απόστολο Γεωργίου, στον Γιώργο Λάπα, και βλέποντας πρώιμα έργα τους, βλέπουμε λίγο τις αφετηρίες τους και πώς θα κατευθυνθεί η πρακτική τους μελλοντικά.
1: Στην πορεία των χρόνων. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες για την έκθεση στο Μουσείο Βορέ και για το ίδιο το Μουσείο. Να προτρέψουμε, όπως είπαμε ήδη, τους ακροατές μας να έρθουν μια βόλτα προς τα εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εβίτα Τσοκάντα. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
2: Θα είναι χαρά μας να σας δούμε, να σας ξεναγήσουμε στον χώρο.
1: Πολύ ωραία. Έχετε και ξεναγήσεις, νομίζω. Ας μπει κοινό μας στην ιστοσελίδα του Μουσείου για να δει ποιες μέρες και ώρες.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.

Τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Λία Κουνέλα τον γνωρίζουμε από συμβατικές μέσα σε εισαγωγικά ως προς τον τρόπο παραγωγής τους παραστάσεις, όπως η παράστασή του «Ο Νίλς Χόλγκελσον, η Λιλίκα και τα τέσσερα πι» που παίχτηκε πέρσι στο Εθνικό Θέατρο το χειμώνα του 25, αλλά και για τις χειρονομιακές παραστάσεις επικοινωνίας με το δυνάμει κοινό του σε χώρους που δεν είναι θεατρικοί, αλλά γίνονται από τη στιγμή που σε αυτούς ετοιμάζονται και παρουσιάζονται τα έργα του, συχνά χωρίς εισιτήριο, με προαιρετική συνεισφορά των θεατών. Αυτή την περίοδο λοιπόν ο Ηλίας Κουνέλας παρουσιάζει την παράσταση «Τέλος πάντων» στον καινούριο χώρο Ρέι, στο Νέο Κόσμο, μέσω της οποίας ο ίδιος και οι ηθοποιοί του αντιμετωπίζουν το ερώτημα «Πού πάνε οι παραστάσεις όταν τελειώνουν?» Κατά το «Πού πάνε οι έρωτες όταν τελειώνουν?» Λοιπόν, ο σκηνοθέτης σημειώνει: «Η ζωή των παραστάσεων θυμίζει τη θνησιμότητα παλαιών αιώνων, όπου τουλάχιστον το 40% του πληθυσμού απεβίωνε σε τρυφερή ή μικρή ηλικία. Είναι παράξενο και αμήχανο και μόνο που το λέω. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς στις μέρες μας πως φτιάχνει έργα τέχνης ή ακούγεται και αυτό υπερβολή? Κι όμως, εδώ κάτι ακόμα πιο κρίσιμο ελοχεύει. Με το που αρνείται κανείς ή δεν λαμβάνει όλη την ευθύνη για την παράσταση που δημιουργεί, με το που προβάλλει ρεαλιστικές συνθήκες, προβλήματα επιβίωσης και λύσης ανάγκης, εξεγείρεται αυτό το ίδιο που δημιουργεί. Το δημιούργημα με τη λίγη πνοή που του δόθηκε εκφράζει την οργή του. Ανταποδίδει και εκδικείται. Εμπέζει το κοινό, του κλέβει τα λεφτά και το υποβαθμίζει. Η παράσταση, τέλος πάντων, δίνει το λόγο στα ίδια τα δημιουργήματα, τόσο σε υλικά ονείρων, όσο και στον υλικό πολιτισμό. Δοκιμάζει με έναν εφάνταστο τρόπο να διακρίνει τον πυρήνα της μετάβασης, τη διαφορά, εάν υπάρχει, ανάμεσα στο τέλος και τον επικείμενο θάνατο. Αυτά τα ωραία, λέει ο Ηλίας Κουνέλας, με την γνωστή σε όσους παρακολουθούν το θέατρό του ευαισθησία του. Παίζουν η Ιωάννα Αντώναρου, η Ελίνα Παπαθεοδόρου και ο Πέτρος Πίγκας. Η μουσική είναι της Δανάης Μωραΐτη και του Γιώργου Παπαϊωάννου. Ο χώρος τεχνών Ρέι βρίσκεται στην οδό Πυθαίου 50 στο Νέο Κόσμο. Σημειώστε το τηλέφωνο κράτησης 6955 560403. Επαναλαμβάνω, 6955 560403.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
3: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
2: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
4: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
5: Σαφές τόνισε ο Πιστόριος ότι πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί. Με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, τόνισε. Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτείων, δήλωσε σήμερα και εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ. Παραμένουμε βέβαιοι ως προς την ικανότητά μας να φροντίσουμε για την αποτροπή και την άμυνά μας, καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται, πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώνει την κόντρα του με τον καγκελάριο της Γερμανίας μετά τις δηλώσεις του τελευταίου, πως οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση, απάντησε η Κομισιόν. Κανένα φως προς το παρόν στην άκρη του τούνελ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα την πιθανή επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε χθες να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεση τους με το Ιράν, είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε σε επιστολή του προς το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει. Εξάλλου δήλωσε μη ικανοποιημένος από τη νέα ιρανική πρόταση για συμφωνία. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, σημείωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, όπως είπε, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Ωστόσο, ο Αραχτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. «Είμαστε σαν πειρατές», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Το State Department ενέκρινε την πώληση αμυντικών πυραυλικών συστημάτων στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 4 ηλικιωμένων γυναικών σε πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο, χωρίς επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η 72χρονη εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Αύριο Κυριακή 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών, αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τράμας Κλειπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάν σε ισχύ από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα για σήμερα, από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Ελεύθερο στην ανοιχτή θάλασσα αφέθηκε πριν από λίγη ώρα ο Τίμη, νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Ποέλ στη Βαλτική θάλασσα. Και ο καιρός σήμερα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μαγιάτικες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική παροδικά αυξημένες οι νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 και τη θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, Pop Art, το πολιτιστικό δίωρο του σταθμού με τη Ματίνα Καλτάκη, και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε την Ελισάβετ Χρονοπούλου με αφορμή το μυθιστόρημα «Επισκοπό πλουτισμού» που κυκλοφόρησε προσφάτως από τις εκδόσεις Πόλης. Η Ελισάβετ σπούδασε κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου και στο Ινστιτούτο Λορέντζο Ντε Μέντιτσι στη Φλωρεντία και έκτοτε εργάζεται ως σκηνοθέτη, σεναριογράφο και μοντέζ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει σκηνοθετήσει τηλετενίες και σειρές, καθώς επίσης και κινηματογραφικές ταινίες, με πιο πρόσφατες την ταινία Ο Ανίβας Πρώτων Πυλών του 2011 και τη Μικρή Άρκτο το 2015. Με τη συγγραφή ασχολείται από το 2010, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τα προηγούμενα βιβλία της, τις συλλογές διηγημάτων της «Φοράει κοστούμι» το 2013 και το «Ο έτερος εχθρός» το 2017 και τα δύο από τις εκδόσεις Πόλης. Μάλιστα, να το πω και αυτό, «Ο έτερος εχθρός» τιμήθηκε με βραβείο διηγήματος από την Ακαδημία Αθηνών και με το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο διηγήματος και νουβέλας. Έχει υπογράψει ακόμα, και αυτό έχει επίσης τη σημασία του, τη βιογραφία του εκλεκτού διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη, στενού συνεργάτη του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, που κυκλοφόρησε το 2024 από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Γιώργος Αρβανίτης, μια ζωή στο φως». Συνοπτικά η ζωή σου, Ελισάβετ. Καλώς ήρθες στο Pop Art. Πώς καταφέρνουμε να χωρέσουμε τόσα χρόνια έτσι σε 10 γραμμές. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Υπάρχει ένα στοιχείο σουρεαλιστικό, όπως καλά ξέρεις, στις ραδιοφωνικές εκπομπές, γιατί ναι. Μιλάμε και επικοινωνούμε στον αέρα. Αυτό είναι ναι. Και ποιητικό και κάπως έτσι προκλητικό.
1: Και κάπως ναι.
0: Οπότε καλώς ήρθες και πάλι, χαίρομαι που μιλάμε. Και θα ήθελα να μας πεις, να μας μιλήσεις για την... Μήπως να πιάσουμε τα πρώτα χρόνια, γιατί δεν επέλεξες εξ αρχής να ασχοληθείς με τη λογοτεχνία ή έγραφες όλον αυτόν τον καιρό και μετά κάποια στιγμή κάθισες και...
1: Κοίταξε, να σου πω, ίσως έχει μια αξία γενικά αυτό που θα πω. Θέλω να πω, δεν με ενδιαφέρει να μιλήσω προσωπικά ναι. για τη βιογραφία μου.
0: Όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς προκύπτει.
1: Για νέους ανθρώπους
0: ναι.
1: αυτό που θέλω να
0: ακριβώς.
1: πω. Θέλω να πω το εξής, ότι η λογοτεχνία πάντοτε, νομίζω, και το θέατρο
0: ναι.
1: Για μένα ήταν οι τέχνες που με ελκύανε και όχι το σινεμά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να σου πω μάλιστα ότι δεν είχα καμία ιδιαίτερη... δεν μου προκαλούσε ιδιαίτερη. Έβλεπα ταινίες γιατί ήταν η εποχή τότε που μεγάλωνα εγώ στη μεταπολίτευση.
0: Που βλέπαμε ταινίες πάρα πολλές γενικώς.
1: Ήταν ναι. καταπληκτικό το ότι πεζόντουσαν όλα τα αριστουργήματα καλοκαίρια, ας πούμε, Κράν, Ριβιέρα κτλ. Βλέπαμε Αντωνιόνι, Φελίνη.
0: Μα εκτός αυτού γίνονταν και καλές ταινίες που τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ρε εσύ, Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Με δυσκολία να βρεις δύο-τρεις όλη τη σεζόν, δύο-τρεις ταινίες που να αξίζει να τις συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Υπερβολικά πολλές, αλλά πάμε
0: ακριβώς.
1: παρακάτω.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και λοιπόν, απλώς αυτό που ήθελα να πω είναι το ναι. εξής, ότι πήγα στην Ιταλία να σπουδάσω ιστορία.
0: Mm.
1: Στο μυαλό μου είχα ότι θέλω και πήγα σε αυτό το κολέγιο, ας πούμε,
0: ναι.
1: που ουσιαστικά μάθαινα τη γλώσσα, και για να πάω την άλλη χρονιά στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ήξερα τη γλώσσα, δεν ήταν για να μάθεις, ας πούμε, Ιταλικά, ήταν ένα προπαρασκευαστικό τμήμα, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Σαν να
0: για να εκπαιδευτείς καλύτερα
1: στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος, ας πούμε,
0: για φοιτητής, ναι.
1: Εκεί λοιπόν υπήρχαν και κάποια τέτοια κόρσα, ας πούμε, μαθήματα.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά ήταν ο Ιταλικός Νεορεαλισμός. Και εκεί εγώ την πάτησα άσχημα, διότι πήγα και mm-hmm. το πρώτη ταινία που κάναμε ήταν ο Κλέφτης Ποδηλάτων.
0: Δεν σε πιστεύω, αλίμονο τώρα, εντάξει.
1: Σοκ, και ήταν ένας καθηγητής καταπληκτικός, ο οποίος ανέλυε και τα λοιπά. Τέλος, όμως, αυτό δεν είναι χρήσιμο. Αυτό που είναι χρήσιμο είναι ότι παρόλα αυτά, εγώ μετά μπήκα σε μια φάση της ζωής μου υπερβολικά δύσκολη, όπου χάθηκα, όπως πολλοί νέοι άνθρωποι.
0: Που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά ιδίως, ναι.
1: Όχι, και γενικότερα, είναι μια ηλικία δύσκολη αυτή και εκεί, τα 18, τα 20.
0: Ναι.
1: Κάπως, τέλος πάντων, για λόγους που δεν είναι της ώρας, mm-hmm. χάθηκα στη ζωή. Δηλαδή,
0: απομακρύνθηκες από τον στόχο που πιθανότατα είχες στην αρχή.
1: Από τον εαυτό μου πιο πολύ.
0: Α,
1: και ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και πολύ άγρια χρόνια για μένα. Τέλος πάντων, ευρέθηκα στα 23 να μην έχω τίποτα, να μην ξέρω τι να κάνω, πώς να κάνω κτλ. Και Βρέθηκα στο σινεμά μόνο για βιοπορισμό, δηλαδή το μόνο που ήθελα εκείνη, μου δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσω να δουλέψω τελείως, καφέδες ας πούμε, πώς ψάχνεις μια δουλειά τύπου...
0: Ναι, είναι σαφές, ναι.
1: Ό,τι βρω, έψαχνα ό,τι μπορούσα να βρω, να βρω χρήματα για να επιβιώσω. Και έτυχε να βρω στο
0: χώρο του κινηματογράφου
1: τελευταίος βοηθός, δηλαδή καφέδες κτλ. Οπότε ο στόχος μου εμένα και μπήκα στο σινεμά, στόχο το Νίκη. Χωρίς να θέλω να ασχοληθώ με το σινεμά.
0: Και μετά.
1: Και όμως, αυτό ήθελα να πω και αυτό το λέει και ο Αρβανίτης στο βιβλίο, αυτή τη βιογραφία του. Και είναι, αυτό ήθελα να πω που μπορεί να είναι χρήσιμο.
0: Που κι αυτός ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Που κι αυτός μπήκε τυχαία.
0: Τυχαία
1: όπου
0: και
1: όπου κι αν βρεθείς, ναι. Ήθελα να πω το εξής. Ότι όπου κι αν βρεθείς, αν αυτό που δεν σε ενδιαφέρει. Το κάνεις με την ψυχή σου, το κάνεις γιατί πραγματικά θες να το κάνεις και του αφοσιωθείς, αρχίζεις και γίνεσαι καλός, όποιος κι αν είσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχεις ένα ταλέντο. Θέλω να πω ότι εγώ είχα τόση ανάγκη εκείνη τη στιγμή να βρω μια δουλειά και το ότι αυτή η δουλειά μου δώσε μια διέξοδο πάνω μέσα σε έναν εφιάλτη ψυχικό που ζούσα.
0: Ωστόσο, ήσουν μέσα στον κινηματογράφο. Μπορεί να ασχολιώσουν με δευτερεύοντα πράγματα, αλλά ήσουν μέσα σε ένα καλλιτεχνικό χώρο, ρε εσύ, Ελισάβετ.
1: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, Ματίνα. Εγώ νομίζω ότι και σε δικηγορικό γραφείο να έβρισκα δουλειά.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Να έβρισκα δουλειά. Πάλι, δηλαδή, θέλω να πω.
0: Σάφευγε σύντομα, τέλος πάντων. Και πώς βρέθηκες να ασχολείσαι, να κάνεις ταινίες τελικά. Τα κατάφερες με κάποιο τρόπο.
1: Πολύ αργότερα στην αρχή έγινα μοντέζ, γιατί ήθελα να κρυφτώ σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή από το σινεμά διάλεξα εκεί που δεν είχε κόσμο.
0: Ναι,
1: την
0: ναι.
1: Απομόνωση. Άρχισα να.
0: Καλλιτεχνική είναι και αυτή η αντίδραση όμως. Σκέψου τους ζωγράφους. Σκέψου τους σολίστες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία καλλιτεχνών που εργάζονται αποκλειστικά μόνοι ναι. τους.
1: Αυτό μου άρεσε εμένα ναι. και αυτό μας οδηγεί και στη λογοτεχνία. Δηλαδή το σινεμά μετά το λάτρεψα και μετά αφοσιώθηκα και έκανα ταινίες και έγινα σκηνοθέτης και όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα η ευτυχία για μένα, αυτό που μου ταιριάζει το δωμάτιο του μοντάζ και το γραφείο μου όταν γράφω λογοτεχνία είναι ο φυσικός μου χώρος. Δηλαδή αυτή η μοναξιά, η μοναχικότητα.
0: Ναι.
1: Η μοναχική δημιουργία είναι
0: έτσι
1: περισσότερο.
0: Που είπες, έτσι όπως μίλησες για το δωμάτιο, ας πούμε, μου θύμισες την ομιλία που τη βρίσκουμε σε βιβλίο πια της Virginia Woolf για το
1: ναι, ναι.
0: On Her Own Room, ένα δικό της δωμάτιο. Ναι.
1: Ένα δικό της δωμάτιο.
0: Εσύ το, πώς το λένε, αποδεικνύεις το επιχείρημα της, πώς το λένε, της Virginia Woolf.
1: Μπαίνει και το φεμινιστικό ζήτημα, γιατί όντως και στη δική μου τη γενιά ειδικά, εντάξει, οι γυναίκες στερήθηκαν και ακόμα με έναν τρόπο, ένα δικό τους δωμάτιο για να δημιουργήσουν.
0: Νομίζω ότι με ένα περίεργο τρόπο η δική σου γενιά και τα χρόνια δηλαδή της μεταπολίτευσης ήταν πιο ελεύθερα από τα χρόνια που ζούμε τώρα.
1: Πάντοτε οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα σε ένα δικό τους δωμάτιο. Μέχρι, ελπίζω τώρα αυτό ίσως έχει αλλάξει. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ ενδεικτικό. Όταν κάναμε μια παρέα που είχαμε τελειώσει τη σχολή και τα λοιπά, κάναμε τις πρώτες μας Μικρουμίκους, αγόρια και κορίτσια.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε στη δράμα της Μικρουμίκους μας ταινίες, αυτά, εκείνα, όλα τέλεια. Και σιγά σιγά φτάσαμε στα 30 κάτι και μία παρέα, ας πούμε, και εγώ και τρία αγόρια φίλοι μου κάναμε οικογένεια, έτσι, κάναμε παιδιά. Ποιο ήταν η συνέχεια? Η συνέχεια ήταν ότι τα τρία αγόρια φίλοι μου
0: προχώρησαν,
1: νοικιάσανε ένα γραφείο κάπου κοντά στο σπίτι και 8 με 5 γράφαν τα σενάρια τους και υπήρχε
0: και δούλευαν,
1: μια μαμά
0: ναι.
1: που ασχολούνταν με τα παιδιά. Εγώ ξύπναγα στις 7, πήγαινα στο σχολείο, μαγείρευα το μεσημέρι, πήγαινα στο μοντάζ, γύρναγα. Ναι. Δεν είχα το δικό μου δωμάτιο, λοιπόν.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Και δεν το είχα, Ματίνα, γιατί δεν το διεκδίκησα, γιατί δεν φαντάστηκα καν ότι είχα δικαίωμα να το έχω.
0: Ναι, ότι μπορείς να έχεις ένα δικό σου δωμάτιο.
1: Δεν το σκέφτηκα, ενώ τα αγόρια φίλοι μου, για αυτούς ήταν αυτονόητο ότι θα πρέπει τώρα να έχω ένα δικό μου δωμάτιο για να γράψω το σενάριό μου. Για μένα εκείνη την εποχή ήταν αδιανόητο ότι ως μαμά ότι θα πρέπει να έχω ένα δικό μου δωμάτιο.
0: Λοιπόν, τα σενάρια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μία, ότι λειτουργήσαν και σαν άσκηση στο να καθίσεις να γράψεις και λογοτεχνία, ή τέλος πάντων ή έγραφες και από παλιά, γιατί το σύνηθες είναι έγραφα από παλιά αλλά κάποια στιγμή αποφάσισα κλπ.
1: Κοίτα, εγώ δεν έγραφα καλές εκθέσεις.
0: Δεν έγραφες, δεν ήσουν του 20 στην έκθεση.
1: Ναι, ναι. Έγραφα σωστά. Ήμουν πάντα καλή μαθήτρια. Δηλαδή έγραφα σωστά, αλλά δεν έγραφα καλά.
0: Δεν χρειάζεται να μας πεις και όλες τις φρικτές λεπτομέρειες.
1: Στην εφηβεία, βέβαια, για μια εποχή πήγα στην αυτόματη γραφή μόνη μου, χωρίς να ξέρω τι είναι. Και έγραφα μπούρδες.
0: Ναι.
1: Που τα μάρες. Εντάξει, αυτό ήταν μια εξάσκηση. Δηλαδή τελείως αλαμπουρνέδικα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά πάντοτε έγραφα, με την έννοια όμως, ξέρεις, ψιλοημερολόγιο,
0: ναι.
1: Νομίζω το σενάριο.
0: Το σενάριο ήταν η άσκηση, ας πούμε, η προπαρασκευαστική.
1: Και σπούδασα το σενάριο και μετά, δηλαδή, και πέρασα πολλά χρόνια μελετώντας πάρα πολύ βαθιά. Και επίσης, νομίζω, η λατρεία μου για το θέατρο, δηλαδή το ότι μελετούσα πάρα πολύ τα αρχαία κείμενα για ευχαρίστηση εννοώ. Αλλά όταν σ' αρέσει.
0: Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί λιγοστεύουν οι άνθρωποι που ακούω να λένε ότι διαβάζουν θεατρικά έργα. Και πόσο μάλλον μακριά από την παράσταση. Γιατί συμβαίνει, αν βρεις το έργο στο θέατρο, την παράσταση του οποίου είδες μόλις, να το πάρεις και να το διαβάσεις σπίτι. Αλλά αυτό που μου λες, ανοίγω ένα θεατρικό έργο, μια αρχαία τραγωδία και τη διαβάζω. Εντάξει, αρχαία τραγωδία βέβαια είναι υψηλή λογοτεχνία ούτως ή άλλως, ασχέτως του είδους.
1: Είναι πλούτος μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Δεν το γράφω στο βιογραφικό μου, αλλά φοιτήσα 2 χρόνια και σε μια δραματική σχολή μετά.
0: Α, το είχε στο μικρόβιο με το θέατρο.
1: Όχι, για να γίνω ηθοποιός. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και

0: και είναι παραστάσεις παλιές.
1: Μπράβο. Και δεν είσαι η πρώτη που μου το λέει. Παρότι ερμηνεύονται κάπως έτσι, ξέρεις, παλιακά.
0: Ναι, μ' αρέσει εμένα αυτό.
1: Μ' αρέσει, ωραία.
0: Δηλαδή, πάρα πολύ μου αρέσει. Ακούς την Κυβέλη, ακούς το Μινωτή.
1: Ναι, ακούς, είναι λίγο μυθική όλη η φάση αυτή με αυτούς τους μεγάλους παλιούς ηθοποιούς και τα ραδιοφωνικό θέατρο.
0: Έχει κάτι το μαγικό.
1: Λοιπόν, Ελισάβετ, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο και επιστρέφουμε για να μας πεις πώς πέρασες από τη μικρή φόρμα στη μεγάλη, από το διήγημα στο μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Περιμένω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράιξ στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό δίωρο του σταθμού. Είναι μαζί μας η Ελισάβετ Χρονοπούλου. Μιλάμε με αφορμή το καινούριο βιβλίο της, ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Επισκοπό πλουτισμού». Αλλά εντωμεταξύ στη συζήτηση έχει μπει και το κινηματογράφος και η λογοτεχνία και πώς ξεκινάει ένας συγγραφέας και διάφορα άλλα ωραία πράγματα, Ελισάβετ. Οπότε, σένα τα δύο πρώτα βιβλία σου ήταν διηγήματα, δηλαδή αυτό που λέμε μικρή λογοτεχνική φόρμα. Και τώρα δοκιμάζεσαι και στη μεγαλύτερη, στο μυθιστόρημα, με το τελευταίο βιβλίο σου. Πώς ήταν αυτή η διαδικασία, για πες μου.
0: Θα σου πω το εξής, ότι εγώ, επειδή ακριβώς είμαι μοντέζ, ξέρω...
1: Την τέχνη της κολλητικής.
0: Ξέρω ότι κάθε...
1: Στο πλαίσιο της σύνθεσης εννοώ, ναι.
0: Ναι, καλά, αυτό φυσικά, αυτό με βοήθησε πολύ, αλλά άλλο θέλω να πω, ότι κάθε αφήγημα, κάθε ιστόρημα, κάθε ιστορία που αφηγούμαστε, έχει το χρόνο του και πρέπει να τον σεβαστείς. Οπότε εγώ ουσιαστικά δεν αποφάσισα ποτέ θα γράψω ένα διήγημα ή θα γράψω ένα μυθιστόρημα. Σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκα. Ξεκινάω να αφηγούμε μια ιστορία.
1: Κατάλαβα,
0: προσπαθώ να έχω πάντα ενεργή την εσωτερική μου πηξίδα της οικονομίας του χρόνου, δηλαδή να μην πλατιάζω, να μην φλιαρώ, αλλά ούτε και να αποκρύπτω σημαντικά πράγματα, και πηγαίνω. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ το έστειλα στον εκδότη αυτό το κείμενο, δηλαδή εγώ έγραψα ένα πράγμα.
1: Μιλάς για το τελευταίο?
0: Το μυθιστόρημα.
1: Για το μυθιστόρημα, ναι.
0: Δεν ήξερα ότι είναι μυθιστόρημα, ούτε και ήξερα. Και μάλιστα λίγο πριν εκδοθεί, με ρώτησαν και κάποιοι που είχα πάει τη Χριστούγεννα ένα βράδυ και μου λέει μια φίλη, τι είναι ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που θα εκδοθεί τώρα, νουβέλα. Δεν ξέρω, γιατί εγώ το έστειλα στον εκδότη και με έκπληξή μου πολύ ευχάριστη, είδα ότι ήταν μυθιστόρημα όταν ο εκδότης
1: ναι. αποφάσισε. Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι, μέσα, είναι στο όριο και εγώ μυθιστόρημα θα το έλεγα. Παίζει με την νουβέλα, αλλά συνήθως είναι.

0: Βέλες, αν ακολουθήσουμε μία, έτσι, ένα χονδρικό κριτήριο, είναι πιο λίγες σελίδες.
1: Δεν είναι αυτό το κριτήριο, όχι. Εγώ νομίζω, Βέλα δεν είναι, γιατί εγώ νομίζω...
0: Όταν λέω περισσότερες σελίδες, εννοώ ότι υπάρχει περισσότερος χώρος και χρόνος για να αναπτυχθεί η ιστορία με αυτή την έννοια, όχι ότι είναι θέμα αν είναι 150 ή 200 σελίδες.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Ακριβώς αυτό όμως είναι το πώς αναπτύσσεται η ιστορία. Δηλαδή, σε ένα μυθιστόρημα η ιστορία αναπτύσσεται πολυφωνικά, με πολλές ιστορίες, με πολλές παράλληλες ιστορίες.
0: Υποπλοκές, δηλαδή, μπορεί, ναι.
1: Με ένα δίκτυο, ας πούμε, μέσα στο χρόνο. Ενώ η νοβέλα είναι κάτι πιο μικρό, με την έννοια ότι μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας, δύο χρόνια, και μια μικρή υπόθεση. Αυτό έχω καταλάβει.
0: Okay, εντάξει, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση περαιτέρω. Λοιπόν, και πάμε να μας πεις τι είναι αυτή η ιστορία, γιατί έχει πολλά στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς ξεκινάς κατά το ίμιση μιλώντας, όχι μιλώντας, κατά το ίμιση μαθαίνουμε το τέλος ήδη από την αρχή, όχι ακριβώς το τέλος, αλλά ένα κομβικό γεγονός που συνδέεται με το τέλος της αφήγησης. Και μετά μπαίνει το έγκλημα, μπαίνει το μυστήριο, μπαίνει η αφήγηση στην αφήγηση. Δηλαδή είναι μια πολύ, πολύ επίπεδη σύνθεση. Μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, και το μιλάω ειλικρινά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ, αλήθεια.
0: Εκτός του ότι έχει και βέβαια και ιστορικό ενδιαφέρον, έτσι, ιστορικό, πολιτικό, που αφορά, συνδέεται με την ιστορία της χώρας μας.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι, εγώ λέω, αλλά μου το αρνούνται ότι είναι αστυνομικό και μου λένε δεν είναι.
0: Όχι, έχει και αυτό το στοιχείο, ναι.
1: Υπάρχει, έχει στοιχεία. Υπάρχει ένας φόνος.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρουμε και ποιος είναι ο δολοφόνος. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ένα χουντάνιτ, δεν είναι ποιος το έκανε, είναι
0: γιατί. Εστιάζει στο πώς έγινε όλο αυτό. Ναι, και πώς οδηγήθηκαν
1: τα. Γιατί και πώς έφτασε να το κάνει. Mm-hmm. Οπότε από την αρχή δίνει ένα αγκίστρι, ας πούμε, να πιάσει τον αναγνώστη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, και φαντάζομαι, δηλαδή, ο στόχος μου ήταν ακριβώς να δημιουργήσω αυτή την απορία και την αγωνία να μάθει κανείς αυτή την περιπέτεια. Είναι μια ιστορία αυτοδικίας. Εμένα με ενδιαφέραν, δηλαδή, αυτό που με...
0: Και με πολλά έντονα υπαρξιακά πολλά στοιχεία. Πράγματα. Υπαρξιακής αναζήτησης, δηλαδή, του βασικού αφηγητή.
1: Και μια ιστορία αυτό, ακριβώς με την αυτοθέλα, και μια ιστορία αυτογνωσία. Mm-hmm. Είναι αυτά τα δύο. Δηλαδή, είναι η ιστορία, πώς το λένε, ένα ταξίδι αυτογνωσίας του αφηγητή, στο οποίο οδηγείται μέσα από μια περιπέτεια αυτοδικίας ενός άλλου ανθρώπου.
0: Θα γινόταν και πολύ ωραία ταινία, αν έχω την εντύπωση. Αλλά κάτι τελευταίο θέλω να μου πεις. Το γεγονός ότι το επίμετρο έχει γράψει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, του οποίου η μελέτη ειδοσύλλογη. Πρωτογενής έρευνα στο θέμα αυτό. Βρέθηκε και σε καλή στιγμή που ήταν ανοιχτά εκείνη την περίοδο τα αρχεία τα σχετικά με τις δίκες των δοσυλλόγων. Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, λοιπόν, με αυτή τη μελέτη που έκανε μεγάλη αίσθηση και διαβάστηκε και από πολύ κόσμο, κάνει το επίμετρο στο μυθιστόρημά σου. Τι μας δείχνει αυτό, τι μας λέει, κάτι για τη σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας, ότι η ιστορία είναι μεγαλύτερη δεξαμενή για τη λογοτεχνία τελικά?
1: Κοίταξε, ναι, με το Μενέλαο χρόνια συζητάμε τη σχέση λογοτεχνίας και ιστορίας, ακριβώς επειδή μελετούσαμε τα ίδια πράγματα την ίδια εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ τις πρωτογενείς πηγές μελετούσα την εποχή. Οπότε είχε ενδιαφέρον το πόσο ο ιστορικός και ο λογοτέχνης μελετούν την ίδια πηγή.
0: Mm-hmm. Και την ίδια περίοδο ίσως.
1: Και την ίδια περίοδο χρονική ακριβώς. Ναι. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι ψάχνει ο ένας, τι ψάχνει ο άλλος. Όλο αυτό, με τι εργαλεία το ψάχνει ο ένας, με τι εργαλεία το ψάχνει ο άλλος. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι μια γενικότερα, νομίζω πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμάς τουλάχιστον μας ενδιαφέρει πολύ. Ο Μενέλαος με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δεν είχε βγει το βιβλίο όταν έγραφα εγώ το δικό μου, ωστόσο ο ίδιος ήταν πάντα πρόθυμος να με βοηθήσει όταν ήθελα να επιβεβαιώσω μια πληρώμα, να μου εξηγήσει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ
0: ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης εγώ... έχει βοηθηθεί πολύ και από τις ιστορικές περιηγήσεις που κάνει, γιατί και έρχεται, βγαίνει από το γραφείο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και συναντάει και απλούς ανθρώπους, και αυτό εμπλουτίζει τον τρόπο που αφηγείται την ιστορία.
1: Και, ακριβώς, και έχει έναν τρόπο να αφηγείτε την ιστορία που ενώ δεν είναι καθόλου απλουστευτικός και...
0: ακούγεται πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ στο προηγούμενο βιβλίο μου που είχε να κάνει με την κατοχή είχα βάλει τη συλλογή διηγημάτων, ο Έτερος Εχθρός, είχα βάλει στο τέλος μια μεγάλη όλη μου τη βιβλιογραφία περισσότερο για να βοηθήσω τον
0: αναγνώστες να αναζητήσει,
1: να τα βρει έτοιμα, δηλαδή περισσότερο. Αυτό το λέω, είναι κάπως πως η δική μου η ευγνωμοσύνη ήταν τεράστια που όταν ήθελα να μελετήσω την κατοχή βρήκα όλα αυτά τα βιβλία του Μενέλαου και άλλων νέων ιστορικών μου δώσαν έτοιμο. Σαν αντίδωρο, δηλαδή και εγώ να το δώσω στον αναγνώστη αυτό. Εδώ τώρα, επειδή δεν ήταν καινούργια βιβλιογραφία αλλά ήταν η μελέτη μου στα αρχεία που δεν θα μπορούσε τι να γράψω, ωραία το έγραψα, πηγαίνετε στα αρχεία.
0: Σε βοήθησε ο Μενέλαος ως προς αυτό.
1: Σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να βρει την πληροφορία που του λείπει, να τον διευκολύνω να βρει την πληροφορία που του λείπει.
0: Κατανοητό, τέλεια. Λοιπόν, γράφεις κάτι άλλο? Είσαι σε αυτή τη φάση που τελειώνουμε το ένα και αρχίζουμε το άλλο ή όχι?
1: Ένα ντοκιμαντέρ θέλω να κάνω τώρα.
0: Ντοκιμαντέρ κανονικό, γιατί υπάρχουν και θεατρικά ντοκιμαντέρ, υπάρχουν και λογοτεχνικά ντοκιμαντέρ.
1: Ένα κινηματογραφικό θέλω να κάνω, να δούμε θα καταφέρω.
0: Έχουμε καλές ελπίδες σωτηρίας στο μέλλον, θέλω να ελπίζω, οπότε θα τα καταφέρεις. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, καλό τάξιδο να είναι. Το μυθιστόρημα Επισκοπό Πλουτισμού της Ελισάβετ Χρονοπούλου. Σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας και χαρά, Λισέβα. Γεια σου. Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αυτό τον Μάιο το Θέατρο Τέχνης ανεβάζει τη μουσική στη σκηνή και μάλιστα την προτρέπει να παίξει γυμνή, χωρίς ενισχυτές δηλαδή ή έστω με ελάχιστη ενίσχυση, σε ένα χώρο που επιτρέπει μια τέτοια συνθήκη, το Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνήχου. Σε μια εποχή λοιπόν που η μουσική παραγωγή με όλα τα τεχνητά τεχνολογικά μέσα της μοιάζει πιο σημαντική από την ίδια τη σύνθεση, το unplugged, το αποσυνδεδεμένο θα λέγαμε, θα μας θυμίσει την ομορφιά του φυσικού ήχου των φωνών και των οργάνων, τη σημασία της ανάσας, της παύσης, του μικρού λάθους ακόμα, όλων όσων συμβαίνουν μια φορά, μια στιγμή και δεν επαναλαμβάνονται. Στην αερινή Φρυνήχου unplugged, σε αυτό το πρόγραμμα θα χαρούμε ξεχωριστούς μουσικούς τραγουδιστές αλλά και ηθοποιούς μουσικούς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Θεάτρου Τέχνης. Τραγούδι, ποίηση, ρεμπέτικο, αυτοσχεδιασμός, rock, ambient ατμόσφαιρες, μπαγκλαμάδες, κανονάκι, φωνές και κιθάρες γίνονται για 8 βραδιές στο όχημα για να αφηγηθούν οι καλλιτέχνες όσο πιο οχυροποίητα μπορούν μέσα από τη δική τους μουσική γλώσσα τις ιστορίες τους. Μεταξύ άλλων θα εμφανιστούν ο Ηλίας Δουμάνης και η Αγγελική Τουμπανάκη, η Ναλίσα Γκριν, η Νένα Βενετσάνου, ο Νίκος Γρέγος και η Ναταλία Δραγούμη, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Άρης Τρουπάκης και ο Αντώνης Μοσχούτης, οι Νταλκάνς και Φρέντς, έως τις 2 Ιουνίου. Μπείτε στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης για να ενημερωθείτε για τις ακριβείς ημερομηνίες. Η διεύθυνση και η επιμέλεια του προγράμματος Αερινή Φρυνήχου Unplugged είναι του Δημήτρη Μαγκίνα.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο η Ματίνα Καλτάκη. Είναι το πολιτιστικό δίωρο που σε λίγο τελειώνει του Αλφα Radio 989. Και το El Sistema μάλλον το γνωρίζετε. Ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα το 1975, όπου 370.000 παιδιά έμαθαν μουσική και έπαιξαν σε ορχήστρες. Κάποια από αυτά φυσικά, όχι όλα, επειδή ο οικονομολόγος και μουσικός Χωσέ Αμπρέου σκέφτηκε ότι όσο φτωχός κι αν είναι ένας άνθρωπος, αν μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στη μουσική, η ζωή του θα αλλάξει. Έτσι συγκέντρωσε παιδάκια από φτωχές οικογένειες του Καράκας και άρχισε να τα διδάσκει μουσική, πιστεύοντας ότι θα τα κρατήσει μακριά από τα ναρκωτικά και το έγκλημα στα οποία συχνά τα οδηγεί η φτώχεια. Το 1975 λοιπόν ο Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου θέλησε να δημιουργήσει μια ορχήστρα στην οποία οι μουσικοί θα μελετούσαν όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του, και για το σκοπό αυτό βρήκε δασκάλους και επέλεξε τα παιδιά με ταλέντο. Έτσι δημιουργήθηκε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Βενεζουέλας, που έδωσε την πρώτη συναυλία της στις 30 Απριλίου του 1975. Αυτά όλα είναι χρήσιμα για να φτάσουμε στο El Sistema Greece, γιατί αυτή ήταν η πρώτη φάση του σχεδίου El Sistema, που γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη τη Βενεζουέλα. Σήμερα υπάρχουν περί τις 100 ορχήστρες σε όλη τη χώρα. Αλλά το El Sistema εξαπλώθηκε και σε όλο τον κόσμο, με παρατήματα σε πολλές χώρες και της Ευρώπης. Το δικό μας, το El Sistema Greece, συμπληρώνει φέτος τα 10 του χρόνια. 10 χρόνια προσφοράς, χαράς, ισότητας, πίστη στο μέλλον και σε ένα καλύτερο κόσμο για εκατοντάδες παιδιά, Ελληνόπουλα, αλλά και παιδιά από άλλες χώρες, τραγικά θύματα πολέμων και ακραίας φτώχειας. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσει πολύ καλύτερα και πολύ πληρέστερα η μαέστρος Ζωή Ζενιώδη, καλλιτεχνική διευθύντρια του El Sistema Greece. Με διεθνή πορεία στον ιδιαιτέρως δύσκολο και ανταγωνιστικό ανδροκρατούμενο χώρο των διευθυντών ορχήστρων, η Ζωή Ζενιώδη είναι μουσική διευθύντρια της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Buenos Aires στην Αργεντινή και συνεργάζεται και με πολλές καλές συμφωνικές ορχήστρες και concert hall και όπερες σε όλο τον κόσμο. Έπρεπε να τα πω αυτά, κυρία Ζενιώδη, πριν σας καλωσορίσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλτάκη.
0: Καλό μεσημέρι και πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ εγώ που μας φιλοξενείτε.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το El Sistema ή από τη δική σας διαδρομή μέχρι να συναντηθείτε με το El Sistema. Μάλλον αυτό με προκαλεί περισσότερο. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη διεύθυνση ορχήστρας? Είναι κάτι μάλλον δύσκολο, μια επιλογή που δεν υπάρχει εύκολα σε μια νεαρή μουσικό, ας πούμε.
1: Είναι μια δύσκολη επιλογή, εξακολουθεί να είναι. Τότε που ξεκίνησα εγώ ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Εγώ ξεκίνησα ουσιαστικά η πρώτη φορά που σκέφτηκα να κάνω διεύθυνση ορχήστρας. Ήταν πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Και το γεγονός αυτό ήρθε μέσα από ένα... Ήταν ένα τελείως τυχαίο γεγονός, γιατί βρέθηκα στην Αμερική να κάνω το διδακτορικό μου στο πιάνο. Και ο διευθυντής στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, ο μαέστρος και καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας, με τον οποίο μίλησα για να πάρω το μάθημά του, για να δω πώς είναι η διεύθυνση ορχήστρας, μετά από ένα μήνα περίπου σπουδών μαζί του, μου είπε ότι πιστεύει ξεκάθαρα
0: πρέπει να ασχοληθεί,
1: πρέπει να γίνω.
0: Αλήθεια, ναι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι. Μέσα σε ένα μήνα έγινε αυτό και ήταν μάλιστα και είναι πολύ γνωστή η απάντηση που του έδωσα, του απάντησα, μα δεν μπορώ, είμαι γυναίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θύμωσε απίστευτα πολύ. Εκείνη την ώρα άλλαξε το χρώμα του όλο. Έγινε όλο.
0: Ναι, γιατί βάλατε νεαρή βέβαια, αυτοπεριοριστήκατε από μόνοι σας.
1: Προφανώς, ναι, επειδή ναι, όμως ήταν 20 χρόνια πριν και πραγματικά ναι, δεν ναι, είχαμε εικόνες που να είναι διαφορετικές από αυτό το οποίο γνωρίζαμε, ακόμα και που είχα ζήσει στο εξωτερικό τόσα χρόνια.
0: Μην σας πω ότι στον πολύ κόσμο και κυρίως εδώ και στη χώρα μας, πιο πολύ καταλάβαμε τι σημαίνει να είσαι διευθυντής ορχήστρας και μάλιστα γυναίκα από την ταινία Tar.
1: Ναι, το οποίο μιλάμε ότι είναι πριν από 4 χρόνια.
0: Πριν από 4 χρόνια.
1: Άρα, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ είχα γνωρίσει και μαέστρους νωρίτερα στη ζωή μου γυναίκες και ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολη ήταν η πορεία. Και επειδή πριν από 20 χρόνια γνώριζα μόνο 2 μαέστρους προσωπικά, τότε που είπα αυτό το πράγμα στον καθηγητή μου, γι' αυτό του το είπα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν 2 μετά από όλη μου τη ζωή μέσα στη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έχουν
0: και μετά...
1: πάρα πολύ δύσκολα οι γυναίκες.
0: Και μετά πώς έγινε και αποφασίσατε πρόκληση τελικά? Ναι.
1: Ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Εκείνη την ώρα με κοίταξε και μου είπε, τι είναι αυτά μου λέει που λες, προφανώς και μπορείς να γίνεις μαέστρος, αρκεί να δουλέψεις σκληρά. Μου είπε, δεν πρόκειται να είναι εύκολος ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρη η θέση του. Και μου άρεσε πάρα πολύ η πρόκληση και είχα ήδη κάνει κάποια μαθήματα μαζί του που ήταν εξαιρετικά. Και γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω και να πάρω αυτό το ρίσκο ουσιαστικά το τεράστιο, γιατί άλλαζα την πορεία του διδακτορικού μου με αυτόν τον τρόπο, έχοντας κάνει μια τεράστια πορεία στο πιάνο και μην γνωρίζοντας αν η επόμενη πορεία
0: θα ήταν ανάλογη διάρκεια.
1: Ναι. Θα μπορούσε να μην συμβεί τίποτα.
0: Ευτυχώς όμως δεν είναι, διαψευστήκατε από τις...
1: Ευτυχώς όμως ναι. Αυτό. Βγήκε εκείνος.
0: Δικαιώθηκε.
1: Βγήκε κάθαρα μπροστά και δικαιώθηκε. Ναι. Και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να πω ότι η χρονική στιγμή στην οποία εγώ είδα προσωπικά να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα για τις γυναίκες ήταν το 2015-16. Τότε που για πρώτη φορά έγινα και εγώ δεκτή στο Ινστιτούτο της Διεύθυνσης Ορχήστρας της Όπερας του Ντάλλας, που ήταν για γυναίκες μαέστρους. Mm. Που ήταν και η πρώτη ουσιαστικά, ας πούμε...
0: αναγνώριση. Ναι, ότι μπορεί να υπάρξει ένα εκπαιδευτικό...
1: Μπράβο, ναι. Και το ότι ήταν όμως μια μεγάλη, μια, ουσιαστικά μια επιχειρηματικότητα πολύ διαφορετική από ό,τι είχε υπάρξει μέχρι τότε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Με μόνη εξαίρεση την υποτροφία τον οργανισμό της Marin Alsop, το Taki Alsop Fellowship, του οποίου είμαι μέλος, το οποίο ήρθε αργότερα και ήταν το μόνο το οποίο λειτουργούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πριν από τον Ντάλλας.
0: Οπότε εκεί κάνατε την εκπαίδευση σας.
1: Εκεί έκανα συγκεκριμένα κάποια σεμινάρια στον Ντάλλας, όπως έκανα και κάποια μαθήματα με την Marin Alsop μετά, όταν ήμουν κομμάτι αυτού του πράγματος, όπως και μετά με το διαγωνισμό Μαέστρα. Όμως αυτό που ήθελα να πω είναι
0: λοιπόν,
1: ότι...
0: Λοιπόν, όμως πριν ολοκληρώσετε αυτό που μας λέτε, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και να μας πείτε μετά χωρίς περισπασμό τη συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επανήλθαμε, pop art με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η Ζωή Ζενιώδη, καλλιτεχνική διευθύντρια του El Sistema Greece και μουσική διευθύντρια της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Buenos Aires. Λέγαμε, κυρία Ζενιώδη, για τις δυσκολίες που ξεπεράσατε και καταφέρατε να γίνετε μαέστρος συμφωνικών ορχιστρών. Το Σύστημα Greece εμφανίστηκε στη ζωή σας πότε, πριν από 3 χρόνια?
2: Το El Sistema Greece εμφανίστηκε πριν από 3 χρόνια, αν και πρέπει να σας πω ότι όταν πήγα για σπουδές στο Λονδίνο, και τώρα μιλάμε για το πριν από το 2000, οι πρώτοι άνθρωποι που γνώρισα στο Λονδίνο τότε ήταν παιδιά,
1: ναι,
2: που είχαν βγει από το El Sistema της Βενεζουέλας και είχαν έρθει για σπουδές.
1: Mm-hmm.
2: Ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα ήταν. Οπότε γνώριζα για το El Sistema της Βενεζουέλας από τα 1995-97 περίπου.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε ήταν κάτι το οποίο υπήρχε πάντοτε στο μυαλό μου, ήξερα για αυτή την όλη τη συνθήκη που είχε δημιουργηθεί στα πρώτα του 20 χρόνια, γιατί ουσιαστικά τότε οι άνθρωποι που γνώρισα εγώ ήταν άνθρωποι που είχαν μόλις φύγει από τη Βενεζουέλα.
1: Ναι, δεύτερη γενιά, σαν να λέμε λίγο. Ναι.
2: Δραστηριότητας.
1: Ναι.
2: Είχαν μόλις αποφυτίσει, ας πούμε, από όλη τη διαδικασία και είχαν βγει στο εξωτερικό και για να κάνουν τη δική τους την καριέρα, αλλά και για να μεταδώσουν και όλο αυτό το πράγμα το οποίο είχε συμβεί στη Βενεζουέλα. Θυμάμαι λοιπόν εγώ να μιλάω γι' αυτό το 1997 και να είμαι απίστευτα εντυπωσιασμένη τότε για το τι γινόταν στη Βενεζουέλα, που δεν ήταν ακόμα γνωστό. Όμως ήταν τόσο τεράστιο το El Sistema και αυτό το οποίο έκανε, που προφανώς πήγε παντού.
1: Ναι, ναι.
2: Και ήρθε σε εμάς το 2016, όπου και τότε που ήρθε.
1: Ο χρόνος δεν είναι τυχαίος, έτσι. Το 2016 δεν είναι τυχαίο, γιατί νομίζω ότι το 2016 δεν ήταν η κορυφή της προσφυγικής κρίσης και των ανθρωπίνων ροών.
2: Μα και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε το El Sistema Greece. Οι ιδρυτές του El Sistema Greece, ο Ανής Μπαρνάτ, ο Γάλλος, και η Ελίζα Σολόγιν, η Ιταλίδα, και οι δύο είχαν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με το El Sistema Greece, πάρα πολλά χρόνια, με το σύστημα, συγγνώμη, το της
1: Βενεζουέλας. Ναι, το σχέδιο αρχικό.
2: Σε διάφορα πόστα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και συγκεκριμένα ο Ανής Μπαρνάτ βρέθηκε στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για να κάνει εθελοντισμό και να βοηθήσει με την κρίση και με αυτό που συνέβαινε τότε. Και με το που εμφανίστηκε και βρέθηκε εκεί και είδε την κατάσταση, η πρώτη του σκέψη ήταν: εδώ χρειαζόμαστε El Sistema. Έτσι ξεκίνησε. Και ουσιαστικά από εκεί και πέρα, μετά από κάποιους μήνες, ήρθε στην Αθήνα, στην Κυψέλη, και ξεκίνησε το πρώτο νούκλεο, όπως τα αποκαλούμε εμείς, ουσιαστικά τα σημεία στα οποία διδάσκουμε.
1: Πυρήνες δηλαδή, από το νουκλεάρ.
2: Είναι το νούκλεο, είναι η λέξη που χρησιμοποιούν και στη Βενεζουέλα.
1: Mm.
2: Που είναι ουσιαστικά το κυταρικό, το κεντρικό, σημαντικό σημείο στο οποίο κάνουν μάθημα τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε το πρώτο νούκλεο, ας πούμε, του El Sistema Greece ήταν φυσικά στην Κυψέλη. Έτσι ξεκινήσαμε. Και ξεκινήσαμε ουσιαστικά χωρίς να υπάρχει ούτε καν μεγάλη χρηματοδότηση, ούτε κάποια διαφήμιση. Οι άνθρωποι και το διοικητικό προσωπικό του El Sistema ξεκινήσανε πραγματικά με το να πηγαίνουν.
1: Με διάθεση προσφοράς τελικά.
2: Ναι, και από σχολείο σε σχολείο, για να πούνε στα παιδιά ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, στο οποίο μπορούν να έρθουν να μάθουν δωρεάν μουσική και να πάρουν και δωρεάν μουσικά όργανα στο σπίτι για να μελετάνε.
1: Βέβαια.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε πάρα πολλά παιδιά, εμένα τουλάχιστον έρχονται πολλά παιδιά που μου λένε: κυρία, θέλω να μάθω πιάνο, αλλά δεν έχω πιάνο.
1: Ναι.
2: Πού να πάει να αγοράσει πιάνο ένα παιδί? Το El Sistema Greece δίνει και μουσικά όργανα στα παιδιά. Οπότε έρχονται τα παιδιά, ξέρουν ότι θα κάνουν δωρεάν μουσική εκπαίδευση και θα πάρουν και όργανα στο σπίτι πάνω στα οποία θα μελετήσουν. Και φυσικά το El Sistema Greece έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και αυτά τα οποία χρειαζόταν ο δικός μας ο τόπος.
1: Βέβαια. Γιατί σε κάθε χώρα δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες που επικρατούν, οπότε σαφώς προσαρμόζεται.
2: Ακριβώς. Και εμείς προσαρμοστήκαμε στην αρχή μέσα από την προσφυγική κρίση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και ουσιαστικά συμπερίληψη κάποιων ανθρώπων που περνάνε από τη χώρα μας, είτε παραμένουν είτε φεύγουν.
1: Ναι.
2: Οπότε μιλάμε και για μετακίνηση πληθυσμών. Αλλά σιγά σιγά, και ειδικά νιώθω εγώ από τότε που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση, έχω δει μια πολύ μεγάλη αλλαγή και στροφή, γιατί αυτή τη στιγμή στο El Sistema Greece είμαστε σίγουρα 50% από τον τόπο μας και 50% άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και έχουν γίνει του τόπου μας.
1: Ναι.
2: Και μπορούμε να κάνουμε, έχουμε ανοίξει πάρα πολύ, έχουμε διάφορα νούκλεως, αυτά που ανέφερα πριν, σε διάφορα μέρη της Αττικής. Και κάνουμε πλέον και κάποιες δράσεις και εκτός. Για παράδειγμα, βρεθήκαμε στην Σύρο πριν από 2 εβδομάδες και κάναμε μια σύμπραξη με παιδιά από σχολεία της Σύρου, τα οποία παίξανε κατευθείαν με την ορχήστρα του El Sistema Greece. Πήρανε όργανα και παίξανε.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ήταν μια εκπληκτική δράση που δεν περιμέναμε να πάει και τόσο καλά και τώρα έχουμε μάλιστα και επαφή γιατί μας έχουν ζητήσει να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Αυτό λοιπόν το οποίο
1: συμβαίνει. Μα νομίζω ότι κάθε καλή συνάντηση και στην περιφέρεια και στην Αθήνα στις γειτονιές είναι διαφημιστική για το σύστημα από μόνη της.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε καλούς συνεργάτες, συνεργάτες που καταλαβαίνουν τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, mm-hmm. να καταλάβουν πραγματικά ότι όλη αυτή η συνθήκη της κοινωνικής ένταξης μέσα ναι. από τη μουσική είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί για ποιο πράγμα συζητάμε τώρα, συζητάμε για μια κοινή γλώσσα. Ναι, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς. Δυστυχώς στις εποχές που βρισκόμαστε, έχουμε ανθρώπους που θα έπρεπε να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα και δεν τη μιλάμε για διάφορους λόγους.
1: Ναι, ναι.
2: Η μουσική είναι μια κοινή γλώσσα.
1: Και είναι μια γλώσσα που... η οποία βοηθάει να ξεχαστούν ή να παραμεριστούν ρατσισμοί, σοβινισμοί, σεξισμοί, ναι. τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι μας βασανίζει μπορεί και εκπαιδεύει τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία. Αν και είναι και μεγαλύτερης ηλικίας και είναι και έφηβη από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει ο σύστημα, το El Sistema Greece, είναι ότι τα μαθήματα τα οποία γίνονται των οργάνων και οι ορχήστρες και τα σύνολα και οι χοροδίες και όλα όσα έχουμε γίνονται πάντοτε σε group, σε ομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Με αυτόν τον τρόπο, ένα παιδί ή ένα ενήλικα ή ένα έφηβο. Γιατί έχουμε και παιδιά μέχρι 26 χρονών. Παιδιά τα θεωρούμε γιατί είναι κομμάτι
1: ναι,
2: του δραστηριότητός
1: ναι.
2: μας.
1: Ωραία.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν, καταλαβαίνουν από την πρώτη στιγμή που θα μπουν στο σύστημα Greece ότι υπάρχει ομάδα, ότι υπάρχει ουσιαστικά στήριξη, ότι υπάρχει σύμπνοια, ότι όλοι μαζί είμαστε κομμάτι μιας ομάδας.
1: Δάσκαλοι και μαθητές, προχωράμε μαζί, μαθαίνουμε.
2: Όχι μόνο αυτό. Και ένας να λείπει από την ομάδα,
1: ναι.
2: ένας να λείπει από την ορχήστρα, αλλάζει ο ήχος.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχει την, ουσιαστικά την ατομικότητά του και την κρατάει.
1: Και την ευθύνη, βέβαια, για τη λειτουργία του συνόλου. Οπότε και αυτό βοηθάει η κοινωνικοποίηση.
2: Μα είναι πάρα πολύ. Είναι το πιο σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε σε εποχές που έχουμε δει ειδικά με τα διάφορα ψηφιακά μέσα ότι ο άνθρωπος κλείνεται όλο και περισσότερο
1: ναι, ναι.
2: στο εγώ του και στον εαυτό του. Ουσιαστικά αυτό, πάνω σε αυτό εμείς δουλεύουμε στο σύστημα Greece.
1: Αυτή τη στιγμή αριθμικά που βρισκόμαστε, είστε σε καλό σημείο, δηλαδή διαπιστώνετε αυξητικές τάσεις ή είναι κάπως σταθερά τα πράγματα?
2: Σε ποιο πράγμα αυτό?
1: Ως προς τα παιδιά που έρχονται, θέλω να πω, εξαρτάται και από τις προσφυγικές ή τις ανθρώπινες ροές γενικώς ή έχετε πλέον μια σταθερότητα στους προσερχόμενους νέους που θέλουν να μάθουν μουσική?
2: Έχουμε μια μεγάλη σταθερότητα και ουσιαστικά έχουμε και πάρα πολλές θέσεις που είναι σε αναμονή. Γιατί σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε δεν μπορούμε να πάρουμε
1: όλα τα παιδιά που εκφράζουν
2: πολλά παιδιά. Σε θέση αναμονής. Όμως έχουμε διαρκώς συνεργασίες με τις δομές φιλοξενίας προσφύγων, όπως έχουμε και με τον IOM, το International Organization of Migration. Έχουμε πολλούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε με όλους να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζονται. Γιατί, ας πούμε, στον IOM θα κάνουμε περισσότερο μουσική στην κοινότητα. Στην έδρα μας στην Κυψέλη κάνουμε περισσότερο τα μουσικά όργανα. Στα εκπαιδευτήρια του Μαλιάρα που μας τα παραχωρεί. Αφιλοκερδός και ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός και μας έχει βοηθήσει πάρα πολλά χρόνια. Βγαίνουμε κάθε Σάββατο και κάνουμε τις πρόβες της ορχήστρας μας. Των ορχιστρών πλέον, γιατί δεν έχουμε μία, mm-hmm. έχουν αλλάξει τα επίπεδα και έχουμε διάφορες ορχήστρες.
1: Ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της μουσικής των παιδιών, έτσι.
2: Των παιδιών, ναι, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία.
2: Και ουσιαστικά αυτό το δίκτυο έχει ανοίξει πάρα πολύ. Και μακάρι να είχαμε και περισσότερη χρηματοδότηση για να μπορούσαμε να έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται και να μαθαίνουν το σύστημα του El Sistema Greece και να μπορούν να εργαστούν
1: Τέλεια.
2: Και σε άλλα μέρη που θέλουμε.
1: Ας ελπίσουμε, κυρία Ζενιώδη, ότι μας ακούν ό,τι που μπορούν να βοηθήσουν. Είναι μεγάλη προσφορά και πολύ χρήσιμη, όχι μόνο για τα ξένα παιδάκια, αλλά είπαμε
2: εννοείτε.
1: Και για τα ελληνάκια που δεν έχουν πόρους ή που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μαθήματα στα οδεία. Θα είμαστε κοντά σας όταν κάνετε κάτι στο πλαίσιο της επετείου των 10 χρόνων του El Sistema Greece.
2: Έχουμε πολλές δράσεις που
1: προβάλλουμε,
2: ναι, ναι, ναι.
1: κυρία Ζενιώδη. Δυστυχώς είναι κάτι τώρα άμεσα γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Αλλιώς να τα ξαναπούμε όταν θα έρθει ο καιρός.
2: Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Ωραία, τέλεια, ναι, ναι. τέλεια. Ευχαριστώ και πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά, καλή
2: ευχαριστώ.
1: Τύχη και επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: πέρασε η ώρα, όμορφα πάντα με τη συντροφιά σας, και πρέπει να αφήσουμε το στούντιο ελεύθερο για την Βασιλική Γιούτσου και το Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια, από τις 2 έως τις 4, ο Νικόλας Καμακάρης θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στη χώρα και στον κόσμο.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
2: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
1: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
3: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώ.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.